0: Γιατί μια πίκρα, όσο να πεις την έχει, μια κατσουφιά την έχει. Το παίζει λίγο υπεράνω, αλλά.
1: Δηλαδή,
0: ξέρεις...
1: συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Σε αυτό το φωτεινό προσωπάκι που έχεις απέναντί σου, βλέπεις καμιά πίκρα, βλέπεις καμιά κατσουφιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λοιπόν και βεβαίως πολύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε χθες, αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκες εσύ. Εννοώ ότι.
1: Με βλέπεις στεναχωρημένο.
0: Σκασμένο απλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ ναι.
1: Παιδιά, λέει ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι καθόλου στεναχωρημένος. Γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να είναι φέτος στο Final Four. Ήταν από μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έκανε δύο καλά παιχνίδια με τη Βαλένθια και αυτό ήταν. Το παιχνίδι χάθηκε εδώ. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Αφού δεν κατάφερε να κάνει μία νίκη, τέλος. Και επειδή η δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται, η καλύτερη ομάδα της σειράς, αλλά γενικότερα και στη χρονιά, πέρασε στο Final Four, η Βαλένθια. Γιατί να είμαι στεναχωρημένος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι χορτάτος.
0: Ναι. Χορτάτος είσαι.
1: Βέβαια. Έχω ωραία. Πάρει 7 Ευρωλίγκες. Πώς θες να πάρω. Άσε να πάρει για κανένα άλλο.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος. Απλά κλαίω με τον Ιωσήφ. Άντε να περάσει κι αυτό. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις και ένα δίκιο. Δεν τον πολύ τον έχουμε ταράξει στο πείραγμα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί.
1: Παιδιά, δεν φαντάζεστε.
0: Εντάξει,
1: δεν φαντάζεστε λοιπόν. Από το πρωί που έχω μπει μέσα στο σταθμό. Έχω μπει από τις 6 η ώρα. Έχω το Σαπρανίδι πρώτα απ' όλα. Πρώτος.
0: Ήρθατε μαζί εξάλλου.
1: Από τις 5:30 κορνάροντας ήρθε να με πάρει. Ούτε να το έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακός. Έχω το Παπαδάκι μετά. Έχω την Γκάτζου. Έχω την Τία. Έχω το Βολάνιο. Όλους τους έχω εδώ. Με έχουν ζαλίσει από το πρωί. Μόνο η Στεφανία Κασίμη έχει σταθεί στο πλευρό μου και εγώ στο δικό της.
0: Κωνσταντίνε μου, ναι, αυτό το τραγούδι τη λιώνει το δικό μου το σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να πάει και αυτό. Αλλά είπα να βάλω μην του μιλάτε του παιδιού. Εντάξει, αφήστε να κλάψει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του Παναθηναϊκού εχθές. Τώρα δεδομένο αυτό.
1: Όχι μόνο χθες. Όλη την
0: εγώ
1: χρονιά.
0: Θα μιλήσω για χθες. Είδα λίγο
1: χρονιά.
0: Το παιχνίδι, δεν το άντεξα. Ειλικρινά δεν το άντεξα γιατί δεν είχε κάτι να δώσει. Εγώ περίμενα να μπει μέσα γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και τελειώνω με αυτό γιατί δεν τα ξέρω και καλά τα αθλητικά. Τα ξέρει πολύ, πολύ καλύτερα από μένα ο Ιωσήφ. Να παίξει με ψυχή. Πού είναι η ψυχή, ρε παιδιά. Πήγες για την πρόκληση στο Final Four και ήσουν σαν κοτόπουλο ζαλισμένο. Γιατί.
1: Γιατί σου λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είναι κακός, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι μια ομάδα που
0: ακούω.
1: Δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Ο
1: Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, εγώ λυπάμαι εκείνη την καημένη τυγριούλα στη διαφήμιση που την έβαλε να ράψει και 8ο. Ναι, τη γιαγιούλα. Εντάξει τώρα, πέρα από αυτά, δεν είναι θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να περάσουν, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ήθελα να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four.
1: Θυμάσαι τι σου είπα χθες νωρίς που μιλήσαμε.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, πέρα από την πλάκα που
1: τι
0: σε πειράζω.
1: Τι σου είπα.
0: Σου στείλα κάτι χθες.
1: Ναι, αλλά τι σου είπα νωρίς όταν μιλήσαμε.
0: Τι μου είπες, ότι δεν θα περάσουμε.
1: Όχι, ότι εγώ τι θέλω.
0: Να μην περάσει. Μου το είπες και πραγματικά. Και τι είπα εγώ.
1: Εγώ είπα ότι
0: είναι...
1: δεν θέλω να περάσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί
0: μπράβο,
1: δεν αξίζει.
0: Πες, ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη. Και δεύτερον, γιατί φοβάμαι αυτά που έχουν να γίνουν στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό συμφώνησα απολύτως με τον Ιωσήφ, γιατί αν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του, έτσι λένε στο χωριό μου, και ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στο τελικό, καταλαβαίνετε τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό έχει απολύτως. Και θα είμαι με τον Ιωσήφ και για τις δύο ομάδες μιλώ. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, όχι εμείς. Αυτοί που πρέπει δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε όλοι μας, να κοιτάξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Πολύ απλά, όμως χθες ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Όχι απλώς μέτριος,
1: για
0: κακός.
1: Άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Και βέβαια κάποιος φταίει, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει φυσικά στον προπονητή, στο δημιουργό αυτής της ομάδας, με τις επιλογές που έχει κάνει από το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες, οι πολύ μεγάλοι παίχτες, δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα. Και βλέπουμε ένα μονότονο μπάσκετ, έτσι. Να παίρνει ο Ναν την μπάλα, γύρω-γύρω ο Ναν. Και δόξα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, αν καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλο νεύρα, όλο ένταση, όλο τεχνικές ποινές. Εντάξει. Οκ, δεν πάμε έτσι πουθενά.
0: Και λέει το Αρμενάκι, καλημέρα. Καλά μου παιδιά, περαστικά κύριε Καλαμαράκη. Για τη μέση σας λέω. Ναι, βέβαια, το καταλάβαμε. Ναι,
1: ευχαριστώ, όσο... ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Είναι καλύτερα
1: φίλε.
0: Η μέση του.
1: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου, να είσαι καλά.
0: Και ο Κώστας λέει δεν φτάνουν 50 εκατομμύρια για να περάσει τη Βαλένθια σε σειρά πενταγώνων.
1: Όχι, τα λεφτά δεν κάνουν. Δεν παίζουν τα λεφτά. Δεν παίζουν τα χρήματα. Πώς θα το κάνουν. Δείτε τη Ρεάλ στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Πήγε πουθενά φέτος. Δεν παίζουν λεφτά τα budget και τα χρήματα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα με τα χαμηλότερα budget που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και όμως φέτος έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ με παίχτες που σχεδόν μέχρι χθες δεν τους γνώριζε κανείς. Γιατί είναι ομάδα και έχει μια μπασκετική πρόταση. Πράγμα που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς να το κάνουμε.
0: Με ρωτάει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, επειδή θέλει να πάει στη Λαϊκή, μήπως ξέρεις πώς έχουν τα πορτοκάλια Βαλένθια.
1: Ναι, θα σε ενημερώσω, αγαπητέ Βασίλη. Καλή σήμερα. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας δήλωσα, ήμουνα και συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως είμαι χορτάτος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά. Έχω 7 αστέρια εδώ. Το έχω πάρει 7 φορές. Όταν κάποιοι θα φτάσουν εκεί, σε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, να με πειράξετε. Έτσι όμορφα ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας, που ο μήνας έχει 14, Πέμπτη, 11 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είμαι, γιατί χθες το βράδυ δεν σου έγραψα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λέω άστον να βράζει στο ζουμί του, επειδή ήξερα ότι θα είσαι στεναχωρημένος και εγώ να ήμουν στεναχωρημένη θα ήμουν, δεν είχα πότε να σκάσω, αλλά το δεν σου έγραψα.
1: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στα 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία καλημέρα στον Δημήτρη στη Σουηδία. Δεν αξίζαμε, λέει, να περάσουμε, Ιωσήφ. Μία στο μπάσκετ και μία στο ποδόσφαιρο. Καλά, άλλο από εκεί. Άλλο από εκεί. Χθες είχε και αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι και πλέον στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μόνο αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δίκαιο το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο τον αγώνα δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Ούτε μία. Έχουν πονέσει τα μάτια μας με το θαύμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο κύριος Μπενίτεθ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι θεαματική η βελτίωση πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι πάω ΚΑΕΚ 1-1, οπότε μένουν όλα ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, καθώς προηγείται με 2 βαθμούς. Αλλά όλα θα κριθούν την Κυριακή, που είναι η τελευταία αγωνιστική. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να γλιτώσω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι απάνω από τα τρία.
0: Δεν είναι η χρονιά σας, δεν είναι η χρονιά
1: σας. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού είπαμε τα αθλητικά, πειράξαμε το φίλο μας, έτσι πειραζόμαστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε και την πίκρα του. Λογικό είναι, μην του μιλάτε του παιδιού.
1: Πάμε, πίκρα, λίγο, παιδί.
0: Πάμε λίγο στα καιρικά, γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι 27-28, χθες 31 στη Συγκρού, εγώ που ήμουν εκεί το μεσημέρι. Θα διατηρηθεί, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Πάει στους 27.
0: Ναι.
1: Από 30 δηλαδή, πάμε στους 27,
0: όχι,
1: αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, απλώς αυτό που δεν ξέρω αν ακούσεις κάτι άλλο και έχω χάσει κάτι. Στην Αττική λέει το Σάββατο το μετά το μεσημέρι θα βρέξει, Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία 27-28, τοπικές οι βροχές, τοπικού χαρακτήρα σε έντονες λασποβροχές, με θερμοκρασίες εκεί 25-27-28 μέχρι εκεί. Εντάξει, ένας ανοιξιάτικος άστατος καιρός.
1: Σήμερα λοιπόν, για την Αττική για παράδειγμα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, για την Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα βόρεια Ηπειρωτικά. Περίεργος καιρός λοιπόν, έτσι θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Βρε, κοίτα εδώ ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ ενδιαφέρον για την αθλητική δραστηριότητα ξαφνικά πρωί-πρωί. Μπράβο ρε παιδιά, δεν σας το είχα πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο μήνας έχει 14, λέει, και τα λεφτά τελείωσαν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της οικονομίας, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΑ, τα οποία αναφέρουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας και με πείραζε συνέχεια ταυτόχρονα. Λέγαμε ένα θέμα, μου έριχνε μια μπηχτή. Καταλάβατε, έτσι έγινε το πρωί σήμερα η σύσκεψη. Προσπαθώντας φυσικά να συνέλθουμε όπως ολόκληρη η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, το ένα εκ των οποίων συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα φυσικά.
0: Σε έχει συγκλονίσει όλους βεβαίως.
1: Είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα απέραντο πέπλο θλίψης.
0: Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από την Τουρκία που επιστρέφει στην παλιά επιθετική της ρητορική και δεν είναι μόνο πια ρητορική. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα. Και το λέω γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση την τουρκική και που αναφέρεται στη Γαλάζια Πατρίδα και κόβει ουσιαστικά στο Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, δεν είναι... Για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά και κάτι τέτοιο, και το είπε και χθες, άκουσα και τον Παύλο Μαρινάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και τον κύριο Χατζηβασιλείου, δεν δημιουργεί κάποια τελεσμένα. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά. Ότι η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις κυβέρνησης και με την Τριμερή, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τον κάθετο διάδρομο, με τα ενεργειακά, με τον Μακρόν εδώ, με τη συμφωνία με τη Γαλλία, όλα αυτά την έχουν ενοχλήσει και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, το εσωτερικό της, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάποια υπόσταση, δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, εντάξει, λένε και από την ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει όχι κανένα ένομο
0: και διεθνολόγη
1: δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι έτσι. Από την άλλη όμως, για παράδειγμα, και το Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, το επικαλούνται μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν τι κάνουνε, φέρνουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζουν τα χωρικά τους ύδατα σε όλες τις θάλασσες όπου έχουν ακτές, δηλαδή δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και τις άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα κάνουν νόμο του κράτους το Κάζους Μπέλι, το οποίο ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, τώρα το περνάνε με νόμο και αυτό, και ταυτόχρονα ορίζουν ΑΟΣ μονομερός και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ότι αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
0: Είναι όλα αυτά που πάντα τα βάζει στο τραπέζι και ποτέ δεν τα έβγαλε από το τραπέζι η Τουρκία. Το κάνει με δικό της νόμο. Θα είναι ο νόμος του κράτους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο, γιατί υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε όμως, δεν δημιουργεί μια κατάσταση. Ναι, δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Ναι, δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μαζί με αυτό και τις παραβιάσεις πια, που ενώ δεν τις είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, πλέον φαίνεται ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και χθες είχαμε 6 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ελληνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική, αλλάζει στάση.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και την παρενόχληση του πλοίου του Ocean Link, το οποίο έκανε εργασίες για την πώτηση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Με το που πέρασε λοιπόν τα 6 ναυτικά μίλια, με το που μπήκε στα 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλεια, υπήρξε η παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το πλοίο, γιατί εκεί είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Βέβαια υπήρξε άμεση παρέμβαση από την ελληνική φρεγάτα Αδριάς.
0: Ναι, και κάναμε μετά τις κότες και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γιατί όταν ξέρουν, γιατί είπαν οι άνθρωποι που ήταν πάνω στη φρεγάτα, είναι ότι είμαστε στα χωρικά μας ύδατα. Εσείς δεν είστε. Έξω. Και αυτό κάνανε. Θέλω να πω λοιπόν, εδώ παίζει η Τουρκία και ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Αντέδρασε αμέσως η ελληνική πλευρά, έστειλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνα στην φρεγάτα μας και φύγανε. Αυτό θα ζούμε τώρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το επόμενο διάστημα και πώς θα αντιδράσει περαιτέρω η Τουρκία. Όμως το ότι εμείς αντιδράσαμε γρήγορα και φύγανε, κάτι δείχνει.
1: Υπήρξε όντως λοιπόν αυτή η άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά και όπως λένε, αυτή θα είναι και η αντίδραση από εδώ και πέρα. Αντίδραση δηλαδή άμεση και στο πεδίο. κάθε φορά που θα υπάρχει πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία λοιπόν κλιμακώνει, το είδαμε εκεί και στην Αστυπάλαια, το είδαμε και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το είδαμε όμως κυρίως με αυτό το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση της Τουρκίας. Με το οποίο κάνει νόμο του τουρκικού κράτους τις αξιώσεις για τη γαλάζια πατρίδα και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα αυτά τα οποία βρίσκονται νοτίως των Κυκλάδων, εκεί στο νότιο Αιγαίο, ακόμα και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών. Βάζει γκρίζες ζώνες λοιπόν σύμφωνα με αυτό το νόμο τον οποίο θέλουν να περάσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
0: Εγώ θα επιμείνω και θα, όχι, νομίζω Φρότσα Παπακάρα δεν τα έχει ακούσει καλά τα πράγματα. Ότι όλοι όσοι βγαίνουν, δεν ξέρω ποιον άκουσες, πες μου για να το ακούσω κι εγώ. Ότι δημιουργείται τελεσμένη απόφαση του Τουρκίας. Μα δεν είναι, όλα αυτά που κάνει με τις διεθνείς συνθήκες. Πώς δημιουργείται τελεσμένα. Με τη διαλογική και εμείς λοιπόν που πάμε και κάνουμε θαλάσσια πάρκα δημιουργούμε τελεσμένα, αλλά αυτά είναι σύνομα. Δεν είναι παράνομα. Δεν είναι έτσι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Όχι, ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό είναι δεδομένο από τη γειτονική χώρα. Ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από την Ελλάδα και αυτό δεδομένο είναι. Το ότι πάει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για το εσωτερικό της ακροατήριο δεδομένο είναι.
1: Πάντως δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, αυτή η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Και ενδεχομένως δείχνει και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό, ενώ εάν θα έχουμε και κάτι περισσότερο δηλαδή στο πεδίο. Δείχνει όμως τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη από όλες τις εξελίξεις, να τα λέμε και αυτά. Και από τις ελληνικές κινήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και από τις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και με το ρόλο της, ο οποίος έχει μειωθεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής και των τελευταίων εξελίξεων, έχει βρεθεί εκτός πλαισίου.
0: Και στα ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Στα ενεργειακά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Την έχουν οι Αμερικανοί αφήσει έξω σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο ενεργειακό και με τον κάθετο διάδρομο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, την έχουν αφήσει έξω. Αυτό είναι λογικό να τους ενοχλεί. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ να δούμε και πώς θα αντιδράσουν. Αυτό είναι μια αντίδραση. Αυτός ο νόμος θα περάσουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως είναι το παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά και αλίμον όλες αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας. Να δούμε πού θα το φτάσει.
1: Καλημέρα, Real Blogger, έχεις δίκιο. Εκ παραδρομής νωρίτερα είπα εγώ η φρεγάτα Αδρίας. Είναι η φρεγάτα Αδρίας. Καταλαβαίνεις όμως το συνειρμό, έτσι. Καταλαβαίνεις γιατί έγινε το λάθος. Όσοι είναι γλυκατζίδες το καταλαβαίνουν. τι να κάνω, καρφώνομαι.
0: Εάν θέλετε, στείλτε του ένα γλυκάκι σήμερα. Ένα
1: όχι,
0: γλυκάκι,
1: μωρέ,
0: το έχει ανάγκη λίγο. Αν θέλετε, κάντε όλοι ρε φενέ και στείλτε του ένα προφυτερό.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, χτυπήστε κι άλλο. Καλημέρα στο Διονύση. Πώς πάει το ράψιμο για το 8ο. Καλά, φίλε, έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μήνυμα από τη μακρινή Τασμανία.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ τα Βαλένσια λέει έχουν ένα 85 το κιλό. Φτηνά έχουν να πάρουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Τασμανία σε όλου του Έλληνε.
0: Είναι σαν την Πάτρα με το καρναβάλι που μόλις τελειώσει το ένα καρναβάλι ετοιμάζονται για το επόμενο. Έτσι και για το. Ετοιμάζονται τώρα, κατάλαβες. Έτσι πάει και εδώ. Αυτή είναι. Κάνω μία παρομοίωση.
1: Από την άλλη, παιδιά, είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο ψύχρεμοι. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να βγούμε και να πούμε «Α, να βυθίσουμε και να κάνουμε». Εντάξει, αυτό είναι το πάρα πολύ απλό και το λαϊκιστικό. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνα. Γίνεται υπεύθυνα από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από διπλωμάτες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και σύμπνοια και ομόνοια με όλους τους πολιτικούς χώρους και ενημέρωση σε τέτοια σοβαρά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα λέμε δημόσια πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και γιατί δεν έχουμε κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που πάει να πει ότι δεν είναι τόσο απλό.
0: Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Αμαλία, θα πρέπει να απολογηθούμε. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
1: Και έχει δίκιο. 20 λεπτά εκπομπή και δεν έχετε κάνει την παραμικρή αναφορά στην παρέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους.
0: Η κυρία Γκελεστάτ ήταν υψηλόβαθμο στελεχός.
1: Το πέπλο προστασίας που παρέχεται στην κυβέρνηση είναι άνω ποτάμων. Γιάννη, μας κατάλαβες? Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την κυρία Γκελεστάτ που παρετήθηκε?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξεκινήσαμε?
0: Δηλαδή, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και εγώ θέλουμε να κουκουλώσουμε.
1: Τι τραβάμε? Έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια.
0: Παιδιά, ηρεμήστε με την κυρία Γκελεστάτ. Θα τα πούμε, θα το έλεγε. Θα το λέγαμε.
1: Μου, θα το πούμε. Αλλά είναι γιατί μέσα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή?
0: Γιατί δεν ξεκινήσεις?
1: Το κρύβεις το θέμα. Το κρύβεις.
0: Το κρύβουμε. Ρε παιδιά, ηρεμήστε.

0: Έπρεπε να το περιμένω σήμερα, μάλλον το περίμενα, αλλά δεν το είχα φανταστεί, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν με έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ανάσα δεν έχω πάρει, παιδιά. Από τις 5.30 μέχρι και τώρα δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Και έχουμε και τον πόνο του Ιωσήφ. Και έχουμε και τον πόνο σας για την κυρία Κελεστάθη. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε κανένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Είναι μια παρέτηση με νόημα, έτσι. Αφήνει κάποιες αιχμές κτλ. Αλλά ρε, παιδιά, δεν είναι και κανένα θέμα τώρα πρώτης επικαιρότητας. Ούτε πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένας τέλεχος, χαμηλόβαθμος τέλεχος. Ούτε καμία κυβερνητική θέση είχε. Ούτε κάποιο αξίωμα είχε λάβει. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Και ας μας πει και τι εννοούσε ακριβώς για τα κουκλάβια και αυτά, για να έρθουμε να τα πούμε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη κάποιου ανθρώπου. Και όπως είπε ο Σιφ, δεν ήταν ένα υψηλόβαθμο τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, τώρα
0: είχε
1: το είπαμε.
0: Κάποια τηλεοπτική παρουσία και αυτή περιορισμένη σε κάποια κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είναι για κανένα θέμα πρώτης γραμμής. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έτσι όπως μας κατηγόρησε ο αγαπητός φίλος, και καλημέρα και πάλι, στο λέω με αγάπη δηλαδή και σεβασμό, είναι λες και παραιτήθηκε ο Χατζηδάκης, λες και παραιτήθηκε ο Πιερακάκης. Δηλαδή έτσι όπως το είπες, πρώτης γραμμής κυβερνητικός τέλεχος και δεν λέτε τίποτα.
1: Γιατί στέλνουν και ξέρεις, δεν μπορώ, δεν σημαίνει από την Κρήτη, μπορείς να μην ακούς. Το να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε. Είναι δυνατόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άντε. Θέμα ίσονος σημασίας, εντάξει. Καλημέρα και στον Κώστα από τα ηλιόλουστα Γιάννενα. Να σε καλά, βρε Κώστα, γιατί εδώ έχουμε συννεφιά τώρα. Ιωσήφ, λέει, σε καταλαβαίνω απόλυτα για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και χειρότερα, καθότι είμαι δεκαετίες οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι πλέον στην τρίτη εθνική.
1: Όχι, καλέ, δεν μιλάμε για τέτοια εδώ. Εντάξει, τώρα.
0: Την αγαπάμε αυτή την ομάδα, την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ από τα Γιάννενα και.
1: Και τον Πανιώνα τον αγαπάμε και πάλι.
0: Και πάλι αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ζεστή καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε και παρακάτω, γιατί πέρα από τα θέματα με τους Τούρκους και αυτή την νομοθετική ρύθμιση που φέρνουν για να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του τουρκικού κράτους, προσπαθώντας δηλαδή να δικαιολογήσουν τις παράνομες διεκδικήσεις τους, έχουμε και το θέμα του ντρόν στη Λευκάδα με τους Ουκρανούς.
1: Εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εννοώ από διπλωματικής πλευράς, όμως υπάρχει έντονη ενόχληση στην ελληνική πλευρά. Άργησε η ενόχληση, ναι, θα πω εγώ. Γιατί όταν λέγαμε ότι ήταν φορτωμένο εκρηκτικά και πώς βρέθηκε και τι έγινε, εντάξει, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα, και όσο παίρνουν οι μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Δεν είναι απλά σοβαρό. Εκρηκτικά. Αν παίρνει ένα εμπορικό πλοίο.
0: Δεν είναι απλά σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια εχθρική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια σύμμαχο χώρα. Την οποία έχουμε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
1: Ναι, συμπεριφορά αυτή και στάση. Αυτή αυτό που είπε ο Σιφ.
0: Προσπαθούν
1: σωστό.
0: Αρχικά να ρίξουν στάξη στα μάτια. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, όταν συναντήθηκε προχθές με τον κύριο Δένδια, έκανε τον ανοίξενο.
1: Ναι, ναι, έκανε τον Κινέζο, θα πω εγώ. Τον
0: το
1: Κινέζο.
0: Ίδιο και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άκουγα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου το ρεπορτάζ που έδωσε ο Τάσος Τέλογλου. Ότι κάποιες πηγές λοιπόν Ουκρανικές παραδέχθηκαν ότι είναι δικό τους το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει επίσημα, το διαραίουν έτσι, επίσημα, κρατάνε στάση αναμονής, περιμένουν όλα τα στοιχεία κτλ.
1: Ποια στοιχεία?
0: Το θέμα είναι λοιπόν σε τι κίνδυνο έθεσαν με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσε να προσκρούσει σε ένα διερχόμενο εμπορικό πλοίο. Τι περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσε να δημιουργηθεί?
1: Βεβαίως. Και λέει τώρα, βρίσκτηκαν και κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά, τα οποία εξετάζουν οι ένοπλες δυνάμεις. Και έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να

0: Χώδης ακτές της Λευκάδας, όπου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στο σημείο βρέθηκαν και δύο Βούλγαροι ψαράδες.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι Βούλγαροι ψαράδες.
1: Στο σημείο εκεί, στη Λευκάδα. Πώς,
0: και ακριβώς στο
1: γιατί?
0: Σημείο που βρέθηκε το ντρόουν να ψαρεύουν τώρα, λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά αυτή είναι η δουλειά των αρχών, να το ερευνήσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις διαμαρτυρίες της και οι Ουκρανοί να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά από την ελληνική πλευρά, δηλαδή αυτό που ζητάει από τους Ουκρανούς είναι να πούν ποιον στόχο είχε αυτό το ντρόουν, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα μήπως υπάρχουν και άλλα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ή αν ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε τυχαία. Είχε έναν άλλο στο τελικό στόχο, είχε κάποια άλλη αποστολή. Εγώ αυτά δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες για άλλη μια φορά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο ισχυρή η αντίδραση και από την ελληνική πλευρά και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Είναι η ώρα που περιμένατε πολύ για να μάθετε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, έλα Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πες μας την κίνηση, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου.
3: Μία ημέρα και 10 ώρες. Είναι η απόσταση οδικός από τη Ρόγκα Αρένα μέχρι τον Glass Floor.
0: Πώς είναι η απόσταση?
3: Μία ημέρα και 10 ώρες.
0: Μία ημέρα και 10 ώρες. Να το σημειώσω αυτό, γιατί θα έρθει η Βαλένθια, θα είναι εδώ στο Final Four. Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί είναι και εξαιρετική ομάδα. Εμένα με έχει κερδίσει με το μπάσκετ το οποίο πες, με έχει κερδίσει. Οπότε της εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.
3: Εξαιρετικά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεω και του Μεταξουργίου. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού και στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Αμπελοκήπους. Πάλι ροντινέ έκνε και τον Ντέρμπι Ιωνίων εχθές, να τα ξαναλέμε.
0: Τα πάμε.
3: Και πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τα πάμε πριν.
3: Τρίτο γκολ στα playoffs.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε.
3: Ναι. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μία να του φέρεις αύριο μία σακούλα πορτοκάλια Βαλένθια, σε παρακαλώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη και όπως λέει και ο Κώστας από το ταξί, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει κιόλας. Καλημέρα, Κώστα μου. Ομπρέλα να πάρεις. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και λέει: θυμάστε όταν ο Ζελένσκι σε ζωντανή σύνδεση με το ελληνικό κοινοβούλιο ρωτήθηκε για την Κύπρο, χάθηκε η σύνθεση κατά τύχη? Τώρα τον ντρόουν λέει στις θάλασσές μας, κατά τα άλλα, σύμμαχός μας. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι απαράδεκτη. Η στάση των Ουκρανών είναι απαράδεκτη το λιγότερο.
1: Ακριβώς.

0: Κώστα μου, όχι και ζυζάνιο Βολάνιος. Όχι.
1: Είναι ζυζάνιος Βολάνιος.
0: Έλα.
1: Ενώ ο Γιώργος από το ταξί,
0: το
1: από την Κηφισιά.
0: Το λουλούδι της αγάπης, το ξέρεις.
1: Το λουλούδι της αγάπης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι το λουλούδι της αγάπης.
1: Τι είναι.
0: Θα σου πω την άλλη ώρα. Εσείς ξέρετε τι είναι το λουλούδι. Θα βάλω κι εγώ τώρα ένα the quiz. Τι είναι το λουλούδι της αγάπης. Αν ξέρετε, στείλτε μας μήνυμα στο στούντιο papakirealfm.gr. Έχει πολύ πέραση από χθες το λουλούδι της αγάπης.
1: Oh.
0: Εσύ γιατί κάνεις όχι.
1: Όχι, εδώ για τον Γιώργο από την Κηφισιά που λέει αυτός είναι ο σωστός φιλάθλος και λέγεται Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Όλοι.
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν άξιζε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ να ξέρετε ότι θα κατευθυνθώ εδώ στο βάθος, στην αίθουσα που έχουμε, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί είναι τοποθετημένος ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε και το περιβάλλον. Γιατί χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνουμε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Και λέμε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζουμε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συννεφιά, όπως βλέπεις, Αμαλία μου. Δεν ξέρω αν είναι σκόνη ή αν είναι κάτι άλλο. Πάντως είναι συννεφιασμένη η ατμόσφαιρα.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Μη σου πω ότι νομίζω ότι πέφτουν και κάτι ψυχάλες. Αν καταλαβαίνω καλά, εδώ στο τζάμι που βλέπουμε σαν στούντιο. Καλά βλέπω. Εντάξει, δεν με γελάνε λοιπόν τα μάτια μου. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα. Με την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα.
1: Ξέρεις, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και όταν προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, είναι τόσο σκληρό, πραγματικά, που λες τελικά τι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς και η γενιά δικιά μας κυρίως και οι προηγούμενες και οι επόμενες, αλλά κυρίως η δικιά, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Σίγουρο είναι αυτό ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Δεν πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα λάθος, αλλά έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν το λέω εγώ τώρα ως σοφός ή ως έξυπνος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ειδικούς που μίλησαν χθες κυρίως, να αναλύουν το πώς έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία ή λίγο πριν. Είναι μια γενιά λοιπόν η οποία βίωσε αρχικά την οικονομική κρίση μέσα στο σπίτι. Έβλεπε την οικογένειά της να έχει συνέπειες, την οικογένειά του, το κάθε παιδί δηλαδή, να έχει συνέπειες από την οικονομική κρίση. Είναι μια γενιά η οποία βίωσε την πανδημία. Έζησε την πανδημία. Είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη. Μπροστά σε μια οθόνη η οποία μεγενθύνει, αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις. Ότι πρέπει να είμαι επιτυχημένος, ότι η επιτυχία, η ευτυχία είναι το χρήμα, είναι τα υλικά αγαθά.
1: Εγώ άκουσα και αυτό που με έχει συνταράξει, ότι μπορεί να να πονά και να μην το δείχνει. Να πονά βαθιά, αλλά μην το βγάζει προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα και για όλους μας, για όλους όσους έχουμε παιδιά.
0: Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ότι το πρόβλημα ότι η αξία ταυτίζεται και με την εξωτερική εμφάνιση και με την αποδοχή. Πρέπει να είμαι όμορφος, όμορφη για να με αποδεχθούν. Πρέπει να είμαι δυνατός. Πρέπει να έχω χρήματα. Και από την άλλη το γεγονός ότι η δική μας γενιά έχει φορτώσει όλα αυτά τα παιδιά με τα δικά μας πρέπει, με τα δικά μας θέλω. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει αυτή η γενιά και τι πιέσεις δέχεται. Σίγουρα ένα αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με αυτόν τον απροχειωμένο θεσμό, τον στρεσογόνο θεσμό, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες. Το ακούω πόσα χρόνια. Ακούω αυτή τη δημόσια συζήτηση πόσα χρόνια για την αλλαγή στο καθεστώς των επαναλλαγικών εξετάσεων.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω που φυσικά τις βιώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας επανελλαδικές και το άγχος και όλο αυτό. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά βγάζουν και διάφορα σύνδρομα. Κάποιο πονάει το στομάχι του. Το έγραφαν κάποιοι κροτές μας χθες, ότι έχουν ένα παιδί που δίνει επανελλαδικές και τρέχουν συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί έχει πόνο στο στομάχι, άλλο πονάει το κεφάλι του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν συστήματα και μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες που έχουν ένα άλλο σύστημα. Και το σύστημα το σωστό, Ιωσήφ μου, είναι το παιδί να μην δίνει μία φορά εξετάσεις και έξω για να μπει στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις, έτσι, που αναλόγως με το τι θες να ακολουθήσεις να είναι και αναλόγω επίπεδου και τα παιδιά, όχι μέσα σε τρεις ώρες, έτσι, να πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι η ψυχολογία τους κάθε μέρα το ίδιο. Για να μπουν ή να μην μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και γιατί να κρίνεται λοιπόν το μέλλον του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, από μία στιγμή. Από μία στιγμή που μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 2026, ακούω αυτή τη συζήτηση δεκαετίες.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως να πω, επειδή ακούω δεκαετίες όπως το λες και εσύ, και πρέπει και εμείς λίγο οι γονείς να είμαστε λίγο πιο, να κουλάρουμε, θα το πω, στην γλώσσα των παιδιών. Γιατί και εγώ την κόρη μου της έλεγα, που έδινε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε και διάβασε περισσότερο. Δεν τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξεχάσει. Και πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, και τι θα κάνεις, και αν δεν σπουδάσεις, δεν τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Τι, θα πούμε ότι δεν τα λέμε ξαφνικά. Τα λέμε. Φυσικά τα λέμε. Τα έλεγα και εγώ, τα λένε και οι περισσότεροι γονείς. Γιατί δεν σταματάει η ζωή ενός παιδιού αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Αν διαλέξει να κάνει κάτι άλλο που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και σε όλα αυτά τα υπάρχουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά, τι λένε. Πάρα πολλοί λένε ότι το παιδί για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Όχι γιατί η μαμά είναι τυχαίο, το λέω, δημοσιογράφος, να γίνει δημοσιογράφος. Όχι επειδή είναι γιατρός, να γίνει γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς βάζουμε αυτά τα βάρη στα παιδιά μας.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ένα από τα δύο κορίτσια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χθες άκουσα και τον καθηγητή τους, έναν από τους καθηγητές στο σχολείο, ναι, εκεί στην Ηλίουπολη, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος συντετριμένος, όπως είναι όλοι στο σχολείο. Χθες τα παιδιά εκεί πήγαν φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούν και εκείνοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας για το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν πάει στο σχολείο, ναι, ακριβώς, για να στηρίξουν ψυχολογικά.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ξέρεις τι είπε, Αμαλία.
1: Τι είπε?
0: Ότι μέχρι και προχθές ήμασταν μαζί, συμμετείχαν, λέγαμε αστεία, γελούσαμε, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Είμαι, λέει, σε αυτό το σχολείο 40 χρόνια, είπε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γνωρίζω το σχολείο αυτό καλύτερα από το σπίτι μου. Δυστυχώς, λέει, κανείς δεν είχε καταλάβει κάτι. Αυτά ήταν τα λόγια, λοιπόν, του καθηγητή των κοριτσιών εκεί στο σχολείο της Ηλιούπολης. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποια σχόλια τα οποία εμπλέκουν και την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε αυτή την τραγωδία.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνω καμία αναφορά, δεν θα ήθελα να τα αναπαράγω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διεστραμμένος για να χρησιμοποιείς αυτή την τραγωδία.
1: Ακριβώς, για κομματικά ωφέλη.
0: Για κομματικά ωφέλη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: μην
0: πραγματικά
1: το κάνετε
0: δεν
1: αυτό.
0: Περνάει από το μυαλό
1: και επίσης,
0: μου.
1: Εντάξει, δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση γιατί ένα παιδί αυτοκτονεί. Να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει, βεβαίως και η κυβέρνηση φταίνει για τα μνημόνια, για όλα αυτά. Ναι! Αλλά όχι να προσπαθούν πολιτικοί να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για να αποκομίσουν κομματικά.
0: Κάθε φορά το ίδιο.
1: Τα ίδια για τα πάντα. Πάνω απ' όλα το κομματικό όφελος. Να ηρεμήσουμε λίγο. Αλίμονο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, είμαστε γονείς.
0: Και λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
1: Και σταματήστε τα βίντεο αυτά.
0: Σε αυτά τα κορίτσια και στις οικογένειές τους.
1: Κυκλοφόρησε ένα βίντεο σοκαριστικό από τη στιγμή που πέσαν τα κορίτσια. Ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κατέβει και καλώς έκανε. Σταματήστε το αυτό. Σεβασμό στα παιδιά αυτά που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Είναι δυνατόν?

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ψηλόβροχο αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βορειοπροάστια, στο Μαρούσι. Υπάρχει ψηλόβροχο, υπάρχει αυτή η συννεφιά. Ακούσατε από νωρίς και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά, Αμαλία μου, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θράκη μας.
1: Να το βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, βέβαια. Γιατί τι γιορτάει, νομίζω είναι απελευθέρωση.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε λοιπόν η Θράκη 14 Μαΐου του 1920 όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θράκη, χρόνια πολλά στους ακρίτες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική που έστειλε το μήνυμα και μας το υπενθύμησε. Καλημέρα Βασιλική. Είναι δεκάδες τα μηνύματα για όλα τα θέματα, κυρίως για την τραγωδία της Ηλιούπολης και για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδηγούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το quiz το οποίο έβαλε η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το λουλούδι της αγάπης. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν έχω απάντηση. Εκείνη το ξέρει, θα μας το πει στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολλά τα μηνύματα φυσικά για το Παναθηναϊκό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, που θέλετε να με στηρίξετε και θέλετε να πίνω καθημερινά τουλάχιστον ένα χυμό από πορτοκάλια Βαλένσια, γιατί κάνει καλό όπως μου γράφει. Αλλά παιδιά, έχουμε τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γιατί να πάρω δηλαδή τα εισαγόμενα? Δεν κατάλαβα γιατί να προτιμήσω τα Βαλένσια. Θα πάρω τα δικά μας. Να τα ευχαριστήσω.
1: Εντάξει, αλλά
0: που είναι και τα καλύτερα.
1: Ναι, πολλές φορές δεν έχει και έχει μόνο Βαλένσια.
0: Οπότε δεν έχει. Πάντου τα πετάμε στις κομματέρες, ναι, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνω την πίκρα σου και σήμερα είναι βαρύ το κλίμα για σένα. Εντάξει, πειράζουμε και εδώ γιατί το ζητάει ο οργανισμός
0: σου. Δεν με έχουν αφήσει να πάρω ανάσα, παιδιά. Βγαίνω έξω στα διαλύματα. Δεν με αφήνουν ανάσα να πάρω. Οι κάτζουνε μπροστάρισαν, να ξέρετε. Εκείνη τα δημιουργεί όλα. Και ξεκινάνε απ' έξω και οι υπόλοιποι όλοι, γιατί είναι και φωλιά εδώ πέρα. Έχω πέσει και σε φωλιά. Έναν άνθρωπο είχα, νωρίς το πρωί τη Στεφανία, έφυγε η κοπέλα όταν τελείωσε, τώρα τουλάχιστον έχει έρθει ο Αξελός. Έχω έναν συμπαραστάτη ακόμα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή τσούχτρα των Αθηνών, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πικραμένος σήμερα, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Δεν είμαι πικραμένος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, απογοητευμένος.
0: Καθόλου ρε παιδί μου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος, το περίμενα.
1: Okay.
0: Το γνώριζα. Αν πήγαινα με προσδοκίες, ναι, θα είχα απογοητευτεί. Ήξερα όμως από την αρχή ότι δεν έχει πιθανότητες. Γιατί είναι κακός. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τέλος, τι να λέμε. Δεν άξιζε να περάσει στο Final Four. Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπράβο της το απέδειξε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια. Έτσι λειτουργούν οι φιλάθλοι. Αναγνωρίζουν τις αξίες. Μην βύχεις.
1: Όχι, λέω.
0: Μην ξεροκαταπίνεις. Γεώργιος Τσιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Ψήλος αναχωρημένος. Είναι και αυτός μαζί μου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Με τραλάνει σήμερα.
0: Είναι και αυτός μαζί μου ενώ στο στούντιο. Δικός μου άνθρωπος, αυτό εννοώ. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο πήρα χτύρι και εκεί.
1: Δεν είναι στραχωρημένη.
0: Μπηχτές.
1: Το κάνει όμως μωρό τρόπο. Είναι μια.
0: Πενταγίν. Στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα. Άκουσε αυτό που είπαμε για τη Θράκη. Χρόνια πολλά λέει στην πατρίδα. Εύρος. Πάντα όρθιος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε στα αθλητικά γεγονότα και το τι έγινε χθες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, είπαμε για αυτή την προκλητική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλλον δεν είναι μία, ήταν τρεις. Από τη μία είχαμε την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλεια, μόλις αυτό πέρασε τα 7 ναυτικά μίλια. Από την άλλη είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου και βέβαια αυτό το έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο φέρνουν στην τουρκική βουλή ώστε να κάνουν νόμο τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες αξιώσεις τους.
1: Είπαμε ότι παραμένουν ερωτήματα και είναι σοβαρά για το ουκρανικό ντρόν, έτσι που βρέθηκε στη Λευκάδα, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δώσει απαντήσεις, υπάρχει μια δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς και περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις που θα δώσουν, αλλά για πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, γιατί κοβάλλησε εκρηκτικά κτλ. Κτλ. Δεν είναι
0: πάντως
1: κάτι
0: είναι
1: απλό.
0: Είναι εχθρική ενέργεια.
1: Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: βάζουν σε κίνδυνο πάρα πολλά θέματα εδώ στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι αν χτυπούσαν ένα τάγκερ, εγώ θα σου πω, ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά χωρικά
1: ύδατα.
0: Πρώτα-πρώτα θα υπήρχε η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πώς θα αντιδρούσαν και οι Ρώσοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τρίτον, αν χτυπούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται. Μην ξεχνάμε από εκεί περνάνε τα ιταλικά.
1: Βέβαια.
0: Τα δρομολόγια, Πάτρα, Ιταλία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά. Είναι και τα άλλα σκάφη που περνάνε από το σημείο και φορτηγά πλοία.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Και μικρά και
1: πολύ σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και οι Ουκρανοί κάνουν τους ανήξερους προς το παρόν. Μόνο με διαρροή, όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου, παραδέχθηκαν χθες ότι ήταν δικό τους τον ντρόουν. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 2-17χρονα κορίτσια.
1: Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι,
1: εντάξει. Και που όλοι τώρα προσπαθούμε να...
0: τώρα όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε, Μαλία μου.
1: Μπράβο, αλλά νομίζω ότι...
0: Να καταλάβουμε
1: όμως κιόλας, θα καταλάβουμε. Ή θα, όπως το πες εσύ χθες, θα περάσουν 2-3-4 μέρες, το θέμα θα φύγει από την επικαιρότητα και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί αυτή την κοινωνία κάποιος τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώσαμε εμείς. Και τα πρότυπα, έτσι, και τις ιδέες και τις αξίες. Δεν εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία.
0: Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε και ας τα ακούσουμε. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση, παιδιά, χθες με την κόρη μου. Είναι 17 και δίνει φέτος πανελλήνιες. Κάναμε μια συζήτηση μια ώρα. Για αυτά τα θέματα. Και για τον ρόλο του διαδικτύου και πόσο επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και για τις πανελλήνιες. Ας συζητήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, και εγώ δεν το κάνω συχνά και έχω τύψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ας συζητήσουμε, μπας και καταλάβουμε και έρθουμε λίγο πιο κοντά και καταλάβουμε πώς μεγαλώνουν λοιπόν αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πιτσιρίκο λέει, μόνο βόλεϊ από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον παιδιά στο βόλεϊ πήραμε double. Στο βόλεϊ τουλάχιστον είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε παρακάτω, Αμαλία μου, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, μήπως προκύψει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα για τερματισμό του πολέμου.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εντάξει, σε καλό κλίμα γίνεται η συνάντηση. Είπαμε ότι έπρεπε αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Εντάξει, εκείνη είναι παίκτης τεράστιος και σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Όμως δεν βλέπω ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει η απαρχή για να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Α, μέχρι στιγμής. Τώρα, τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το έστειλε ένα μήνυμα πάντως ο Σι Τζιπίνγκ, ναι, σχετικά με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό επισημάνε στον Αμερικανό πρόεδρο. Επικαλέστηκε λοιπόν την παγίδα του Θουκυδίδη για να του πει ότι κοίταξε να δεις, όταν υπάρχουν μία υπερδύναμη και μία μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Γιατί η θεωρία λοιπόν του Θουκυδίδη περιγράφει μια επικίνδυνη δυναμική κατά την οποία μια ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπερδύναμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολέμου ή μετωπικής αντιπαράθεσης. Ο όρος λοιπόν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκρέαμ Άλισον, ο οποίος χρησιμοποίησε το ιστορικό παράδειγμα που κατέγραψε ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είχε γράψει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο. Οπότε ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα ο Σι Τζιπίνγκ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες. Περιμένοντας λοιπόν τα νεότερα και από αυτήν την συνάντηση, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, γιατί είναι το καυτό θέμα που απασχολεί την Κίνα, η Ταϊβάν φυσικά. Θετικό κλίμα μεν, αλλά με προειδοποιήσεις. Για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας. Γιατί χθες είχαμε και μία απόφαση δικαστηρίου σχετικά με προμήθειες τραπεζών.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι είπε το δικαστήριο, ότι είναι παράνομη μία προμήθεια 080 λεπτών για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί τετελεσμένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει οι τράπεζες αυτές τις, τι να πω, το παράνομες χρεώσεις, τις χωρίς λόγο χρεώσεις, να τις πάρουν πίσω. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση πλέον. Το ακούμε πάρα πολύ και από ακροτές μας που στέλνουν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου ήρθε τόσο, μου ζήτησαν τόσο κτλ. Όταν όμως το δικαστήριο βγάζει μια τέτοια απόφαση, κάτι βλέπει που είναι παράνομο. Πώς θα το κάνουμε? Άρα, εγώ θεωρώ μια θετική εξέλιξη και μακάρι αυτή η δικαστική απόφαση να γίνει η απαρχή για να μην έχουμε πια κρυφές και περίεργες χρεώσεις από τις τράπεζες. Είναι ένα καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Όλοι έχουμε και μια κάρτα έχουμε που κάνουμε τα χρήματά μας και ενημερωνόμαστε και χάνουμε την κάρτα μας και όλα αυτά. Και λογαριασμούς. Αυτό, το έσω της μισθοδοσίας δεν μπορεί πάνω σε έναν λογαριασμό μισθοδοσίας να βάζεις κρυφές χρεώσεις. Και αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, εδώ τώρα πάμε σε μια απόφαση που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Το περιμένω να το δω, πάντως η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ιωσήφ λέει, μήπως μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι που λέει το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Λιόλιου, το είπε και άλλος ο κρατής.
0: Δεν το γνωρίζω το άσμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που με σκέφτεσαι. Καλημέρα και στον Χρήστο στον Πειραιά. Περαστικά λέει στον Καλαμαράκι, αλλά όχι για τη μέση του. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και να σε καλά, υγεία σου εύχομαι.
1: Και ο Μιλτιάδης λέει, σε λίγο θα μας πεις ότι πήραμε πρωτάθλημα και στο Water Table, αν το λέω σωστά, και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Λέει ο Μιλτιάδης.
0: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το νιάξιμο. Σας ευχαριστώ, δηλαδή για τη συμπαράσταση είναι μοναδική. Δεν το περίμενα σήμερα, να είστε καλά. Πάνω στην ώρα.
1: Είστε Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη μου, Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
0: Πάνω στην ώρα, έλα Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άγνωστο το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το ξέρεις εσύ.
2: Πολύ γνωστό τραγούδι. Ειδικά την τελευταία διετία.
0: Καλά, η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν το συζητάω. Η κοπέλα εξαιρετική. Αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το γνώριζα.
2: Συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές έδρες όταν παίζει σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Ολυμπιακός, γι' αυτό ίσως.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έτσι το συνδέω.
0: Ναι, ναι, για πάμε Παναγιώτη Βολάνη, γιατί δεν βλέπω να έχεις καλό μέλλον.
2: Δύσκολες ώρες για τους οδηγούς.
1: Α, νόμιζα δύσκολες ώρες για τους Παναϊκούς, θα τα έλεγες.
2: Το γενίκευσα.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
2: Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Ωπορε πουλάκι μου, όλο καλές ειδήσεις. Ανοίγει το στόμα σου, δηλαδή σήμερα ειδικά είσαι, τι να σου πω. Ναι, για πες Παναγιώτη μου.
2: Τι να κάνω,
0: σε βοηθάει και η αθλητική επικαιρότητα.
2: Σίγουρα αυτό. Ναι, συνδέεται, ναι. Άμεσα.
1: Και λέει ο Νίκος, δεν μπορώ με αυτό το παιδί που λέει την κίνηση, είναι φοβερός. Ο Νίκος το λέει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να. Συγγνώμη Παναγιώτη μου, ολοκλήρωση.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λοιπόν από το ρεύμα, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφερειακή Μητού.
0: Να σε καλά Παναγιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ παλικάρι μας.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, να ξέρεις, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra-extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί τώρα στα ράφια τους θα βρεις μαλακτικό ρούχων ντούσι, υγρό κρεμοσάπουνο CN και υγρά πανάκια γενικής χρήσης V5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Μην ξεχάσεις τις αλκαλικές μπαταρίες Tronic σε πακέτα extra-extra large με επιπλέον τεμάχια δώρο, αλλά και την πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα που θα την ξέρεις αν είσαι γατογονέας, γιατί κάνει θράψη. Κάνε τις αγορές σου έξυπνα, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και εποφελήσου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Θες λύθηκε και ένα μυστήριο.
1: Ναι. Α, για το χαστούκι.
0: Ναι.
1: Θα λες που έδωσε.
0: Θυμάσαι η Μπριζίτ. Εγώ δεν το θυμάμαι. Της Μπριζίτ Μακρόν.
1: Το λουλούδι που αγαπάει. Της αγάπησα εγώ. Το λουλούδι που αγαπάει. Γι' αυτό είπα εγώ και ρώτησα.
0: Γνωρίζεις την ιρανική γλώσσα?
1: Όχι, την έμαθα.
0: Την έμαθες.
1: Αναγκαστικά, γιατί είναι το, η πέτρα του σκανδάλου είναι η κυρία Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
0: Περίμενε.
1: Είναι Ιρανή.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λύνει το μυστήριο σχετικά με το χαστούκι που είχε δεχθεί ο Γάλλος πρόεδρος από την σύζυγό του.
3: Εν τω μεταξύ, γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του χαστούκιου της Μπριζίτ Μακρόν τον Γάλλο πρόεδρο πέρυσι όταν προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ και απαθανατίστηκε από τις κάμερες, φέρνοντας σε άβολη θέση τότε τον Μακρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο πολιτικού συντάκτη του περιοδικού Paris Match, αιτία ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Προέδρου που είδε η σύζυγός του και φέρεται να ήταν ανάμεσα στον ίδιο και την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Μάλιστα σε ένα από αυτά κατά τον δημοσιογράφο Μακρόν της έλεγε πόσο πολύ όμορφη είναι.
1: Ναι.
0: Είναι όμορφη τώρα.
1: Πανέμορφη.
0: Η Φαραχανή, για να λέμε και την αλήθεια τώρα.
1: Κούκλα. Φαραχανή λοιπόν στα ιρανικά σημαίνει το λουλούδι που αγαπάει. Εγώ το παντολούδι της αγάπης, έτσι. Το λουλούδι που αγαπάει. Είναι σαν λουλούδι.
0: Είναι. Εντάξει, είναι πολύ πανέμορφη γυναίκα.
1: Πανέμορφη λοιπόν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εκεί έριξε το χαστούκι.
0: Γιατί έστειλαν μηνύματα δηλαδή.
1: Ναι, είσαι όμορφη, το ξέρω και τέτοια. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα μηνύματα. Αυτά είναι.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω. Και ο Γάλλος πρόεδρος άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει να πει ότι επειδή έχει ένα αξίωμα δεν έχει και αδυναμίες ή δεν αναγνωρίζει το ωραίο.
1: Ναι, είναι άλλο να πεις ρε παιδί μου και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε μετά τα μηνύματα. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
0: Α, εγώ είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Καλά, ποιο θα ήσουν εσύ με την Μπριζίτ. Λέω όμως ότι.
0: Δεν έστειλε κάτι χυδαίο. Έστειλε κάτι πάρα πολύ γλυκό.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ
1: όμορφη. Λένε όμως ότι από αυτό το είσαι όμορφη ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αυτό. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που
0: και έπιασε τα μηνύματα η Μπριζίτ.
1: Ναι, και το έριξε το χαστούκι.
0: Τη δικαιολογώ και εκείνη. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτό ρε παιδί μου, τόση πίεση, ταξίδια πέρα δόθε. Τώρα είσαι και συνέχεια με την Μπριζίτ όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει, δηλαδή, άμα δει κάτι ωραίο.
1: Δεν θα μήνυμα στο λουλούδι, στο λουλούδι που αγαπάει. Ναι.
0: Εγώ είμαι. Αλλά σαφά.
1: Ναι, ναι.
0: Βίβλα Φρανς.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και δεν θα αντέξω και τρίτο χτύπημα. Βλέπω παιδιά να ξαναμπαίνει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνης. Τι θες ρε παλικάρι μου, δεν μου τα πεις για τη Βαλένθια.
1: Καλημέρα για τρίτη φορά.
0: Δεν μου τα πεις
2: για τη Βαλένθια. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα παλικάρι μου.
0: Τη ζωή μας. Γιατί μπαίνεις πάλι στο στούντιο.
1: Δεν θα πω τώρα, το υπόσχομαι ούτε για Βαλένθια ούτε για Ροντινέη.
0: Μεγάλη καρδιά.
1: Για τον δρόμο θα πούμε. Για την Κηφισίας, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο.
0: Ωραία,
2: θα περάσουμε.
0: Ωραία, θα φύγουμε.
1: Ναι, για την Κηφισίας λέμε πάντα. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο σημείο έχουν φτάσει δύο οχήματα της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος. Απλά επειδή τα οχήματα ήρθαν από την άνοδο της Κηφισίας, είναι και αυτοί μπλοκαρισμένοι.
0: Όλο μαζί.
2: Και άνοδος και κάθοδος.
0: Συγγνώμη, έχει εγκλωβιστεί ο οδηγός σε αυτοκίνητο.
1: Αυτό έμαθα, γι' αυτό πήγαν εκεί τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Έσπευσαν εκεί.
0: Ελπίζουμε να είναι καλό ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
2: Άρα μπορείτε να αποφύγετε την Κηφισίας, να την αποφύγετε.
0: Πώς να την αποφύγει την Κηφισίας. Τώρα, αν έχει μπλοκάρει από το Μαρούσι μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Φαντάσου
0: τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την εξέλιξη.
1: Παρακαλώ.
0: Και που κράτησε αυτή τη φορά το στόμα σου κλειστό.
1: Παρακαλώ.
2: Και λέει ο Άγγελος, δεν χρειάζεται να απολογήσει ο Ιωσήφ όταν σου λένε, τους απαντάς απλά, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και καθάρισης. Είμαι Ολυμπιακός, καλημέρα Άγγελος.
0: Καλημέρα αγαπητέ φίλε.
2: Μα δεν βάζει γλώσσα, μην νομίζετε αυτά που λέει εδώ. Μετά μπαίνει μέσα στον Νίκο το Σαπρανίδη και λέει διάφορα, είναι προκλητικός. Σας το λέω, εγώ θα τα ηχογραφήσω κάποια στιγμή.
0: Νομίζεις τώρα ότι ο κόσμος πιστεύει εσένα.
2: Εντάξει, θα δει ο Νίκος εδώ να πει λέω αλήθεια ψέματα. Μπαίνει μέσα σας λέω και είναι προκλητικότατος.
0: Άστα αυτά τώρα και παίζουμε για αυτή την έρευνα του ΩΣΑ σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί για παράδειγμα είδα εγώ στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και λένε ότι η Ελλάδα έχει λέει τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
2: Ναι, είναι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι έρευνα του ΩΣΑ. Άρα, δεν είναι τα στοιχεία, δεν το... κάτι σημαίνει αυτό,
0: Λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία του ΩΣΑ ότι
2: ναι,
0: αυτή η αύξηση...
2: Ναι, πρωτιά λέει της Ελλάδας, την αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών το 2025, το δέλτα τρίμηνο.
0: Το τελευταίο τρίμηνο, ναι. Το 2025. Ναι. Και από πού προκύπτει αυτό, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, προκύπτει λέει από αυξήσεις μισθών, αλλά κυρίως από αυξήσεις εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Η αύξηση λοιπόν του πραγματικού εισοδήματος είναι απόρρια των αυξήσεων στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
0: Ανεβασμένα ενίκεια με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, και στις αποδοχές γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Και επίσης όσα σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Αυτό και για τα στοιχεία του ΩΣΑ, που όσες φορές βέβαια έχει και άλλα στοιχεία δώσει στη δημοσιότητα, τα οποία είναι αρνητικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή τη φορά λοιπόν αυτό λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Από την άλλη όμως ακούει τώρα ένας πολίτης και λέει αυξήθηκαν τα εισοδήματά μου το τελευταίο τρίμηνο του 25 και εγώ γιατί στριμώχνομαι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί βλέπω να έχω όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά φυσικά στις αγορές μας, όπου και αν πας. Η ακρίβεια πραγματικά θεριεύει. Το άκουγα και χθες σε όλα τα ρεπορτάζ που είδα στα δελτία ειδήσεων. Άκου ένα παράδειγμα, πολίτες καταναλωτές χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
4: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
5: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε μισθό εισαγωγικά, πάει στα περιπαντικά.
6: Σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
7: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουμε.
0: Μπορεί να αυξήθηκαν λοιπόν τα εισοδήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ.
2: Αυξήθηκαν και οι τιμές.
0: Αλλά παιδιά, όλο αυτό το εισόδημα το οποίο έρχεται φεύγει κατευθείαν, ροκανίζεται από την ακρίβεια.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα άκουσα ότι για τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις. Γιατί είχαν πέσει κάπως οι τιμές γιατί είχε υποχωρήσει το πετρέλαιο, αλλά τώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Άρα από σήμερα, αύριο, από αύριο κυρίως, θα δούμε ανεβασμένες τιμές. Πού θα πάει η βενζίνη? Στα νησιά έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ,
0: Ακριβώς. Χθες στη Βουλή είχαν κόντρα για την οικονομία. Αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η κόντρα επεκτάθηκε και στο νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, ναι. Πάει με όλα είναι τώρα ο Τσίπρας. Πάει με όλα. Του είχε ανακατώσει κυρίως βέβαια στο Πασόκ, έτσι.
0: Ναι. Είχανε κόντρα λοιπόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Αποτύχατε λοιπόν να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Ανταυτού αυξήθηκαν οι ανισότητες. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα άλλο να προσφέρετε. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, εμείς θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες επόμενες εθνικές εκλογές.
9: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
8: Όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή.
9: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
2: Καυστικότατος ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ουσιαστικά τι υπάρχει, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του Πασόκ και του νέου κόμματος που το Άλεξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι μικρό το έπαθλο λέει αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι είστε το ίδιο και χρησιμοποιείτε τον ίδιο λόγο ο κύριος Πιερακάκης τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε και ότι η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ πήρε πίσω τη...
0: Είπε ότι ήταν ατυχής
2: η δηλώση. Τον...
0: Δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι. Εντάξει, λέει τι...
0: Μια συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει.
2: Εγώ είμαι... Φυσικά θα έπρεπε να τη ζητήσει η κυρία Αναστασίου. Είπε όμως ότι ήταν ατυχής η δηλώση όσον αφορά τα μαλλιά του με τις τρίχες τώρα. Ειλικρινά, σταματήστε το αυτό. Σταματάμε σε... Έχουμε μπει σε προκλογική περίοδο. Μην ασχολείστε, τώρα θα το πω, με τρίχες. Πραγματικά.
0: Και βέβαια συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα και σε ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι επειδή ο κ. Τσίπρας έχει κάνει το rebranding και έχει χρησιμοποιήσει και την Ιθάκη, να του θυμίσουμε ότι δεν είμαστε λοτοφάγοι σε αυτή τη χώρα και δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Θα είναι μια σύγκρουση το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει νωρίς και φαίνεται θα φτάσει μέχρι τελικής πτώσης.
2: Και όσο και όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας που είναι στην τελική ευθεία, καταλαβαίνεις ότι εκεί η αντιπαράθεση των δύο πλευρών θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Θα πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η κεντροαριστερά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση δυναμικά στην καρνταρόπα μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις και τίποτα άλλο. Όλο ανανέωση θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να ανανεώσεις και το look σου και παράλληλα να κερδίσεις.
2: Α, αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Ιωσήφ μου.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, Αμαλία μου?
2: Καλά αυτό.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου.
2: Καλά αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα. They, My Rewards Coupons.

0: Το θέμα είναι όμως όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τις εφόδους που έκαναν εκεί οι κουκουλοφόροι και τραυμάτισαν φοιτητές, στη μία περίπτωση με λωστάρια, στην άλλη περίπτωση είχαν μέχρι και μαχαίρια μαζί τους.
1: Και είδα και τη φοιτήτρια που τραυματίστηκε, έκανε δηλώσεις η κοπέλα, ήταν δεμένο το χέρι της, πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά και σε αυτά τα 4, 5, 6 πανεπιστήμια δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πότε θα μπει αυτός ο έλεγχος της αυτοπροσωπείας αυτό για να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές μέσα?
0: Έρχεται σύντομα.
1: Πού έρχεται, από πού έρχεται, από τον Άρη?
0: Είναι η ελεγχόμενη είσοδος, έτσι. Ναι, ναι. Την έχουμε ακούσει, να σου θυμίσω εγώ πόσο καιρό, τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει νόμος. Αρχικά είχε ψηφιστεί ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2021. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Την πήρανε πίσω την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί είπαν ότι έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στη συνέχεια λοιπόν ακούσαμε για τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία έπρεπε να καταθέσουν οι Βρετανικές αρχές, να ελεγχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό το ακούμε ένα χρόνο. Άκου τώρα λοιπόν. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο υφυπουργός παιδείας. Και λέει χθες για τα τελευταία επεισόδια που είδαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Η λέξη τουρνικέ, για να καταλαβαινόμαστε, έχει φύγει από το λεξιλόγιο της ασφάλειας των πανεπιστημίων από το 2021. Α. Τι έχουμε σήμερα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο. Είμαστε στο σημείο να προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
0: Τώρα είμαστε στο σημείο λοιπόν για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
1: Μέχρι να τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να προμηθευτούμε τις κάμερες, να τοποθετηθούν οι κάμερες. Αχ, καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
0: Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι από τις 14 Μαΐου του 2025 η ενημέρωση που υπήρχε από την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, του 2025 δηλαδή, όλα τα ΑΕΗ θα είχαν σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Επίσης, η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, τώρα το Φεβρουάριο του 2026, είπε ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχέδια ασφαλείας από τις Βρετανικές αρχές μέχρι και 31/12, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, και ότι θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Τι βλέπουμε λοιπόν 5 μήνες μετά? Ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία για να γίνει διαγωνισμός, για να αγοράσουμε κάμερες.
1: Άρα θα ακολουθούμε τέτοιες σκηνές στα πανεπιστήμια, σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει.
1: Και δεν θα κάνουμε τίποτα. Ωραία. Okay. Εντάξει.
0: Και από την άλλη ακούω και καθηγητές και Βρετανικές αρχές ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα.
1: Έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές.
0: Αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διακίνηση των ιδεών. Φυσικά και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την ελευθερία της έκφρασης. Φυσικά. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Όχι τη διακίνηση των κονταριών, των μολότοφ και των μαχαιριών.

0: Τι έπαθες, Αμαλία μου?
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Mm. Δεν έχεις βάλει γλώσσα από το πρωί που έχεις έρθει. Φωνάζεις από το πρωί. Πόσο να αντέχεις.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: είναι.
0: Κρατήθηκα.
1: Ο καιρός
0: δεν κρατήθηκα. Παιδιά,
1: το...
0: δεν έχει βάλει γλώσσα.
1: Μα το ζητάει ο οργανισμός.
0: Από τις 7 και 4 που έχει έρθει το πρωί.
1: Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς
0: Ροδάνη πάει η γλώσσα της. Μηχανάκι. Λες και έφαγε γλιστρίδα.
1: Για ποιο θέμα μιλάω εγώ?
0: Για τον Παναθηναϊκό. Με έχεις πρίξει από το πρωί. Εσύ μαζί με όλους τους άλλους εδώ.
1: Σε πειράζω. Τι να κάνω, να μην σε πειράξω λιγάκι?
0: Βρήκατε μικρό και με πειράζετε.
1: Ήμουν κυρία όμως χθες το βράδυ, δεν σου στείλα ούτε ένα μήνυμα.
0: Ναι, κρατιόταν για το πρωί.
1: Ακριβώς, γι' όλα θα τα πω όλα το πρωί.
0: Νάτος και ο Αντώνης με τη Λιόλιου. Ρε, Λίσα με τη Λιόλιου πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι, το τραγούδι αυτό.
0: Κανονικά πρέπει να κλείσεις, λέμε, αυτό την εκπομπή. Πώς το λένε το τραγούδι, Αμαλία?
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
0: Σ' άλλους νοικιάστηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι. Γιατί το λένε αυτό άραγε?
0: Τι ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το συνειρμό που κάνει.
1: Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου. Ναι, δεν ξέρω κάτι.
0: Και έρχεται ο Θανάσης ο φίλος μου,
1: ναι,
0: και λέει: θύμισε σε αυτούς που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα ότι καιρός φέρνει τα λάχανα και καιρός στα παραπούλια.
1: Τα φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια. Συνηθισμένοι είμαστε εμείς και στα λάχανα και στα παραπούλια. Άλλοι δεν ήταν συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αλήθεια, ήθελε να είμαι σίγουρη ότι ήθελε να είναι αυτός ο αγώνας Παρασκευή, να έχει περάσει Σαββατοκυριακό.
0: Ομολογώ ότι θα ήταν καλύτερα. Όπως ο προηγούμενος.
1: Αλήθεια,
0: δεν πειράζει, παιδιά.
1: Το
0: μακάρι
1: τι πείραγμα
0: να ήταν...
1: του κάνουμε, αλλά ναι, τον πειράζουμε.
0: Μακάρι
1: πραγματικά
0: να ήταν αυτά τα προβλήματά μας.
1: Ούτε καν,
0: μακάρι.
1: Δηλαδή, μην θεωρήσετε ότι, ότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, κλίμα επιθετικό και αυτά. Τον πειράζουμε, μας πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί μόνο γίνεται και το.
1: Γιατί εσύ δεν πειράζει.
0: Αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό λέω.
1: Μπράβο. Τον αξιλό όμως, τον Θοδωρή, γιατί δεν τον πειράζουμε, έχεις αναρωτηθεί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι προκλητικός. Άρα δεν τον πειράζω.
0: Θες να πεις είμαι εγώ προκλητικός? Θα πέσει φωτιά να σε κάνεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να, τι πέφτει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Μη μας παρεξηγείς, βρε Μαργαρίτη. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν είδαμε κάποιο μήνυμα νωρίτερα και από πολλούς άλλους ακροατές. Μην το παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στην εκπομπή. Η Αμάλια κοιτάζει συνέχεια τις τελευταίες εξελίξεις. Κάνει ρεπορτάζ, στέλνει μηνύματα, δέχεται μηνύματα για να μαθαίνει πληροφορίες. Εγώ έχω τον υπολογιστή με τα ηχητικά. Κάνουμε και άλλα πράγματα, μην μας παρεξηγείτε. Άντε να σας καλοπιάσω και λίγο παραπάνω, να σας θυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερες πληροφορίες σε selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της Greco Strom στο διαγωνισμό μας. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έχει πονοκέφαλο γι' αυτό. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player που έχει και όλες τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Ο Μιχαλής, ο Δημήτρης και καλημέρα στον Δημήτρη, έχει μία ερώτηση να σου κάνει. Ο Λίδη, επειδή θα παίξει ο Ολυμπιακός Φενέρ, με ποιον θα είσαι εσύ?
0: Με τον Ολυμπιακό φυσικά. Χωρίς συζήτηση.
1: Χωρίς
0: αστερίσκους.
1: Είναι με τον Ολυμπιακό και το πιστεύω. Και το λέει ειλικρινώς.
0: Είτε έπαιζε με τη Φενέρ, είτε έπαιζε με την Εφές, είτε έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα από την Τουρκία.
1: Και το λέει και το εννοεί, Δημήτρη μου.
0: 100-0. Δεν το συζητάω. Τώρα για άλλο μην με ρωτήσεις. Λοιπόν, έπεσε το τελευταίο, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο πιο σπουδαίος τραγουδιστής του προηγούμενου αιώνα, ο Φράγκη. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε, φτάσαμε σίγουρα στην Παρασκευούλα. Να, είδατε. Πότε ήταν Δευτέρα, πότε έφτασε Παρασκευή, πότε θα ξαναφτάσει Δευτέρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε. Πολλές καλημέρες. Ένα 24ωρο πολύ γεμάτο, πάρα πολύ γεμάτο, με πολλές ειδήσεις από όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Ελάτε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, βεβαίως. Βεβαίως. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα του κόκπιτ εδώ, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε πλέον το κόλπο. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Θα σας υποδεχθεί η κυρία Κούρτη. Όσοι θέλετε να γράψετε, βαριέστε και να μιλήσετε. Δεν θέλετε να σας ακούσουν, στο στούντιο papakirialfm.gr στέλνετε τα μηνυματάκια σας, στέλνετε το mail. Εμείς αυτά τα μηνύματα τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα. Ελάτε να κάνουμε παρεΐτσα και σήμερα Παρασκευούλα, που όπως συνηθίζουμε να λέμε δεν είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Η παγίδα του Θουκυδίδη είχε την τιμητική της εχθές. Έστειλε τα μηνύματα σε όλο τον πλανήτη μέσω της παγίδας του Θουκυδίδη ο Xi Jinping. Με μία φράση λοιπόν έδειξε στον Τραμπ τα όρια του. Ποιο είναι το πλαίσιο και το πλαίσιο συζήτησης και το πλαίσιο συνεργασίας. Οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν κιόλας σε αρκετά. Θα μας τα πει όλα ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έρχεται εβδομάδα ανακοινώσεων. Έχουμε όλο το παρασκήνιο. Εδώ θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε όλα. Ψάχνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ηθικό πλεονέκτημα, το θυμάστε, το ηθικό πλεονέκτημα που κάποιοι το είχαν απολέσει στην πορεία της διακυβέρνησης της χώρας. Θα τα πούμε και αυτά. Ξεκινά σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό την σκιά της νέας παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και για τις ελληνοκινέζικες και για την ελληνοκινέζικη φιλία, συνεργασία, αλλά γενικότερα έστειλε πολλά μηνύματα. Υπέκυψε στα τραύματά του το 17χρονο κοριτσάκι. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Με αυτό το καμπανιώτικο, Under Your Scars, διότι κάθε φορά που δεν, ναι, κλισέ, άκουγα και τον Νίκο τον Χατζηνικολάου αυτή η φράση, γροθιά στο στομάχι, αλλά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους μαντάτα, είναι πραγματικά, σε πονάει, σε σφίγγει το στομάχι σου και δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Γιατί? Η 17χρονη λοιπόν που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ δεν τα κατάφερε. Πήγε και συνάντησε την συμμαθήτριά της που έκαναν μαζί και τη βουτιά από την ταράτσα του εξαόροφου κτηρίου στην Ηλίουπολη. Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα. Ας ακούσουμε το...

Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει 13 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 135η ημέρα, έλα πες το επιτέλους σωστά, του έτους. Γρήγορα, γρήγορα, περνάει το 2026, να φύγει και να μην ξανάρθει τέτοιο 2026, μαζί του βεβαίως να πάρει και όλα αυτά τα τερτύπια, όλα αυτά τα καπρίτσια και όλα αυτά τα οποία μας έχουν δημιουργήσει τεράστια ανησυχία και τεράστιο πρόβλημα σε όλους μας, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές της σημερινής ατζέντας, διαχρονικά. Αυτό το οποίο ακούμε, για δώστε λίγη προσοχή. Έχει σήμερα γενέθλια ο Μπράιαν Ίνο. Είναι ένας Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music. Θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής ambient. Ναι, είναι πρωτοπόρος από αυτόν τον τύπο και από τραγούδια σαν αυτό. Αυτό θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τα οποία έχει, έχει γράψει και έχει τραγουδήσει ο Μπράιαν Ίνο. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά.

Από αυτόν τον τύπο λοιπόν επηρεάστηκαν μέχρι και οι YouTube. Έχουν πάρα πολλά στοιχεία αυτής της μουσικής. Τα πρώτα άλμπουμ των YouTube, όπως ας πούμε το Unforgettable Fire και το The Joshua Tree και το Achtung Baby. Είχε μια πολύ και πάρα πολύ δυνατή συνεργασία με τον David Bowie, ο οποίος ακούγοντας τη μουσική του και τον πειραματισμό με τα διάφορα έτσι όργανα, συνεργάστηκε για πολλά μα πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Πολλές συνεργασίες όπως με τον Paul Simon, τον David Byrne, ασφαλώς και με τον τραγουδιστή αργότερα τον Roxy Music, τον Brian Ferry, που τα είχαν ολίγον τι σπάσει κιόλας όταν ήταν στο ίδιο συγκρότημα, είχαν πάρα πολλές κόντρες. Αυτός είναι ο τύπος. Έχει γενέθλια σήμερα.

σε άλλες γωνιές έτσι, της ατζέντας διαχρονικές. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον διαβάζω ότι το 1905 ιδρύθηκε στην Νεβάδα το Las Vegas, που εξελίχθηκε βεβαίως μετά σε πρωτεύουσα του τζόγου. Έστω για μία φορά στη ζωή σας πρέπει να επισκεφθείτε το Las Vegas, όχι για να πάτε να παίξετε, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε, αλλά ως εμπειρία. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ, το θρυλικό, το επικό θορυκτό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ, μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα σε αυτή την περιοχή, σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Το 1985 έγινε αυτό. Και το 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, το θυμάστε, ε? Κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Για να τα λέμε και αυτά.

Το άσμα το ξέρετε, μας οδηγεί με ασφάλεια στο αρχαίο μας γνωμικό. Πολλοί θα νομίζατε ότι θα αναλύσουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Εκτός του ότι την παγίδα του Θουκυδίδη την έχουμε αναφέρει τουλάχιστον δύο φορές αυτό το χρόνο, σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, επειδή εχθές με το που το είπε ο Xi Jinping, γράφτηκε παντού, υπόθηκε παντού, ναι, η παγίδα του Θουκυδίδη. Πώς μπορεί να πέσουν δύο ισχυρές δυνάμεις, μία η οποία είναι ανερχόμενη και βεβαίως η κρατεούσα η οποία απειλείται, πώς μπορούν να πέσουν στην παγίδα και στο αναπόφευκτο. Δηλαδή η ανερχόμενη δύναμη να τα βάλει και να ουσιαστικά να μην βλέπει πλέον τη δύναμη, να μην παραδέχεται τη δύναμη της κρατεούσας και να καταλήξουν σε πόλεμο, σε σύγκρουση μεταξύ τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και κάπως έτσι μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ξεκίνησε και η πτώση της αρχαίας Ελλάδας, της δύναμης της αρχαίας Ελλάδας. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς όμως θα μιλήσουμε σήμερα για τον Ισίωδο. Παραγγελιά και έμπνευση του κυρίου Σταυρακάκη. Ο σπουδαίος διδακτικός ποιητής του 7ου αιώνα π.Χ. μας κληρονόμησε από φθέγματα που υμνούν την εργασία, την ηθική και τη σοφία, με πιο γνωστό το έργον δουδέν όνιδος ανεργή ιδέ τόνιδος. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, η τεμπελιά είναι. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Σας έχω κι άλλο. Μηδέν αναβάλλεσθε εσταύριον εστένιψιν. Μην αναβάλεις για αύριο ή μεθαύριο, δηλαδή μη λες θα το κάνω αύριο ή μεθαύριο, ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το σήμερα. Υπάρχει και νεότερη εκδοχή. Ακριβώς έτσι. Μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Από τον Ισίωδο προέρχεται. Σας έχω και μπόνους. Ακούστε το, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νήπιος ως τα έτοιμα λοιπόν, τα νέτοιμα διώκει. Ανόητος είναι αυτός που αφήνει τα σίγουρα για να κυνηγάει τα αβέβαια. Ισίωδος τα δεέφη. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Έχω δεσμευθεί, δεν θα πω πολλά πράγματα μέχρι τις 5.30 που θα έχουμε το Θανάση στο Τζίτσα, αλλά δεν μπορώ ρε παιδί μου, δηλαδή εδώ με τρώει. Αυτός ο τύπος πραγματικά δεν έχει το Θεό του. Δεν έχει το Θεό του. Είχε λοιπόν συνάντηση με το Xi Jinping, τα είπαν, ωραία, καλά. Είχαμε την προσφώνηση, την αντιφώνηση και όλα τα σχετικά. Συμφώνησαν κιόλας αρκετά πραγματάκια. Αυτό το μόνο πράγμα το οποίο θα σας πω είναι ότι όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, φέρεται μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Xi Jinping και έχει κερδίσει, πήρε το πράσινο φως, πήρε το ok από τον πρόεδρο Xi ότι θα καταφέρει, ότι θα βοηθήσει για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, δεσμεύθηκε η Κίνα ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και πριν, δεν έχει, είναι διήμερη η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Έχει και άλλες δραστηριότητες. Επαναλαμβάνω, θα μας τα πει ο Θανάσης. Ανέβασε την πλατφόρμα τη δικιά του στο Truth Social. Έλα να το ξαναπάμε από την αρχή γιατί δεν. Ανέβασε στο Truth Social το εξής, ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν βρίσκεται σε βέρτιγκο αυτός ο τύπος, ειλικρινά δηλαδή.

0: Στα άλλα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά είναι το γεγονός, μας έρχονται πάρα πολλές ειδήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Παρόλο που σύμφωνα με διπλωματικές πηγές μας διαβεβαιώνουν ότι η διάβλη επικοινωνίας σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία έχουν ενεργοποιηθεί, δεν πάβει να υπάρχει μία έκδηλη ανησυχία για αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσπαθεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο να μας δημιουργήσει πολλά μα πάρα πολλά προβλήματα. Εχθές άκουγα τον Χρήστο τον Μαζανίτη στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εδώ στο Real FM το ρεπορτάζ για το υποβρύχιο. Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα την αγάπη μου. Καλό δρόμο. Ανοίγουν το μαγαζί μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά εκεί στο Open. Να προσέχετε στο δρόμο μακριά από τους περίεργους και καλή εκπομπάρα, καλή εκπομπάρα. Και μάλιστα, εντάξει, υπήρξαν κάποιες ώρες αγωνίας μέχρι να διαπιστώσουν ότι τα παραγάδια, τα δίχτυα του ψαρά δεν έχουν μπλέξει στην προπέλα του υποβρυχίου. Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο του Μάνου, του Νιφλή. Δεν είναι και ότι καλύτερο εκεί που ψαρεύεις να αναδύεται μπροστά σου ένα ολόκληρο υποβρύχιο. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία, εκτός από την επιθετική της, αυτή την αναθεωρητική ρητορική που μας έχει συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά, πάρα πολλά χρόνια, εκτός από το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, εντάξει παιδιά, μην νομίζετε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, το ότι ψηφίζουν κάτι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δείχνει τη διάθεση των Τούρκων απέναντί μας, τη διάθεση του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, αλλά μέχρι εκεί, ούτε διεθνή σύμβαση είναι, ούτε το παραμικρό. Το πρόβλημα το μεγάλο, το μείζον όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι η γαλάζια πατρίδα, έτσι ακριβώς όπως την έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα εκεί, τα αστέρια της Φασκομιλιάς, διδάσκονται όλα αυτά στα παιδιά της Τουρκίας, τους μαθητές, προσέξτε, από το δημοτικό και σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά βεβαίως, εντάξει, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και όλα τα σχετικά, είναι απλά μια παρασκευή. Το ανησυχητικό είναι ότι είχαμε και το περιστατικό στην Αστυπάλεια, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Μας είπε αρκετά πραγματάκια και εκμεταλλευόμαστε πάντα, εκτός από την ιδιότητα που, την πολιτική ιδιότητα, είναι υφυπουργός ναυτιλίας ο κύριος Γκίκας, εκμεταλλευόμαστε και την τεράστια εμπειρία του, διότι υπήρξε καπετάνιος πλοίαρχος του πολεμικού μας ναυτικού. Οπότε επιχειρησιακά γνωρίζει και 5 πράγματα παραπάνω από τον καθένα μας. Οι κινήσεις όλες αυτές που κάνει η Τουρκία δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Νομίζω τα ήρεμα νερά τα έχουμε αφήσει φαίνεται στο πολύ βάθος του χρόνου. Πολύ παρελθοντικά τα ήρεμα νερά. Εδώ έχουμε ξεχάσει και την... θυμάστε μια υπογραφή που είχε πέσει στην Αθήνα, πώς τη λέγαμε. Ναι, πάει αυτή. Πάει, καληνύχτα σας. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο τόνισε προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, ο οποίος είπε ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Από την ελληνοτουρκική Μεθόριο έστειλε αυτό το μήνυμα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας των Κήπων. Εχθές επικεντρωθήκαμε όλοι στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Άχεν, εκεί όπου πήρε το βραβείο Καρλομάγνου ο Μάριο Ντράγκη, Μάριο Ντράγκη τότε τις δύσκολες ημέρες, εκεί το 2012, ήταν επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θυμάστε, έχει πει την ιστορική ατάκα «Whatever it takes». Ναι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε το ευρώ και να διατηρήσουμε όλες τις χώρες το ευρώ. Ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά ωφέλησε τη χώρα μας εκείνα τα δύσκολα χρόνια και παρέμεινε στο ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρω κάποιοι θα μου στείλετε και μηνύματα, καλύτερα να είχαμε βγει. Το καλύτερο θα ήταν ίσως να μην είχαμε μπει. Από τη στιγμή που έχουμε μπει όμως, το να βγαίναμε από τη ζώνη του ευρώ θα ήταν καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι αναλυτές. Συμφωνούν οι πάντες. Μόνο κανένα δυο διαφωνούν, αλλά ναι, οκ. Okay. Θα κρίνετε εσείς αν πρέπει να μπουν στη Βουλή ή όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κεντρικοί ομιλητές, οι βασικοί ομιλητές ήταν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα ήταν η χώρα, επαναλαμβάνω, που ευνοήθηκε λόγω της συγκυρίας και λόγω της, του τρόπου σκέψης του Μάριο Ντράγκη εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνη τη δύσκολη χρονιά, το 2012. Αλλά εχθές είχαμε και το εξής. Είχαμε τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Ανοίγω εισαγωγικά. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου. Έστειλε αυτό το ηχηρό μήνυμα στην απέναντι πλευρά από την Αθήνα, από την Ελληνική Βουλή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από εβδομάδα θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μας δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες από τη Μεγαλόνησο. Πολλές καλημέρες, ωραία τα μηνύματάκια σας, πολύ μου αρέσουν, θέλω κι άλλα, ελάτε, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, είπαμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, έχουμε κι άλλα να πούμε. Καλημέρα Σπύρο, δεν το διάβασες εχθές, λέει το μήνυμα, έχετε δίκιο, Ναύαρχε, ο κύριος Πιταράς, υπονάβαρχος εν αποστρατεία, και θα το κάνω αμέσως τώρα. Παράκληση, λέει, λόγω της σοβαρότητας του θέματος να το διαβάσεις. Η Τουρκία, λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Πιταράς, με σχέδιο νόμου της επιχειρεί να μετατρέψει σταδιακά τον θαλάσσιο, εν αέριο, διοικητικό και επιχειρησιακό χώρο γύρω από τα ελληνικά νησιά σε πεδίο επικαλυπτόμενης ή αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Εμείς δεν φτάνει να απορρίπτουμε μόνο τις τουρκικές πράξεις, πρέπει να παράγουμε καθημερινά δικές μας νόμιμες, διοικητικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές πράξεις, να περάσουμε δηλαδή από την αντίδραση στην παραγωγή δικαιοδοσίας. Κάθε ελληνικό νησί πρέπει αφενός να εμφανίζεται ως πεδίο ελληνικής κυριαρχίας, αλλά και ως κόμβος πλήρους ελληνικής διοικητικής, περιβαλλοντικής, αλλιευτικής, υδρογραφικής, διασωστικής και ευρωπαϊκής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, γράφει με ιδιαίτερη σαφήνεια ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Πιταράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, Ναύαρχε. Το ανησυχητικό είναι ότι οι Τούρκοι ψάχνονται. Ψάχνουν να δημιουργήσουν επεισοδιάκι στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έτσι μου λένε από το Υπουργείο Άμυνας. Ψυχραιμία. Παρακολουθούν τα πάντα. Είναι σε ετοιμότητα, αλλά βεβαίως, όπως μου είπε χαρακτηριστικά και ένας αξιωματούχος, υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας, δεν θα τους κάνουμε και το χατήρι. Έχουμε αντιμετωπίσει και χειρότερα κατά το παρελθόν. Θα συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που πρέπει και χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, με το που φτάνουν στην κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή έχει να κάνει με τα σύνορά μας, με τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Τότε οι ελληνικές δυνάμεις πράττουν τα ανάλογα. Όσον αφορά σε αυτά τα οποία ψηφίζουν στη Βουλή, τους συζητούν, το ένα τάλλο, να σας πω κάτι. Ελάτε να μαζευτούμε, να παραμυθιαστούμε μεταξύ μας ένα πράγμα. Και τι ισχύει, δηλαδή είναι η πρώτη φορά αυτό το πράγμα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, να νομοθετεί μια χώρα στη δική της Βουλή και να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Από μόνο του καταλαβαίνετε ότι δεν έχει λογική και ασφαλώς δεν έχει και καμία απολύτως ισχύ. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Καθοδόν για εργασία και χαρά. Την καλημέρα μας, Ελπίδα. Στέλνει την καλημέρα της η Ελπίδα. Να προσέχεις το δρόμο, ε. Τα έχουμε πει. Μακριά από τους περίεργους. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτά τα πατίνια, επιτέλους. Τι θα γίνει, εφόσον δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Εφόσον δεν ξέρω, τι να σας πω. Κουράζεται το μυαλό μας. Μπλοκάρει το μυαλό μας. Είμαστε τόσο φοβεροί και τρομεροί που δεν υπολογίζουμε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά τι απ' όλα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο ονομάζουμε ως μικροκινητικότητα, ονομάζουμε πατίνια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ας τα καταργήσουμε, τουλάχιστον από μία ηλικία και κάτω. Δεν ξέρω. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, για να καταλάβετε πόσο βλαμμένοι είναι μερικοί, πραγματικά πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ακόμα δεν το έχω καταλάβει, αλλά δυστυχώς συνεννοούνται, είναι πολλοί και βρίσκονται εκεί έξω. Ο δήμαρχος της Νέας Μήνης έκανε μια προσπάθεια και έβαλε ποδήλατα, δωρεάν ποδήλατα και εδώ, και πήγαν οι άλλοι, τα βανδάλισαν, τα έχουν και τα καταργεί ασφαλώς. Σου λέει εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Είπαμε να εξυπηρετηθεί το κοινό, να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι δημότες, αλλά κάποιοι πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Δεν έχουν, δεν. Ειλικρινά, δεν σας βοηθάει το μυαλουδάκι σας. Δεν μπορώ να σας καταλάβω δηλαδή. Και με τα πατίνια, θυμάστε τι είχε γίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίναν, τα χρησιμοποιούσαν και τα πετούσαν μετά στο Θερμαϊκό. Άλλοι από εκεί. Άλλη ιστορία. Άλλοι χαβαλέδες. Και μετά προσπαθούμε και λέμε για την κοινωνία. Λέμε. Καλημέρα, συνονόματε. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου, και εσύ και όλοι οι ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη. Στη Νέα Σμύρνη ο Νίκος ο Αγγελίδης. Εκεί έχει το αρτοποιείο, το Μπελβί, την αγάπη μου. Καλό παράδεισο στα δύο κορίτσια που έφυγαν άδικα, μου γράφει ο Νίκος. Τίποτα άλλο για σήμερα. Όπως το γράφεις. Όπως το γράφεις. Είχαμε εχμές από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε και στις συνοελληνικές καλές σχέσεις, αλλά και για αυτά τα οποία είχε κάνει το 2004 όσον αφορά στη συνεργασία Αθήνας-Πεκίνου. Θα τα πούμε αμέσως μετά το Θανάση Τσίτσα, που βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από αυτή πραγματικά όχι απλά ενδιαφέρουσα, αλλά πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών αυτού του πλανήτη, ανάμεσα στον Τραμπ και στον Xi Jinping. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Να προσέχεις τους ταξιτζίδες. Προσέχεις και να τους βάζεις καλά τραγούδια.
0: Αυτό κάνω. Είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας και τους αγαπάμε.
1: Πώς το λέω. Και σ' ακούνε κιόλας. Αυτό ξέρω. Όταν έρχομαι στην Αθήνα, αυτό μου λένε. Ακούμε Σπύρο Παπαδάκη.
0: Καλωσύνη τους. Πάμε. Γεια λέγε Θανάση. Δεν ακούνε Σπύρο Παπαδάκη. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, οκ. Γεια σας. Να είναι καλά και να ακούνε ό,τι θέλουν.
1: Καλό δρόμο σε όλους που δουλεύουν και που πάνε τώρα στις δουλειές τους. Αυτό είναι το σημαντικό, υγεία. Εδώ έχουμε μια σύνοδο που φαίνεται ότι είναι μια σύνοδος με ηρεμία. Ήρεμη σύνοδο, αλλά χωρίς λύσεις. Υπάρχει μια δημόσια εικόνα συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μεγάλες διαφωνίες. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν κέρδη, αλλά χωρίς να έχουν κλείσει τα μεγάλα αγκάθια όπως είναι το Ιράν και η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν θα είναι ένα ζήτημα που ίσως απασχολήσει τις δύο υπερδυνάμεις στο μέλλον. Σε επίπεδο εντυπώσεων, ο Ταραμ κερδίζει την εικόνα ενός ηγέτη που διατηρεί προσωπικές προσβάσεις στον Κινέζο πρόεδρο. και προβάλλει έτσι, την προοπτική εμπορικών συμφωνιών, έχοντας δίπλα τους κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple. Από την άλλη, η Κίνα κερδίζει διπλωματικό χώρο και την εικόνα ότι είναι μια ισότιμη υπερδύναμη που θέτει όρους, κυρίως μέχρι την Ταϊβάν. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή και προειδοποιεί μάλιστα την Ουάσιγκτον ότι λαθασμένοι χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Παράλληλα, το Πεκίνο θέλει να εμφανίζεται ως σταθερός παίκτη σε μια περίοδο που ο περσικός κόλπος έχει πάρει φωτιά. Αλλά και οι δύο πλευρές έχουν απώλειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις ούτε για το Ιράν ούτε για την Ταϊβάν, ενώ η Κίνα αντιμετωπίζει την πίεση για το ρόλο της στο Ιρανικό πετρέλαιο και την ανάγκη να αποφύγει εμπορικές εντάσεις με την Ουάσιγκτον, βλέπε δασμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών

0: διατηρεί επιφυλάξεις, δεν έχει δεσμευτεί δημόσια σε συγκεκριμένες ενέργειες, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ βγάζει προς τα έξω ότι ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να βοηθήσει. Σήμερα μάθαμε όλοι, ή μάλλον αυτοί που δεν ήξεραν ή που δεν είχαν ακολουθήσει την τρίτη δέσμια, αν θυμάμαι καλά, ναι, για την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Η παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ναι, είναι μια ιστορική βέβαια και πολιτική έννοια από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα-Σπάρτη, που περιγράφει την ένταση που δημιουργείται όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη. Έτσι τουλάχιστον υποδέχτηκε ο Κινέζος πρόεδρος τον Αμερικανό ομολογό του, θέλοντας να του δείξει ότι μπορούμε να συγκρουστούμε, να συνεργαστούμε, συγγνώμη, και όχι να συγκρουστούμε. Μπορούμε με λίγα λόγια να το βρούμε. Είχε μια εντυπωσιακή υποδοχή, το είπαμε χτες, και τον προσκάλεσε στην Ουάστον στις 24 του Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, το μήνυμα όσον αφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο του Xi Jinping. Ελπίζω να το εξηγήσανε του Τραμπ και από την καλή και από την ανάποδα.
0: Λέω ότι το εξηγήσανε.
1: Φαντάζομαι.
0: Όλα τα αμερικανικά μέσα, όλα τα αμερικανικά μέσα έχουν ειδική αναφορά στο τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Ανατρέχουν ιστορικά. Και αυτό είναι και κέρδος για να μάθουν και κάποιοι και ιστορία. Μην ξεχνάς ότι
1: βεβαίως πρέπει να πούμε το εξής, έτσι, έχει διτή σημασία το γεγονός ότι η παγίδα του Θουκυδίδη, ο όρος, έγινε ευρέως γνωστό από έναν Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, τον Graham Allison. Αλλά έχει το νόημα βεβαίως στη βάση στην αρχαία Ελλάδα ότι να Πελοποννησιακός πόλεμος, η ανερχόμενη δύναμη, η Σπάρτη, που αμφισβητούσε την ισχύ της Αθήνας, κέρδισε η Σπάρτη, αλλά ποιο ήταν το τίμημα? Ότι από εκείνο το σημείο και μετά ξεκίνησε η ευθύνουσα πορεία για την για το τέλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και αυτή είναι η παγίδα.
0: Ο Θουκυδίδης αποδίδει την πραγματική αιτία του πολέμου μεταξύ Αθηναίων και Πεσσαπατιατών στο γεγονός ότι η άνοδος της Αθήνας προκαλούσε φόβο στη Σπάρτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ εδώ στις ΗΠΑ, γιατί ο Τραμπ στις τοποθετήσεις του ήταν σύντομος και ρηχός. Έκανε επιχειρηματικές προσφωνήσεις κατά τη διάρκεια του συνόδου με τα γνωστά φανταστικά, είσαι ωραίος, μπορούμε να τα βρούμε. Ενώ ο Κινέζος πρόεδρος, ο κινέζικος πολιτισμός τρέφει μεγάλο θαυμασμό στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Ελλάδα δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία, αποκαλείται ο άλλος πολιτισμός.
1: Έτσι ακριβώς, εντάξει, όπως το λες.
0: Γι' αυτό και, ναι, ο άλλος πολιτισμός, γι' αυτό και ο σεβασμός που δείχνουμε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν είναι τυχαίο. Και αυτό έγινε σήμερα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτικές, όπως λέμε, talk of the town, να το πούμε αγγλιστή, η προσφώνηση και ο λόγος του Κινέζου Πρόεδρου.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές είχαμε και ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, όπου είχε απέναντί του τον πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα και μάλιστα αναφέρθηκε στις συνοελληνικές καλές σχέσεις και τι είχε γίνει το 2004. Υπενθυμίζω ότι το 2006 ο Πρωθυπουργός τότε Κώστας Καραμαλής είχε μεταβεί στο Πεκίνο και είχε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες συνομιλίες και υπεγράφησαν πάρα πολλές συμφωνίες. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες. Με μπόλικη Ελλάδα λοιπόν η συνάντηση. Απλά να κλείσουμε με το εξής. Πριν Αλέκτορ Λαλίση ρε Θανάση πήρε το κινητό του και έκανε ανάρτηση στο Truth Social. Η οποία ανάρτηση λέει συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση.
0: Το big continue. Εντάξει. Η Κεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, το έχει πει άλλωστε.
1: Ναι.
0: Μάλλον σήμερα, σε λίγη ώρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος συνομιλίων, θα αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον τα νεότερα για το τι θα συμβεί στο Ιράν από Σαββατοκύριακο και μετά. Ήδη το Πεντάγωνο ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση για να υποστηρίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το κόστος πολέμου επισήμως θα είναι τα 29 δισεκατομμύρια, άλλοι το

0: αμφισβητούν. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο. Έχει να κάνει και με την καταστροφή 15 αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Να δούμε και τώρα και τι θα γίνει γι' αυτό. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Θανάση μου. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και στους ταξιτζίδες που σ' ακούνε.
1: Την αγάπη μου, να είσαι καλά, Θανάση. Να περνάς όμορφα.

0: Σίλα μας αποκαλούν. Έτσι, έτσι λένε την Ελλάδα οι Κινέζοι. Γιατί εκείνη την ώρα μπλόκαρε το μυαλό και το δικό μου και του Θανάση. Το έχουμε, αλλά ξέρετε, μερικές φορές. Εντάξει, είναι και πρωί, ρε παιδιά. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Άμα τα. Αλλά έχουμε εδώ το Ρουφιάνο. Και έχουμε και εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Α, ανάποδα το είπα όσον αφορά στο Πελοποννησιακό πόλεμο. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον το αποκατέστησε ο Θανάσης. Αυτή λοιπόν είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Την είχαμε αναλύσει, επαναλαμβάνω, την έχουμε αναλύσει 2 φορές μέσα σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Είδατε, παντού υπάρχει αρχαία Ελλάδα. Έχει δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Λοιπόν, ο Αβραάμ, μ' αρέσει, έχουμε μπει σε πολύ ωραία φάμπρικα. Οι ισχυροί, λέει, πράττουν όσα τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν όσο τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Θουκυδίδης, λέει, διάλογος Αθηναίων Μιλίων. Μάλλον, Σπύρο, παραμένει διαχρονικά επίκαιρος, ιδιαίτερα όταν οι μεγάλες δυνάμεις δοκιμάζουν ξανά ισορροπίες, επιρροές και αντοχές. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ, στην πρωινή παρέα του Real. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους και της κυρίας Βουτσά και της κυρίας Κούρτη και ο κύριος Σταυρακάκης, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει δουλίτσα. Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει για τα δρόμενα, για τα πεπραγμένα και για τα, και για τα μελλοντικά πολύ περισσότερο. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας από όλους σε όλους. Ο Τάσος, καλημέρα, λέει. Ο Άδωνης εχθές στη Βουλή έλεγε πως ο Ανδρουλάκης έβγαλε 1 εκατομμύριο ευρώ νοικιάζοντας κτίριο στο δημόσιο και να μην κουνάει το δάχτυλο για το 1,5 δις απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή φάγαμε εμείς, αλλά φάγατε κι εσείς την ώρα που ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, διότι ο Άδωνης θέλει να μηνύσει τον Λαζόπουλο αφού τα ειδικά είπε στην, αφού τα είπε στη Βουλή. Ναι, εδώ κάπου το χάνεις. Δεν κατάλαβα την απορία, Τάσο. Το διάβασα ακριβώς όπως έχει στείλει το μήνυμα, αλλά κάπου μάλλον στο τέλος δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λες. Αφού τα ειδικά είπε στη Βουλή, απορώ. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άκουσε. Είμαι κατά των συμψηφισμών γενικότερα, πόσο δε μάλλον όσον αφορά στην πολιτική. Το να ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες ή πράγματα και παραλήψεις του παρελθόντος, σε αυτό είμαι μέσα, να ξέρετε. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να κατηγορούμε μονίμως μα μονίμως, πώς να το πούμε τώρα, εκλέγεται μια νέα κυβέρνηση. Συμβαίνουν πολλά στο διάβα της. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τη νέα κυβέρνηση για όλα. Εδώ βέβαια είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, ασφαλώς και υπάρχουν παθογένειες του παρελθόντος που κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία για να τα λύσει. Και κάνοντας το πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια, ξέρετε πόσες φορές έχουμε ακούσει από διάφορους πολιτικούς, από διάφορους υπουργούς, έλα μωρέ τώρα, άστο, αυτό κάνει τζιζ, άστο για τον επόμενο. Δεν τους θέλουμε αυτούς τους πολιτικούς. Και το λέω ξεκάθαρα. Το λέω ξεκάθαρα. Τώρα, επειδή παλαιότερα είχε ακουστεί η εξής φράση, μια υπόθεση, αν θυμάμαι καλά, που αφορούσε στον κύριο Βουλγαράκη, ήταν τότε υπουργός κυβέρνησης Καραμαλή. Του είχαν κάνει την ερώτηση, εντάξει, νόμιμο είναι, ηθικό είναι. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα. Τώρα, εάν έχει συμβεί κάτι όσον αφορά σε... στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και το λάθος του λογιστή του. Α, κύριε Ανδρουλάκη, θα πρέπει να αλλάξει λογιστή, Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το λάθος του λογιστή, 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο ξεχάστηκε απ' έξω, το πόθεν έσχες. Μα εδώ, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, επικαλείται ουσιαστικά την... πώς το λένε, το ηθικό πλεονέκτημα σε σχέση με από εδώ, από εκεί, ναι. Πού είναι λοιπόν τώρα η κόντρα? Εντάξει, το αντιλαμβάνεις, το καθένας κάνει τη δουλειά του, αγαπητέ μου Τάσο, και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης κάνει τη δική του δουλειά και ο κύριος Τσουκαλά, τον οποίο ο κύριος Τσουκαλά θα τον έχουμε σήμερα. Το ζητήσαμε και εγώ και η Στεφανία. Ζητήσαμε να μας δώσει, να μας λύσει κάποιες απορίες, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κόντρα ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Γιατί έχουμε και πάρα πολιτικά ζητηματάκια σήμερα, τα οποία θα συζητήσουμε. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα ότι όλοι αυτοί σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διόλου τυχαία η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος, Κώστας Καραμαλής, είπε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα έγινε αυτή η εκδήλωση, το δείπνο που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης. Η δική μας κυβέρνηση, είπε ο κύριος Καραμαλής, είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφέρθηκε στη στρατηγική παρουσία της Κίνας. Είπε πως η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα τότε υπήρχε και ένα σχέδιο εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης να φτιάξουν ένα τεραστίων διαστάσεων διαμετακομιστικό κέντρο. Όλα τα προϊόντα της Κίνας θα έρχονταν στο τυμπάκι, θα τα συναρμολογούσαν, θα τα έδαιναν στο τυμπάκι της Κρήτης και από εκεί θα γινόταν η διοχέτευση των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο το άφησα να παίξω. Όλα τα υπόλοιπα όμως υλοποιήθηκαν. Το 2006 υπήρχε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη του κυρίου Καραμαλή. Έτυχε ως πολιτικός συντάκτης να έχω παρακολουθήσει την συνάντηση αυτή, την επίσκεψη αυτή, η οποία είχε πραγματικά τεράστια χώρα η Κίνα, δεν μιλάω σε όγκος, σε ποσότητα και αυτό, αλλά ο τρόπος λειτουργίας από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα στρώματα προκαλεί δέος. Σας μιλάω ειλικρινά και οι εικόνες που έχω στο μυαλό μου, η εμπειρία που έχω στο μυαλό μου έρχεται από το μακρινό 2006. Δεν μπορώ να φανταστώ καν που έχουν φτάσει σήμερα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας, τηλεφωνικά πάντα, τον Δημήτρη Παπασεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε να μιλήσουμε και για τα θέματα που αφορούν στους μικροδορυφόρους. Εχθές έγιναν και κάποιες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε και μαζί με τον κύριο Παπαστεργίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, θα συζητήσουμε κιόλας και το ενόψει συνεδρίου. Διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πολλές απουσίες. Τώρα μου γράφετε και με ρωτάτε για την επιστολή των 10. Όχι. Όχι σήμερα. Θα κάνουμε μια συζητησούλα γιατί έχει απορίες η Στεφανία. Έχω και εγώ κάποιες. Θα προσπαθήσουμε αυτές τις απορίες που έχουμε να τις λύσουμε μεταξύ μας. Από Δευτέρα θα συνομιλήσουμε με κάποιους από αυτούς. Η πρώτη πάντως αντίδραση που έχω, ανεπίσημη, είναι ότι μα είναι όλοι πρώην. Και πολύ πρώην, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Μου στέλνει ο Γιώργος. Σπυράκο, καλημέρα, ο μήνας έχει 15 και η σύνταξη τελείωσε. Αυτά λοιπόν είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα σημαντικά για όλους αυτούς εκεί έξω. Για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τους νέους ανθρώπους. Ας καθίσουμε τώρα να τραγουδήσουμε για υπόλοιπα πράγματα. Λοιπόν, όλα έχουν τη σημασία τους. Αλλά υπάρχουν η γενικότερη εικόνα, δηλαδή αν φύγουμε από τον ξεκολλήσουμε τη μύτη μας από την γενική εικόνα. Κάνουμε 2-3 βηματάκια προς τα πίσω, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, με αυτό το οποίο πάνω-πάνω, που δεν έχει λυθεί, με σημαντικότερο αυτό της ακρίβειας. Της επιβίωσης της καθημερινότητας, της διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών. Μαθαίνω ότι θα υπάρξουν γενναίες ανακοινώσεις. Μαθαίνω ότι θα λάβουν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω κιόλας μήπως πετάξει μερικά ο κύριος Μητσοτάκης, μήπως πει μερικά κατά τη διάρκεια των 2 ομιλιών του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εναρκτήρια ομιλία και βεβαίως και η ομιλία που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Τις περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις δύο από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά όταν παραδείγματος χάρη, ακούστε τώρα έτσι, πώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία το τελευταίο 24ωρο. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο 401 από την επίθεση που δέχτηκαν από 80 άτομα σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Κάνουν τη δουλειά τους οι αστυνομικοί. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Γι' αυτό στέλνουμε και καθημερινά καλημέρα σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας εκεί έξω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους, φυλάνε τη γυναίκα τους ή τον άντρα τους αντίστοιχα. Και δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί, τι θα τους ξημερώσει. Καταδίωξη ενός αυτοκινήτου, πήγανε στον καταβλισμό και τους την έπεσαν 80 άτομα. 80 Ρωμά. Και αναρωτιέσαι τώρα. Αυτό το ρημαδιασμένο σημείο μηδέν που έχουν έρθει του κόσμου τα εκατομμύρια, τα έχουμε συζητήσει με την κυρία Χαλιλοπούλου πάρα πολλές φορές. Η κυρία Χαλιλοπούλου, μεταξύ άλλων, υπήρξε και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Τα χρήματα λοιπόν τα οποία έχουν έρθει για την ένταξη των Ρωμά στην ελληνική κοινωνία, των Τσιγκάνων, των Ελλήνων Τσιγκάνων στην κοινωνία, πού πήγαν? Το γεγονός ότι ήταν να φτιαχτούν, για να φύγουν από τους καταβλισμούς, να φτιαχτούν συγκεκριμένες δομές για να είναι εκεί οι Ρωμά και να ζουν ανθρώπινα. Ανά την Ελλάδα, να ξέρετε, υπάρχουν παντού σημεία που τους είχαν υποσχεθεί ότι εδώ θα σας βάλουμε, εδώ θα κάνουμε αυτό, εδώ εκείνο, εδώ το άλλο, και δεν έγιναν ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί κάθε τρεις και λίγο, όταν η αστυνομία πιάνει έναν παραβατικό Ρωμά, μετά από λίγο τον βλέπουμε πάλι έξω. Ο άλλος είχε συλληφθεί και είχε συλληφθεί 18 φορές και τον είχαν αφήσει ελεύθερο τις 19. Όπου έφτασε στο σημείο και έκανε και το μεγάλο έγκλημα. Εκεί πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Να πούμε επίσης ότι τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κ. Κυρίζογλου. Είχαμε χθες συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ και υπόθηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Επίσης, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία, είναι πολύ μπουκωμένη. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα με τη Στεφανία. Στα χρηστικά, από εβδομάδα θα ασχοληθούμε και με αυτό, να ξέρετε. Θα έχουμε είτε τον πρόεδρο είτε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, είτε τον κύριο Κυρίζογλου είτε τον κύριο Κωνσταντέλο, για να τα συζητήσουμε αυτά. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο, με κατεύθυνση προς Σύνταγμα, σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σόλγας, και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση, με τελευταία ενημέρωση της στασή. Βάλτε και αυτό τον αστερίσκο να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας, κάπως έτσι θα πορευτούμε. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Μήπως γνωρίζετε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού? Έχουν πάει καμιά 2 εβδομαδούλες πίσω. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Εδώ καταφέρατε το πρώτο, ουσιαστικά η πρώτη νίκη. Η πρώτη νίκη την έχετε καταφέρει. Μπήκατε στην πλατφόρμα. Τώρα περίμενε. Λίγη υπομονή. Πάντως λέει θα προλάβουν. Για να δούμε. Για να δούμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το και βρείτε μας εκεί που είσαστε, στο νομό σας, στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι σας, οπουδήποτε. Αν δεν μπορέσετε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας, τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Και μπορείτε να μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ακριβώς ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο μου γράφει. Έξυπνο σπίτι θα ήταν αν καθαριζόταν μόνο του, το φως από μακριά το σβήνουμε και πεντώντας την παντόφλα. Έχεις πολύ μεγάλες βλέψεις, ε? Ωραίος, ωραίος. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα σας. Το ξέρω ότι έχουμε τους εξυπνότερους ακροατές και ακροάτριες. Σιλά μας λένε οι Κινέζοι. Το πρώτο σημαίνει ελπίδα και το δεύτερο αντιστοιχεί στο Δεκέμβριο. Αλλά όταν αυτά ενωθούν σημαίνουν ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρήστο. Και εγώ και ο Θανάσης. Καλή σας ημέρα κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλό που σου κου. Υγεία σε όλους μας, πάνω απ' όλα υγεία. Η Ειρήνη, καλή σας ημέρα. Η Ειρήνη από τον Κορυδαλό. Εξαιρετικός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Τι έχει να δείξει σήμερα στον κόσμο. Άστα Ειρήνη μου, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Θα στεναχωρηθούμε όλοι μαζί. Απλά μια τροφή για σκέψη, όπως λέτε κι εσείς. Είναι μπόλικη τροφή για σκέψη αυτό το οποίο έχει γράψει, αγαπητή μου Ειρήνη. Μπόλικη. Λοιπόν, σήμερα ζακέτα, μα εντάξει, ναι, να πάρει ζακέτα από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι δυτική, βορειοδυτική, 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Ζακέτα να πάρεις. Και μια ομπρελίτσα δεν θα σε χαλάσει. Ναι, βάλτε και στην τζαντούλα, καλό θα σου κάνει. Άντε εν όψη Σαββατοκύριακου, παρόλο που έχω πάρα πολλές ειδήσεις ακόμα, ναι, δεν έχουμε πει για τον κύριο Στάρμερ. Ο κύριο Στάρμερ, άστα. Μην τον κύριο είδατε ένα πράγμα. Πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα έχει εκεί στη Βρετανία. Έχουμε αρκετές ειδησούλες, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας. Μαζί με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία, θα τα συζητήσουμε όλα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα σας δώσω μια ωραία ιδέα. Μονεβασιά. Έτσι για να ανέβει και ο τουρισμός, ο εγχώριος στα μέρη μας, να περάσετε και από τους Μολάους και να πάρετε καλούδια. 3 ημέρες στη Μονεβασιά, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα 3 ημέρο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, είναι ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Αυτόν τον Μάιο λοιπόν στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, ένα air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα λοιπόν αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, baby come back, δεν ξέρω, δεν... Στεφανία, αυτό, εν πάση περιπτώσει, άντε, μας έλειψες. Έχει περάσει ένα 24ωρο που έχουμε να σε δούμε, μιλάμε βέβαια στο τηλέφωνο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για, το, για όλα. Για όλα και για την ανοχή σας πάνω απ' όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real FM.
0: 30 χρόνια μάστορας. Μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε, πάμε πάνω στο σολάρισμα, πάνω στο σολάρισμα. Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη? Καιρό έχουμε να συνεργαστούμε, καιρό έχω να σας ζαλίσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, έχετε το λόγο μου. Θα βάλω στον κόλπο και την Στεφανία. Έτσι, περάσει ένα δύο ρομούρια. Καφεδάκι έβαλες, από τον... Α, έφερες από τα εξωτερικά εσύ, έφερες διεθνή καφέ. Α, στα αυτά είναι, καταλάβατε. Δεν το τιμούν τον καφέ. Το καφέ αυτό που φτιάχνω τελικά τον πίνω εγώ. Και προσέξτε, δύο πολύ δυναμικές γυναίκες στο σταθμό. Η Στεφανία και η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αμέ, το τιμούν ιδιαίτερα. Όλοι οι υπόλοιποι με γκρίνια. Με γκρίνια. Όποιος, δηλαδή πρέπει να πέσουν πολύ στην ανάγκη μου ένα πράγμα. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα ημέρα Παρασκευούλα. Όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη του Σαββατοκύριακου παρακαλώ. Να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Ναι, θα την κάνει τη ζεστούλα. Να πάτε και μια παραλία, καλό είναι, δεν θα σας κάνει κακό. Να βρέξετε λίγο ποδαράκι, καλό είναι αυτό. Α, και το βράδυ μπορείτε να πάτε, ναι, ήρθε με τέτοια κέφια ο Τζιβελεκίδης. Το βράδυ μπορείτε να πάτε για ρέγγε. Αυτό ήμουν έτοιμος να πω. Ρέγγε, ρέγγε και σαρδέλε. Ρέγγε, σαρδέλε, από εδώ, από εκεί. Γενικότερα, ένα ψαράκι καλό θα σας κάνει. Αυτή είναι η UB40. Όχι, δεν είναι η μουσική εκπομπή. Γενικότερα, Παρασκευούλα, μας έχει πιάσει λίγο το, ναι, το κλίμα. Είμαστε στο mood. Γιατί, θα κάθεσαι το Σαββατοκύριακο? Όχι. Αλλά, εντάξει, ψιλοπαραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας. Πώς κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία τι λέει? Θέλω το Αιγαίο. Οπότε τι να κάνω? Ας βγάλω ένα νόμο. Θα νομοθετήσω. Γαλάζια πατρίδα. Το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Τα νησιά όλα αυτά είναι δικά μου. Ναι, ξέρετε, θα πάτε στη Ρόδο και θα ισχύει ο νόμος. Της Τουρκίας. Για την Ελλάδα. Έχουμε μουρλαθεί τελείως. Συμβαίνουν και αυτά. Σήμερα, λοιπόν, 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, θα σας βάλω αμέσως σε περιβάλλον διαφημιστικό. Αμέ, σε αναφορές. Διότι για κάτσε έρχεται Σαββατοκύριακο, Τζιβελεκίδη. Δεν πρέπει να κατητείς παραπάνω. Δηλαδή το βράδυ πώς θα πάμε με τους UB40 για ρέγγε, ρέγγε, ρέγγε και σαρδέλε? Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάθε φορά, έτσι για να σοβαρευτούμε, κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOE στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Για μας έτσι τους λίγο αυτό που έχουν αρχίσει και ασπρίζουν, γκριζάρουν οι κρόταφοι. Ωραίο είναι, καλό είναι. Ναι, ναι, ναι, για όσους έχουμε κροτάφους, αναφέρουμε, Γιώργο μου. Εμείς εκεί στο 18 11 33 33, τηλεφωνάκι θα πάρουμε. Τηλεφωνάκι, εσείς που είσαστε με τις τεχνολογίες πιο έτσι εξοικειωμένοι, μπορείτε να μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

Λοιπόν, ο Θανάσης Τσίτσας μας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και για τη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Xi Jinping. Είναι άλλωστε το πολύ μεγάλο θέμα διαπλανητικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη βρέθηκαν, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, τα είπαν όλα, έβαλε και το πλαίσιο. Σοβαρός, στιβαρός, ο Xi Jinping είναι αυτό το οποίο σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Από τα χαμηλότερα στρώματα μέχρι στα ψηλότερα κλιμάκια, και επαναλαμβάνω, καταθέτω εμπειρία του 2006. Φανταστείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Μιλάμε για τον απόλυτο συντονισμό πραγμάτων, για την απόλυτη λειτουργία και βεβαίως... πολύ πειθαρχημένη σε όλα τους. Αυτή η εικόνα που έδειξε και έβγαλε προς τα έξω ο Xi Jinping είναι η εικόνα μιας ολόκληρης χώρας. Ασφαλώς και υπάρχουν και εξαιρέσεις. Την όλη Κίνα βλέπουν οι πάντες. Αναφέρθηκε και χθες ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Αλλά προσέξτε, αναφέρθηκε και ο Τραμπ σε αυτό. Αγκάθι, όχι αγκαθάκι, αγκαθάρα. Το θέμα της Ταϊβάν το έθεσε πάρα πολύ πώς να το πω, το έθεσε ευθέως ο Xi Jinping και με σαφήνεια. Δεν το πειράζεται αυτό το κομμάτι, για να ζήσουμε ειρηνικά. Αυτό είπε και θυμήθηκε την παγίδα του Θουκυδίδη. Ξέρω, σας τα έχουν κάνει από χθες με την παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς λέμε εδώ τα αρχαία μας γνωμικούλια, είχαμε πει για την παγίδα του Θουκυδίδη, αμέ, εχθές όλοι έμαθαν την παγίδα του Θουκυδίδη. Έφτασαν και μέχρι τον Γκράχαμ, τον Αμερικανό, διότι αυτός ουσιαστικά έβαλε τον τίτλο, αλλά το ζητούμενο, η βάση, το δεδομένο είναι το εξής. Μία ανερχόμενη δύναμη, η οποία απειλεί τα κεκτημένα της δύναμης που επικρατεί, του ισχυρού, και αυτό νομοτελειακά, εάν δεν λυθούν με διαφορετικό τρόπο οι διαφορές, νομοτελειακά οδηγείται σε πόλεμο, σε σύγκρουση. Και ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, όπως ακριβώς με τον Πελοποννησιακό πόλεμο? Μετά από αυτή την σύγκρουση αρχίζει φθήνουσα πορεία και για τους δύο πολιτισμούς. Αστερίσκος. Walking down your street again, past your door. Ο Xi Jinping δεσμεύθηκε ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας αυτό λένε. Φαίνεται ότι το απέσπασε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται, όπως μας είπε ο Θανάσης, η επίσκεψη εκεί και θα υπάρχουν και άλλες συνομιλίες και συναντήσεις. Αμέ. Ο Τραμπ λοιπόν, μεταξύ άλλων μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Boeing. Επίσης απίθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ 24 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε πώς θα έχουν πάει και τα πράγματα με τον πόλεμο, Ότι άρα λοιπόν τα έχουν βρει σε όλα και αυτός ο φοβερός και τρομερός τύπος πήρε το κινητό στα χέρια του με το που τελείωσαν όλοι. Το κινητό, το τάμπλετ, κάτι τα πήρε στα χέρια του, εν πάση περιπτώσει, και έκανε ανάρτηση στο Truth Social, σε δική του την πλατφόρμα. Η στρατιωτική εκστρατεία, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Συζητούσαν άλλα πράγματα με το Xi Jinping και με το που βγήκε έξω έκανε αυτή την ανάρτηση. Δηλαδή θα τα βλέπει ο Κινέζος πρόεδρος και θα λέει τώρα με τούτον εδώ τι δεν είναι. Στο μεταξύ, επαναλαμβάνω, στιβαρός ο Xi Jinping, με επιχειρηματολογία σε όλα, κάθε λέξη, κάθε φράση, και από κάτω και την αιτιολογία, αν μη τι άλλο. Και ο Τραμπ είχε αυτό το ύφος. Εντάξει, όλα καλά, all good, I love you κάργα ένα πράγμα, I like you, together we are going to do everything,
ένα τέτοιο, okay, let's eat, ας φάμε. Έχει αυτό το ύφος. Και προσέξτε, αυτά τα σχόλια, εμείς τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, στην Αμερική δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γράφουν. Κάποια από αυτά τα ακούσατε από το Θανάση.

Εμείς εδώ στα δικά μας έχουμε ένα θεματάκι, έχουμε μία ανησυχία γενικότερα για την επιθετική και αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας. Και όταν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, όπως παραδείγματος χάρη μιλάμε και πλέον δεν μας ενοχλεί κιόλας. Το συζητάμε, μας δίνουν και εμάς διάφοροι. Μας δίνει η Τουρκία, μας δίνει ο Ερντογάν τροφή και για σχολιασμό και για ρεπορτάζ και για όλα. Αλλά η πλακίτσα κάπου σταματάει όταν αρχίζουν να υπάρχουν αρχίζουν τα περιστατικά εκεί στο Αιγαίο να πληθαίνουν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα λοιπόν αυτή η αναθεωρητική ρητορική αρχίζει και μετουσιώνεται σε μια κατάσταση ολίγων τη δυσάρεστη και επικίνδυνη. Προσπαθούν να μας δημιουργήσουν εκνευρισμό και να προκαλέσουν το ατύχημα, αυτό μου έλεγε υψηλόβαθμο στέλεχος στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Και βεβαίως σε επίπεδο διπλωματικό τα διαβήματα είναι σε ετοιμότητα η χώρα μας για να πράξει τα δέοντα. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν σηκώσει τα τηλέφωνα εν πάση περιπτώσει για να το πούμε καθαρά σε διπλωματικό επίπεδο. Ο τίτλος είναι ο εξής, το λένε λίγο πιο τσιτάτα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Τι ωραίο που ακούγεται. Έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Πείτε ρε παιδάκι μου ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι διπλωμάτες οι οποίοι μιλάνε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο μεταξύ τους για να μπορέσουν λίγο να κατευνάσουν τα πράγματα. Διότι έρχεται καλοκαίρι, έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουμε τα ενεργειακά ζητήματα, σταματάνε πτήσεις, έχει πληγεί ο τουρισμός ούτως ή άλλως, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά ζητηματάκια αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο εμείς, όλες οι μεσογειακές χώρες, αλλά θα πληγούμε περισσότερο εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, έχουμε αυτά. Να έχουμε και δηλαδή ο επισκέπτης να το σκέφτεται δύο και τρεις φορές ότι αυτή εκεί κάτω δεν φτάνει μόνο, δεν φτάνει που μπορεί να μας έρθει κανένα ντρόν να μας πέσει το κεφάλι, χτυπάμε ξύλο. Υπάρχει και απειλή από την πλευρά της Τουρκίας. Φαντάσου να είμαστε σε ένα νησί του Αιγαίου και να βλέπεις από τη μία πλευρά να έρχεται το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας και από την άλλη το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας. Μια χαρά. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κολυμπάμε ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τα λέμε λίγο στην... Τα περιγράφουμε έτσι κάθε υπερβολή τα πραγματάκια, αλλά όταν ένας ξένος, όπως και εμείς, όταν θα ακούσουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε προγραμματίσει να πάμε στην Πολυνησία. Ένα ταξίδι, φαντάζομαι, που πάρα πολλοί Έλληνες κάθε καλοκαίρι το σχεδιάζουν. Τρομάρα μας. Πάμε, θέλουμε να πάμε στην Πολυνησία και ακούμε κάτι δυσάρεστο, κάτι αρνητικό. Αυτό μας αποτρέπει. Το ίδιο σημαίνει και για τους επισκέπτες, για αυτούς που θέλουν από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες να έρθουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Έχουν ενεργοποιηθεί λοιπόν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας ακριβώς για να πέσουν οι τόνοι, για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες στο νομοσχέδιο η ελληνική κυβέρνηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω όμως, για να βάζουμε και το επίπεδο ανησυχίας εκεί που πρέπει, οτιδήποτε και να ψηφίσουν οι Τούρκοι, ακόμα και το casus belli, το οποίο εμάς μας ενοχλεί, αλλά μας ενοχλεί θεωρητικά. Καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εάν αύριο το πρωί η χώρα μας αποφασίσει να ενεργοποιήσει αυτά τα οποία δικαιούται από το διεθνές δίκαιο ή από το δίκαιο της θάλασσας, οι Τούρκοι μπορεί, θα χτυπηθούν, θα κάνουν, θα ράνουν. Θα δημιουργηθεί προβληματάκι, θα είχε ένα πονοκέφαλο επιπρόσθετο ο Ερντογάν, γιατί δεν ήταν κλισέ και δεν ήταν casus belli. Ουσιαστικά, όταν το να πάει μια ελληνική φρεγάτα στην Κύπρο, πήγανε δύο. Πήγανε και F-16. Δύο ζεύγη ελληνικά, Viper. Δεν άνοιξε μύτη από την πλευρά της Τουρκίας. Θα μου πεις η συγκυρία ρε Παπαδάκη, σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο ειρήνης, είχανε πάει και σε περίοδο ειρήνης.
και είχαν προσγειωθεί ελληνικά F-16 και είχαν συμμετάσχει μάλιστα και σε άσκηση. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα, τα συζητάμε ασφαλώς, υπάρχει μια επικινδυνότητα και υπάρχει και μια ανησυχία. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Τα είπε με μια φράση ο κ. Γεραπετρίτης. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό. Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Είναι το μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Το μήνυμα που έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Είχαμε και παρέμβαση του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και μάλιστα ο κύριος Τασούλας έστειλε αυτό το μήνυμα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, από το επιτηρητικό φυλάκιο γέφυρας των κήπων. Όλα έχουν την σημασία τους. Ήταν στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να κλείσουμε όλα τα εθνικά αυτά θεματάκια. Και μάλιστα ήταν προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη και έστειλε επίσης ένα ηχηρό μήνυμα στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία. Και επέλεξε αυτό το μήνυμα να το στείλει από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, από την Αθήνα, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου. Κλείνω τα εισαγωγικά που είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα και ξέχασα να σας το πω. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Τα κρατάμε όλα αυτά. Η Μίνα μου στέλνει, η Μίνα φοροτεχνικός. Καλημέρα σας κυρία Μίνα, τι κάνετε? Αγαπητέ Σπύρο, ο λογιστής δεν ξέρει τα υπόλοιπα των τραπεζών. Είναι υπόχρεος ο ετών του πόθεν έσχες. Α, αν δεν τα φέρει ο λογιστής τι να κάνει? Ξέρεις, Μίνα μου, μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να τα λέμε στην ουρά για να τα ακούει ο σκύλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν του τα είχε δώσει και τα ξέχασε ο λογιστής, γιατί αυτό το πράγμα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια πολύ ωραία απορία αυτή. Και εκεί γύρω στις 7.30 που θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, ασφαλώς και θα τον ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε. Και όλη αυτή η κόντρα, επαναλαμβάνω, σε πολιτικό επίπεδο έχει πιάσει κόκκινο η αντιπαράθεση για ευνόητους λόγους. Η δημοσκόπηση του κυρίου Βασιλιάδη, της interview. Τα συζητήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Εχθές δεν τα συζητήσαμε, εχθές νομίζω. Α, δεν ήσουν εσύ εδώ, πού να ξέρεις κι εσύ. Δεν ακούς, δεν ξυπνάς το πρωί στις 5 η ώρα για να ακούς εκπομπή? Πάντα, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης στην τελευταία δημοσκόπηση έβαλε μέσα στο ερωτηματολόγιο ξεκάθαρα ως το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Έρχεται δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Και εκεί, βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις και αυτές τις έρευνες στη Γαριλάου Τρικούπη, έχουν αρχίσει και αισθάνονται λίγο τι άβολα. Ειδικά μαθαίνω στο γραφείο του Προέδρου, αισθάνονται λίγο άβολα. Βλέποντας απευθείας τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Με το ερώτημα, προσέξτε, μας τα είπε στον αέρα ο κύριος Βασιλιάδης, μας τα είπε ο Δημήτρης. Με το ερώτημα να είναι απευθείας. Εάν είχαμε εκλογές την Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και μέσα στο ερωτηματολόγιο ήταν και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παρεπιπτόντως, τις πληροφορίες που σας λέγαμε ότι μάλλον στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει επισήμως το κόμμα της, το κίνημα όπως το ονομάσει, και θα ανακοινώσει, μαθαίνω, και συνεργάτες. Επιβεβαιώθηκε με ένα AI βίντεο της κυρίας Καριστιανού που μπροστά στο Ολύμπιον, εκεί σε αυτό το ιστορικό και εμβληματικό σημείο της πόλης, φεύγει από τα χέρια της ένα περιστέρι κρατώντας ένα κλάδο ελέας, και αναφέρεται βεβαίως η ημερομηνία. Θα έχουμε να πούμε
πάρα μα πάρα πολλά. Θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Αναγκαστικά θα το βαρύνουμε. Θα μου επιτρέψετε.

Διαβάζω στο enikos.gr. Μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε. Και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την πολυκατοικία μαζί με τη συμμαθήτριά της, με τη φίλη της, με την κολλητή της, η οποία κολλητή της έφυγε από τη ζωή ακαριαία. Σε αυτή τη βουτιά θανάτου, που πολύ καλά έκανε η ΕΣΥΑ και έβγαλε και ανακοίνωση λίγο δημοσιογραφικά, να είμαστε φιδωλοί, δηλαδή στο βωμό των κλικ της τηλεθέασης, της ακροαματικότητας ή οπουδήποτε αλλού, το να αυξήσεις το αναγνωστικό σου κοινό. Κάποιοι δημοσιογράφοι το τράβηξαν από τα μαλλιά. Δεν πειράζει ρε παιδιά, και κάποια πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι, γυναίκες και άνδρες, ακόμα και αν χάσουμε ένα αποκλειστικούλι, δεν τρέχει τίποτα. Ακόμα και αν το έχουμε το αποκλειστικούλι στα χέρια μας, να καθίσουμε λίγο να μετρήσουμε και τις αντοχές της κοινωνίας, να μετρήσουμε πάνω απ' όλα τις αντοχές των δύο αυτών οικογενειών. Νησάφι πια, κάποιες φορές πρέπει όντως να το ράβουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ας χάσουμε και καμιά είδηση. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη, πήγε να συναντήσει τη φιλενάδα της. Καλό παράδεισο ρε κορίτσια. Και ένα μεγάλο συγγνώμη από όλη την κοινωνία, από όλους εμάς που δεν τα καταφέραμε. Γιατί όταν χάνονται με αυτόν τον τρόπο 17χρονα παιδιά, φταίμε όλοι μας. Πολιτεία, κοινωνία, ο καθένας και η καθεμία από εμάς ξεχωριστά. Ο Παναγιώτης από το Μεταξουργείο, η αστυνομία λέει μας έχει γραμμένους στο Μεταξουργείο. Αλλά τι εννοείς Παναγιώτη μου, επειδή έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, σας ευχαριστώ κυρία Κούρτη. Κάτι περισσότερο πες μας βρε αδερφέ, δηλαδή τι ακριβώς εννοείς. Ξέρουμε την κατάσταση, έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ρεπορτάζ τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά πίσω από αυτό το κτίριο του ΟΣΕ. Μας έχουν πει γείτονες, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει ρεπορτάζ και έχουμε μιλήσει με τους πάντες εκεί, σε μία από τις ιστορικότερες γειτονιές της Αθήνας. Πηγαίνουν και κλέβουν και τα πόμολα από τις πόρτες. Ναι, ξέρετε γιατί? Πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι θυσμένοι στις ουσίες και για να μπορέσουν να πάρουν τις ουσίες, κλέβουν μέχρι και τα πόμολα και πάνε και τα πουλάνε. Κλέβουν. Τώρα τι να σας πω, υπήρξε μία συνεργασία κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς έχει κυλήσει, γιατί το ρεπορτάζ το κάναμε την τελευταία φορά εκεί γύρω μέσα στο καλοκαίρι. Συνεργασία των κατοίκων με την ελληνική αστυνομία, όταν βλέπουν κάτι να ειδοποιούν, να κάνουν, να ράνουν, αλλά θέλω πραγματικά και περισσότερα στοιχεία και ναι, είμαστε διατεθειμένοι να ξαναέρθουμε στην περιοχή για να δούμε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.

0: Πρέπει πρώτα να φοράς τα γυαλιά και μετά τα ακουστικά, ε? Γιατί αν φορέσει τα ακουστικά, μετά τα γυαλιά. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Μαρία, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Την αγάπη μας, Μαρία. Καλημέρα και στην Στεφανία στέλνει. Ο Γρηγόρης, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, χαχαχά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι, μία συνεφούλα, συνεφάκι, το έχει, Διότι περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες ακτίνες του ήλιου εδώ από την Πεντέλη. Θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος από τις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Θεωρητικά επίσης θα δύσει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, καλοκαιριάζει, αλλά εντάξει και η σημερινή ημέρα θα είναι λίγο. Εχθές μας έπιασε μια μικρή βροχούλα. Ψιλοπράγματα, δεν περίμενα περισσότερη ένταση. Αλλά εντάξει, ήταν τόσο όσο. Λίγο για να. Ήταν υποτιστική η βροχή που λέμε. Καλό ήταν αυτό, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου κακό. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Και το άλλο λέει 17χρονο κοριτσάκι. Ναι, δυστυχώς Κώστα μου, καλό του παράδεισο. Το ελληνικό κράτος τι κάνει. Να βάλει ψυχολόγους στα λύκια. Άκουσε, θεωρητικά πάντα, γιατί σε αυτή τη χώρα που να πάρει και να σηκώσει πάντα θεωρητικά μιλάμε. Υπάρχουν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί, πόσο είναι το εύρος της ανάγκης και το σημαντικότερο. Το έχουμε ρε παιδιά. Το έχουμε, μπορούμε. Λοιπόν, διαφημισούλες έχουμε. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.
1: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη, ανέφερε και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αιώλο δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τρεις Εργιανίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τζιβελέα, σου στείλει μήνυμα να πεις ότι την αγαπάμε, έτσι. Και μερικές φορές κάνουμε και μερικά αστεία έτσι στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ στο ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι. Όσοι δεν θέλετε, βαριέστε ρε παιδί μου να γράψετε, θα πάρετε τηλέφωνο αμέ, και θα τα πείτε στην κυρία Κούρτη και μας φέρνει τα μηνύματα εδώ στο ραδιοθάλαμο. Όσοι τώρα δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να, βγει στον αέρα, στέλνετε, γράφετε μηνυματάκι στο στούντιο και το στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr του Αγίου Σαρδάμ είναι σήμερα. Μαν, τι είναι αυτό το πράγμα που έχω πάθει. Σας στείλουμε έτσι μια βολτίτσα στη Μονεβασιά. Τι λες, άντε να σας στείλουμε μια βολτίτσα στη Μονεβασιά. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM, ο εβδομαδιαίος μεγάλος διαγωνισμός, σας στέλνει τρεις ημέρες στα μέρη μου κάτω στη Μονεβασιά. Να περάσετε και από τους Μολάους. Τι καλούδια έχει στους Μολάους, πηγαίνετε και από, από τους δύο φούρνους, του Σόβουλου και του Πουλίκου, κάτι θα βρείτε, δεν, μην αυτό. Και όπως άρχισε φέρτε και από εμάς εδώ, Λοιπόν, άλλη στη Μονεβασιά θα βρείτε με και αμυγδαλωτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Στην Πλήτρα, να ξέρετε, πήρε και γαλάζια σημαία για να πάτε για μπάνιο. Πνίγηκα. Ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά, λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Αυτό το Μάιο στην GrecoStrom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτές αέρος λοιπόν της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, την προσεχή Δευτέρα, καλέ μεθαύριο, ναι, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. 18 έχει ο μήνας τη Δευτέρα, Μάλιστα, μια χαρά. Άρα σήμερα 15. Πολύ καλά περνάμε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

Pretty Woman, λέει ο Ρόι Όρμπισον. Την είδες εχθές στην Αντιγόνη? Όχι την αρχαία, τη σύγχρονη. Δεν την είδες στην Αντιγόνη? Έκατσα και ξενύχτησα μόνο και μόνο για την Αντιγόνη. Αμέ. Γιάλα ή τζάλα? Τζάλα, έτσι με κυπριακή προφορά θέλω να. Η εκρηκτική λοιπόν Αντιγόνη πέρασε στον τελικό. Θα συντροφεύσει τον δικό μας τον Ακύλα και ας ελπίσουμε σε πρωτοδεύτερη θέση, ρε παιδί μου. Γιατί όχι, ο ελληνισμός στα καλύτερά του. Αύριο φαντάζομαι ότι σε κάθε σπιτικό που έχετε ειδικά πιτσιρίκια, Eurovision Night θα κάνετε. Έτσι έκανα κι εγώ πιο παλιά. Ξεσήκωσε το κοινό η Αντιγόνη με το τζάλα και εξασφάλισε ασφαλώς το εισιτήριο για το τελικό του Σαββάτου. Α, θέλεις εσύ να ακουστεί, ε. Άντε, βάλτε.

είναι ότι πρέπει το συγκεκριμένο τραγουδάκι για να πούμε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το σπίτι. Θυμάμαι ρε παιδιά, πριν από πάρα πολλά χρόνια οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες, εγώ ήμουν πιτσιρίκι, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο αείμνηστος, ο οποίος είχε πει μια φοβερή ιστορική φράση όταν είχε ρωτηθεί, τότε που ακούγονταν τόσα πολλά πράγματα για το σπίτι της οδού Αγράμπελης, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και είχε πει μια φοβερή ατάκα ο Ευάγγελος, τι θα ρίξουμε την κυβέρνηση για ένα μπιπ, για ένα μπιπ σπιτό. Ένα τέτοιο είχε πει ο... Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή. Πάντως έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται πάρα πολλές, πώς να το πω, πολλές κουβεντούλες μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι λίγο εκεί απρόσεκτη, λέει, στο γραφείο του Προέδρου, κάτι λίγο με το λάθος του λογιστή, κάτι τώρα αυτές οι καταγγελίες από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς αυτή η κόντρα δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό πάντως το οποίο είπε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δέχομαι, ανοίγω εισαγωγικά, δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Έδωσε την απάντηση, κλείνω τα εισαγωγικά, έδωσε την απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Το ακίνητο, λέει, νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτά όλα είναι δηλώσεις και είναι στοιχεία που τα έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στη δημοσιότητα. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράττω 1000 ευρώ ενίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Κλείνω τα εισαγωγικά. Επαναλαμβάνω, αν έχετε κι εσείς απορίες, εδώ είμαστε, όχι εμείς, να μεταφέρουμε τις απορίες σας στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κόλλησε το μυαλό, ω Παναγία μου. Ναι, μα μου βάλεις τώρα τραγούδι εκεί, ποιος με αχωρεύουμε πρωινιάτικα. Τι να σε κάνω. Με την πορυβόητη σκηνή, αυτό το γκρόπλαν στο πρόσωπο του Πάτρικ Σουέζη, που είναι να κάνει το σάλτο μορτάλε η άλλη, και κουνάει το κεφάλι. Do it, έλα, μπορείς. Ρε, τι έχει ζήσει και αυτό το Hollywood. Μου λέει ο Τζιβελεκίδης πόσες φορές θα είχε φύγει κατά πίσω μέχρι να το πετύχει αυτό, ε. Φαντάζομαι θα έκανε στρώματα εκεί πίσω. Κάποιος κάτι να την... γιατί δεν επιβίωσε η κοπέλα, αλλά λέμε για τα δικά μας, αλλά και αυτό το Hollywood έχει δει. Άκου τώρα ο Χρήστος από την Κυψέλη. Άκου απορίες που έχει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο, Στεφανία, νέος ονού που θα είναι το Στεφανάκι μας κοντά μας. Τα γαλλικά υποβρύχια πότε θα αγοράζουμε? Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε 5 φέτες θηρί, ρε άδερφε. Θα μου πεις εμείς θα τα αγοράσουμε, ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, το εξοπλιστικό πρόγραμμα ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί μέχρι το οκταετές αυτό, 2027-2035, και έχει πολύ πράγμα μέσα. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι έχουν βρίσκονται, είναι λίγο, κάθονται σαν να μένα κάρβουν, να σου λέει τι γίνεται εκεί πέρα. F30, Rafale, για να πάμε στα σίγουρα, F16 Viper, έρχονται τα F35, φρεγάτες Μπελαρά, νέα ελληνογαλλική συμφωνία, η οποία κιόλας δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι φέτα που λύγει, όχι, λέει επάπειρον. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, τώρα θα μου πεις αν έρθει άλλος πρόεδρος εκεί στη Γαλλία και τα ανατρέψει όλα αυτά,
συνηθίζεται οι σοβαρές χώρες να ακολουθούν οι ηγέτες τους, όποιος και είναι, υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Πάντα όσον αφορά στις διεθνείς μεγάλες συμφωνίες. Και το λέω με πάρα πολύ αγάπη. Δεν αφήνω αιχμές για τα δικά μας εδώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Ας το σπιρέτο μου, γράφει η Βέρα, δεν σώζεται με τίποτα. Ό,τι κι αν πεις, η ολιγορία και η ανικανότητα διαχείρισης της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς διοίκησης είναι φανερή. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πουθενά και για τίποτα, μου γράφει η Βέρα. Έχουμε από τη μία, ναι, δεν θέλω να το... έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, έχουμε βγάλει τον Γιαννάκο, τον πρόεδρο του ΠΕΔΗΝ, ο οποίος είναι και 500 φορές, για την έλλειψη δομών. Έχουμε συζητήσει με τους υπουργούς παιδείας, έχουμε προσπαθήσει κιόλας να το συζητήσουμε και με την υπουργό παιδείας, αλλά δεν έχει καλιάσει, που λένε και ο Σμολάος. Δεν καλιάσει ακόμα, θα καλιάσει κάποια στιγμή. Για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Η εκπαίδευση, ο τρόπος, οι μηχανισμοί που πρέπει να βάλουμε, συγκεκριμένους μηχανισμούς να λειτουργήσουν στα σχολεία για να βγαίνουν, να οχυρώσουμε τα παιδιά μας, απολύτως τίποτα, τίποτα από μηδέν σε μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Τώρα τι άλλο να πούμε. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν ένα αυτοκίνητο, το καταδίωκαν. Έφτασαν στον καταβλισμό εκεί στα Ανολιώσια και τους επιτέθηκαν 80 άτομα, 80 Ρωμά. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από δάγκωμα. Μία γυναίκα είχε πάει πάνω του να πω και το δάγκωσε. Πάμε σε διαφημίσεις, δικό σας και κύριε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
4: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Τζιβελεκίδη, εκτός του ότι μου έχει αυτό με τα ερωτικά έτσι, αυτό το μεταλλητέ, τα τραγουδάκια, τα True Love, προηγουμένως μου έβαλε και το Dirty Dancing και όλα τα σχετικά, πιο πριν μου είχε βάλει και Σερ. Συμβαίνει κάτι, Τζιβελεκίδη, πρέπει να μάθουμε? Όχι, απλά το κάνεις επίτηδες για όσο πιο γλυκανάλατα μπορείς, ε? Μια χαρά, Γιώργη μου, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης στέλνει καλημέρα και καλό σουκού από την Αύπακτο. Να περνάτε όμορφα εκεί στην Αύπακτο. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές να έρθουμε, τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα στην Αύπακτο με τη Μαρία. Σαν τα κύθυρα έχουν καταντήσει. Έχει καταντήσει η Αύπακτος. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. Ούτε την Αύπακτο την είδαμε. Αυτό. Δεν το πιάσες. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά. Πάντα Real FM 97,8. Η συγνότητά μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εντάξει. Γαλανούλης. Έχει κάποια συννεφάκια βλέπουμε εδώ στο Μαρούσι. Από το ραδιοθάλαμο, από το παρατηρητήριο του Real FM. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε πάνω απ' όλα. Να απολαύσετε την ημέρα, η οποία είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, καλοκαιράκι μου ρε, άνοιξη. Είμαστε στα μέσα του Μαΐου. Σε 15 μερούλες θα λέμε και επισήμως καλό καλοκαίρι. Ναι, να περνάτε όμορφα. Έχει ξυπνήσει η πόλη για τα καλά, αυτό μας έλειπε. Και φαίνεται ότι έχει ξυπνήσει η πόλη για τα καλά, διότι στον Κηφισό, στην Άνοδο, από το ύψος των Σεπολίων, παρακαλώ, μέχρι και την Αχαρδόν, έχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Θα τα πούμε και μετά την αλλαγή της ώρας, γιατί συνήθως μετά τις 7 γίνεται το αδιαχώρητο. Σας προειδοποιούμε για τον Κηφισό σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις 7, διότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τον κόπο σας να μας στέλνετε μηνύματα. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα λέει Σπύρο, περί των εθνικών, καλημέρα και στη Στεφανία, περί των εθνικών θεμάτων. Ως έθνος ξέρουμε τι θέλουμε για τα θέματά μας και το δρομολογούμε σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, αναρωτιέται ο Γιώργος. Είμαι κάθε κίνηση της Τουρκίας, Αλβανίας, της Φύρο, πολύ μ' αρέσεις, της Λιβύης και λοιπά, τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, καλή συνέχεια. Φαίνεται αυτό το οποίο περιγράφεις, το είχαμε πάντα στην Ελλάδα. Είμαστε ρε παιδί μου, είμαστε, πάμε κατά το δοκούν. Τι συμβαίνει, μάλλον τι έχει συμβεί, κυνηγάμε τις εξελίξεις. Τώρα φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός και αυτό πρέπει να το αποδώσουμε. Και πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχει ένας ολοκληρωτικός σχεδιασμός και αριστοτεχνικά σχεδιασμένος. Αυτό παραδέχονται και οι στρατιωτικοί μας. Γιατί δεν μένουμε μόνο σε αυτά τα οποία λένε οι πολιτικοί μας. Τώρα, αυτό το οποίο με προβληματίζει πραγματικά και θέλω να το δω, και μακάρι να δείξουν έστω σε αυτό το κομμάτι οριμότητα οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Τα κόμματα τα οποία ψηφίζουμε. Να υπάρχει συνέχεια. Να μην υπάρχει αυτή η λογική. Α, εφόσον τα κάνω προηγούμενος, εγώ θέλω να κάνω τα δικά μου, θα τα διαλύσω όλα. Όχι. Γιατί εκεί είναι που θα μπει εμβόλυμα ο άλλος δάκτυλος από την άλλη, από την απέναντι πλευρά. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Έτερος Γιώργος, Γεώργιος είναι αυτός. Καλημέρα σας. Όταν η κοινωνία χάνει παιδιά από ταράτσες και γέφυρες, τα υπόλοιπα είναι μικρά και μετά θα συνεχίσουμε οι υπόλοιποι την τακτοποιημένη ζωή μας. Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε τελεία από το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου, Γεωργία. Κύριε Τζιβελεκίδη, όλοι εσείς και όλες εκεί έξω. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται
και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα περάσουμε κι εμείς μια βολτίτσα. Λοιπόν, το ακούσατε το μήνυμα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, γιατί θα με μαλώσει ο κύριος Τζιβελεκίδης, σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά. Από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αέολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έκανε σαφές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα τον πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 2-0 η Real Madrid νίκησε την Ουραγό Οβιέδο για την 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έντονα αποδοκιμάστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ από τους φιλάθλους της Real όταν πέρασε αλλαγή στο 69ο λεπτό στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα, Τζιβελεκίδη, μπορούμε να μιλάμε σωστά.
1: Ναι, τώρα
0: διότι τώρα
1: να
0: I feel good.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η Στεφανία.
1: Γιατί θα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: So good.
1: Ναι.
0: So good.
1: Δευτέρα να δεις, μπορείς να σου έρθω καθόλου να δεις. Θα μιλάς Δευτέρα να δεις, μπορείς να σου έρθω καθόλου να δεις.
0: Α, εξολοκλήρω τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, θα μιλάς μόνος σου τρεις ώρες. Δεν θα σε διακόψει κανένας.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό το α, το οποίο κάνω, πρέπει να πάω. Α, αλήθεια, ωραία, κρίμα. Κρίμα. Για βάλε εδώ το τέλος, είναι ωραίο. Τσακπίδι. Πάει πάρα πολύ καλά. Και ου.
1: Ο καημός με μένει το μεταξύ, δεν τα δείχνει στο διάλειμμα. Είναι.
0: Ναι, γεγονός.
1: Είναι ο πάδι. Το παθαίνω μια φορά το χρόνο εγώ αυτό για τον Παναθηναϊκό, μην νομίζεις. Δεν φεύγει.
0: Έχει πιάσει τώρα. Σου έχει έρθει ένα δοκρουτζά κάτι.
1: Αυτό που κάνει ο πρόεδρος, το κάνω κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όλοι μας το κάνουμε. Και εγώ εχθές το έκανα με τα δεσποτάκια μου που έχω εκεί.
1: Ναι, του έλεγα του Σπύρου ότι μιλάει Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη γάτα του, του λέει τα θέματα. Τα κάνει. Εντάξει.
0: Και έτυχε η χθεσινή ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν και λίγο τη βαριά, ήμουν και λίγο κουρασμένος, έκατσα εκεί λίγο στην αυλή.
1: Μίλαγες κι εσύ.
0: Και ήρθαν εκεί τα γατάκια. Η μία η γατούλα εκτιμά τόσο πολύ. Δηλαδή, εκτιμά τόσο πολύ το λίγο φαγητούλι, ας πούμε, που έρχεται και τρώει εκεί. Που καθόταν, με κοιτούσε, τη μιλούσα, εγώ της έλεγα τα δικά μου. Είχα βγει έξω έτσι να κάνω κανένα. Ξέρετε τώρα, ναι, δεν καπνίζω μέσα στο σπίτι. Και. Τούτο εδώ. Νούμερο 3. Τρία. Λοιπόν, και μου απαντούσε και λέει:
1: ναι,
0: απαντούσε.
1: Μα αυτό είναι
0: καλούλα.
1: Το ωραίο που σου απαντάνε. Όπως ο πρόεδρος που μιλάει στη γάτα και λέει: θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή. Θα τα κάνουμε όλα. Του έτσι μιλάω και εγώ στην κοιμή. Εγώ τον καταλαβαίνω τον πρόεδρο.
0: Ερώτηση. Ο άγνωστος οδηγός, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος, πραγματικά μποτιλιαρισμένος στον Κυφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, εάν έχει γατούλα δίπλα του, μπορεί άλλιστα να τη μιλήσει. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε το εξής. AI.
1: AI
0: γάτα.
1: Για να βρούνε γάτα. Ναι,
0: ναι, ναι. Ή για να βρούνε γάτα, να πάρετε μια γατούλα να την έχετε μαζί σας στο αυτοκίνητο. Για να μιλάτε την ώρα που είσαστε εγκλωβισμένοι. Μποτιλιαρισμένοι, όχι εγκλωβισμένοι τώρα, βαριά λέξη το εγκλωβισμένοι. Που είσαστε μποτιλιαρισμένοι στο Κυφισό. Διότι αυτή τη στιγμή η κίνηση, το μποτιλιάρισμα, ξεκινά από την. Έλα, από την Εθνάρχου Μακαρίου. Mm-hmm. Εκεί σε πόλια.
1: Ναι, ναι.
0: Και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών, συνεχόμενα. Στην άνοδο, στην κάθοδο. Έχουμε ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο είναι κλασικά μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Μετά ηρεμούν λίγο τα πράγματα και ξαναταλαιπωριέστε εκεί λίγο μετά την Αχαρνών και το μποτιλιάρισμα σας συντροφεύει μέχρι και την Ιερά Οδό.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι ιερά η οδός εκεί, θα πείτε οχ, ουφ, αφ, ανάσα, ένα πράγμα. Φοβερή κίνηση και φοβερό ποτηλιάρισμα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, βοήθειά σας. Έχουμε κινησούλα, έχει πιάσει κινησούλα και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Βλέπω εδώ Αμαλίας, Αρδιτού. Στη Βασιλή Σόλγα δεν βλέπω ακόμα κίνηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Αρδιτού από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι στο Χίλτον. Βασιλής Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προφανώς εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ξέρω αν είναι έτσι ομοειδεάτες σου που έχουν πάει να πανηγυρίσουν.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Τι να πανηγυρίσουν.
0: Να πάμε γενικότερα, ρε παιδί μου. Να μην σας πειράξουμε λίγο, ρε παιδί. Χριστούλης, βάλε μουσική.
1: Λοιπόν, το προσπερνώ, το πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπεις να κλείσουμε με την, με την Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout εκεί της Ηλιούπολης. Το ποτηλιάρισμα φτάνει μέχρι και τον Καρέα.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά όλα, μην το συζητάς.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί μου κάνανε παράπονα. Μισό λεπτάκι να δω. Μου στέλνανε μηνύματα και λέει: γιατί την Ποσειδώνος την αφήνεις απ' έξω.
1: Ναι, Ποσειδώνος έχει κίνηση συνήθως εκεί κοντά στο θάλασσα.
0: Ωραία, δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή κίνηση. Μια χαρά είσαστε. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται.
1: Πάντα έχει τέτοια ώρα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Εκεί που ήταν το ρολόι. Γενικά παντού δεν είναι. Δεν είχε ρολόι εκεί στον Πειραιά. Και το βγάλανε. Πού είναι ο πύργος, παραμένει ο πύργος. Εκεί όλο γύρω γύρω έχει. Στην ακτή Κουντουλιώτη.
1: Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πρέπει νομίζω να βγάλουμε τα καλοκαιρινά μας όσοι δεν τα έχουμε βγάλει και να είμαστε έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη επιστροφή.
0: Έχω μια συνάντηση σήμερα, οπότε τώρα το πρωί.
1: Με μετεωρολόγο.
0: Όχι, δεν έχω συνάντηση με μετεωρολόγο. Ανοίγω, λέω, επειδή είναι ψιλοεπίσημη συνάντηση, λέω να φορέσω πουκάμισο και σακάκι.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καθόμενα και κοιτούσα. Λέω πουκάμισο και σακάκι. Πουκάμισο και σακάκι.
1: Μέχρι 26 θα είναι.
0: Ναι, και,
1: κάτσε να δώσω.
0: 26 βαθμούς Κελσίου, ξέρεις τι σημαίνει
1: 26,
0: για μένα.
1: 25, 26, 56.
0: Λοιπόν, οπότε φόρεσα και πάλι κοντομάνικο, λέω εντάξει. Μισή ντροπή δική του, μισή δική μου.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θα έχει σήμερα, συννεφιά, θα είναι αυξημένες, θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες. Πρωινές ώρες δυτικά και της χώρας και στην κεντρική Μακεδονία και μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως ορεινά, κάποιες βροχές. Λοιπόν, άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5, εξιστανότητα τοπικά 6 μποφόρ, με ξασθένειες το βράδυ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, ίδια δηλαδή σχεδόν πράγματα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει 22-24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 24-25 και τοπικά στα ανατολικά επιρωτικά τους 26 και εδώ στην Αττική 25-26 βαθμούς θα φτάσει. Δεν προβλέπετε βροχή, νεφώσεις αραιές, κατά διαστήματα πιο πυκνές, δηλαδή τέλεια. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 24. Όλα καλά.
0: Όλα καλά,
1: πρίμα.
0: Όλα καλά.
1: Πάμε
0: όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Για το καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε.
0: Πολλές. Για το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, αν θα
0: πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Ναι, θα κάνουμε την.
1: Ναι.
0: Ρωτούσαν, στέλνανε μηνυματάκια για τον κοινωνικό τουρισμό. Πότε τελικά θα ανακοινωθούν, λέει. Πότε θα βγουνε.
1: Μην βγουνε και σήμερα.
0: Α, παίζει και σήμερα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Α, εγώ του είπα κανένα δύο εβδομάδε να είναι.
1: Τα προσωρινά.
0: Τα προσωρινά σήμερα.
1: Για τα προσωρινά λέμε τώρα. Αλλά.
0: Τα μη προσωρινά. Κάνα δύο εβδομάδες. Λογικά.
1: Κοίτα να σου
0: λέω
1: πω.
0: Εγώ τώρα. Υποθέτω.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει 2-3 μέρες για τις ενστάσεις να θα βγουν. Mm. Το στόχος είναι να αρχίσει την. Στις 2 με 20, 18, ναι, το, να αρχίσει το πρόγραμμα 25.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα. Mm. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να βγουν. Ξέρω εγώ, τις επόμενες ώρες. Να σου πω, ήδη έχουν καθυστερήσει από αυτό που εμένα μου έλεγαν ότι μπορεί να μην δίνανε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά μου είχαν περιγράψει, ξέρω εγώ, τη διαδικασία. 2 μέρες αυτό, 2 μέρες αυτό, 2 μέρες αυτό. Υποτίθεται πρέπει να έχει βγει μέχρι τη Δευτέρα.
0: Για
1: και είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων, παρότι επαναλαμβάνω, δεν έδιναν επίσημες ημερομηνίες. Οι άνθρωποι, εντάξει, γιατί είναι και πολλές οι αιτήσεις και θέλουν επεξεργασία. Να το περιμένουμε, μπορεί και σήμερα. Θα πω. Ναι, θα χρειαστεί μετά, σου λέω, 2-3 μέρες ενστάσεις και μετά θα βγουν οι 3, θα πω εγώ, για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Γιατί για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ασφαλώς.
1: Και αυτό σου λέω. Και μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε έχω την αίσθηση πρώτα θα σήμερα οι ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά, επειδή είπαμε για την κινησούλα, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη μου, ακούσα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, είμαι 100% σίγουρος και στέλνεις κατά λάθος μηνύματα σε εμάς, διότι
1: είμαι
0: τελείως διαφορετικό.
1: Δεν ακούει άλλο σταθμό, αποκλείεται τώρα.
0: Μάρε Άρη μου, ναι, βάλει το καλά.
1: Ακούει με άλλα αυτιά, όχι με άλλο σταθμό.
0: Εν πάση περιπτώσει, με άλλα αυτιά, με άλλα μάτια. Ακούει με τα μάτια και βλέπει με τα αυτιά.
1: Άρη,
0: καλημέρα, σ' αγαπάμε.
1: Λοιπόν, είδε το βίντεο. Τη κυρία Καριστιανού.
0: Το είδα.
1: 21 Μαΐου, το ξέρω.
0: Το είχαμε πει.
1: Το περιμέναμε, το περιμέναμε. Ναι. AI, αυτή η AI παντού έχει μπει.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Είναι αυτό το AI βίντεο, αφήνει ένα περιστέρι με ένα. Δηλαδή, ελιάζει εκεί στο ράμπο, σου φέρνει τα χέρια τη. Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή.
0: Ακόμα και η AI το περιστεράκι που θα το κρατούσε, τον κλάδο ελιάζει.
1: Σχολίαζαν στα social, αλλά είναι πολύ τροφαντό το περιστέρι. Δεν το παρατήρησα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Το έκαναν πολύ οι AI.
0: Κάτσε, δηλαδή. Έβαλε Μαρία και Μπλάντι τώρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Το δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Του έχετε κάνει κάτι σήμερα του Τζιβελεκίδη γενικότερα?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Με έφαγε στα ερωτικά. Του στέλνε μηνύματα, έτσι. Την ώρα που έκανε ρεπορτάζ εκεί με το Xi Jinping.
1: Ναι,
0: 100%.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί τη λεωφόρου Βασιλίση Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Σύμφωνα με ενημέρωση τη στάση.
1: Ωραία.
0: Να τα ξέρετε κι αυτά. Βολτίτσα. στα καλύτερα.
1: Πάμε βολτίτσα.
0: Γιατί εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό, θα κάνουμε παράκαμψη για να φτάσουμε γρήγορα γρήγορα σε όλες τις εφημερίδες.
1: Πριν πάμε όμως στη βολτίτσα, θα μου δώσεις πάρα πολύ λίγο χρόνο.
0: Όσο θέλεις.
1: Μην μπερδεύεις από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr, isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: 7:30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της, του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις 8:20, επειδή εμείς είμαστε στη διαχείριση του χρόνου.
1: Εξαιρετική.
0: Τζιβελεκίδη, με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Δεν θα προλάβουμε πάλι τίποτα όπως θα έχουμε σχεδιάσει. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 8:20 το Δημήτρη Παπασεργίου.
1: Μόνο τη Δευτέρα έχεις ελπίδα.
0: Ναι, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τους μικροδορυφόρους και για Κύθυρα, Χίο, πας από εδώ, πας από εκεί, τα Κύθυρα, στα Κύθυρα πας, δεν τσιβελεκεί.
1: Έχεις πάει στα Κύθυρα.
0: Δε, ποτέ δεν θα τα δούμε τα Κύθυρα.
1: Έχεις πάει.
0: Λάκωνας, από την Νεάπολη τα Κύθυρα.
1: Α, ναι, σωστά,
0: είναι...
1: έχεις πάει εσύ.
0: Λοιπόν, είναι τρεις απλωτές.
1: Σπύρο, Σπύρο, σταμάτα, έλα, έλα. Λοιπόν. Δεν έχεις καμία αίσθηση του χρόνου, παιδάκι, είμαι φοβερό.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Ξεκινάμε από την Κόντρα.
1: Πύρι, έχει φτάσει και 20, αλήθεια, δεν μπορεί.
0: Η Κόντρα, τι κατηγορίες είναι αυτές, δεν
1: βλέπω. Άδικες.
0: Κόντρα News, τελείως όμως. Λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Έλα, λάσπη.
0: Α, καλό. Κόντρα News, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Λοιπόν.
0: Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Και στέλνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη, 16ο Τακτικό Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, από σήμερα έως την Κυριακή. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόνο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις, είπε. Άδωνης και το Ανδρουλάκη, μας αμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο, διερωτάδε. Μας αμπούκωσε, τα είπε στη Βουλή χθες.
0: Μεταφέρει τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη.
1: Άδωνης κατά Ανδρουλάκη, εισαγωγικά. Μας αμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Τζιπίνγκ, δεν μπορώ να το πω Τζιπί. Αν δεν πω το Σιτζιπίνγκ, δεν μπορώ να πω το όνομά του, αν δεν βάλω και το Σι μπροστά. Δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα στη συνάντηση με τον Τραμπ.
0: Γιατί Τζιπίνγκ τον έχουν γράψει.
1: Ναι, θέλω και το Σι εγώ μπροστά, αλλιώς δεν μου βγαίνει να το πω σωστά.
0: Ή Σι θα το πεις, ή Σι Τζιπίνγκ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχατη προδοσία. Πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Είναι αρκετά τα θεματάκια. Τα αναλύσαμε, θα τα ξανααναλύσουμε. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφαξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό αναφέρει σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Μην γελάτε που ανάβω το φακό, δεν βλέπω, ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω, γι' αυτό γελάω.
0: Με όνομα του Θεού και της Παναγίας, είπαμε. Δεν φοράω τα γυαλιά για να μην φαίνεται ότι δεν βλέπω. Ναι. Αλλά ουσιαστικά δεν βλέπω.
1: Ελεύθερος τύπος. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα του ακίνητα. Έρευνα του ελεύθερου τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακίνητο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Ακόμη ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Το μήνυμα Μητσοτάκη, το εύσημα Μέρτς και υπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο εισαγωγικά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Φουκυβίδης. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Παγίδα.
0: Η παγίδα του Θουκυβίδη.
1: Λοιπόν.
0: Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ για την παγίδα του Θουκυβίδη.
1: Πάμε, προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η σοφία του Θουκυβίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Πάντα 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών για την μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του Θουκυβίδη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη προς G2 στη θέση των G20. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα.
1: Αυτό που λες. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ακόμη, η Σύνοδος Κορυφής, είπα, Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ σε μεταξύ υπερδυνάμεων, Συνέδριο Δημοκρατίας, μεγάλη απόδειξη πρώην πρωθυπουργή.
0: Και να πούμε βεβαίως ότι την παγίδα του Θουκυβίδη, ένας Αμερικανός τέτοιος, ιστορικός. Ο Γκράχαμ είναι αυτός ο οποίος. Εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, μην τα αναλύουμε πάλι. Πάμε στην καθημερινή γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Αλλά ήθελες να το πεις, ναι.
0: Αλλά ήθελα να το πω, ναι. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, είναι μερικά από τα θέματα και ασφαλώς υπάρχει και θέμα για τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπινγκ.
1: Το μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και επίσης κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Λοιπόν, προχωράμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Θουκυβίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη, έχοντας το ακροατήριο τον Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Λοιπόν, κάλεσμα ριζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή και φοιτητικές εκλογές 2026, φοιτητικές πήραν θέση με πασπουδαστική πρώτη ξανά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τα μωρά της τεχνητής νοημοσύνης. Τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητας του Κολούμπια, είναι το κεντρικό θέμα. Προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα, ο Elon Musk πυροβολεί τη Walk Odyssey του Hollywood. Έχει επιλέξει έγχρωμη ηθοποιό, ο Νόλαν, για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Μάσκ, ο Νόλαν με την Οδύσσια. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω.
0: Ας πάρτε την εφημερίδα να το διαβάσετε.
1: Ναι. Τον τάφο του Ομήρου. Λοιπόν, και Άνδωνης κατά Ανδρουλάκη για τη Μασαμπούκα. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το. Δεν θέλω να το πω στον αέρα, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, ελεύθερα, θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί νομίζεις ότι αφήνω την ελεύθερη ώρα.
1: Πολίτικα, ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας απερίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε στο mail σας. Θα μας δίνει ο κύριος Τζιβελεκίδης. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη, ανέφερε και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το ΑΕΟΛ δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από κόκκινο μήλο ως Γάλλιο και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρα, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
7: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM, ως επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό.

0: Τι πανέμορφος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, Στεφανία μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ με τον Γιάννη που μιλάει, μας άκουσε και μιλάει, λέει, σε μια γάτα από το διπλανό αυτοκίνητο.
0: Α, εντάξει, πολύ ωραία.
1: Άρα υπήρχε... τώρα έχουμε τρεις.
0: Να σου πω.
1: Εμένα. Ναι. Στεφανία Κασίμου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι. Και είπαμε και εγώ. Εχθές καθόμουν σε ένα δεσποτάκι και μιλούσα. Ωραία. Η ερώτηση είναι η εξής. Μιλάς για γάτα-γάτα ή φλερτάρουμε την ώρα του μποτιλιαρίσματος, Γιάννη? Α, όχι, μιλάει για γάτα.
1: Λέει, για γάτα κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, Σπύρο.
0: Είμαστε πανέτοιμοι και βάλτε λίγο παραπάνω προσοχή, λίγο περισσότερο την προσοχή σας σε αυτό το οποίο θα σας πούμε, διότι κάπου αυτή τη στιγμή ένα παιδί κάνει μια ευχή. Και μαζί της ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Μια διαδρομή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Η Αβίν είναι μέρος αυτού του ταξιδιού, στηρίζοντας το Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί, παρακολουθήσαμε και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Action 24 και στους πολύ καλούς εκεί συναδέλφους. Παρόλα τα αυτά, εμείς ζητήσαμε την βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον κύριο Τσουκαλά, να μας δώσει κάποιες περαιτέρω απαντήσεις, να πούμε, Στεφανία.
1: Ναι, απαντήσεις.
0: Διότι η κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: και
0: νομίζω.
1: Και καλά να μας πει ακριβώς, ναι, τι έχει γίνει με το ακίνητο αυτό.
0: Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί ακούμε και αποσπασματικά πράγματα. Πείτε μας τι ακριβώς ισχύει για το ακίνητο.
2: Τι να σας πω, νομίζω ότι χθες απαντήθηκαν όλα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καθαρό το τι ισχύει. Ούτε το ποσό το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι έχει εισπράξει από ενίκεια ισχύει. Είναι υπό πολλαπλάσιο αυτού του ποσού.
0: Λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή. Μα, και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Με είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα προσφέρει στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ξεκάθαρα δεν είναι αυτό.
0: Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Το ποσό εννοεί είναι 1,2, λέει ο κ. Γεωργιάδης.
2: Με ρωτάτε αν λέει ψέματα όταν φαίνεται κανονικά από τα φορολογικά έγγραφα ότι παίρνει 1.000 ευρώ μεταφόρου το μήνα, αν έχει πάρει 1,2. Δηλαδή, αυτό πώς μου το ρωτάτε, ας πούμε.
0: Σας το ρωτάμε διότι ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη και ακούσαμε τις απαντήσεις, αλλά από εκεί και έπειτα εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες, κύριε.
2: Μπορείτε να ανατρέξετε στα πόθενές και είναι, ναι, πολύ καθαρά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα εννοώ όταν βγαίνει κάποιος και λέει ένα τόσο χοντρό ψέμα. Mm-hmm.
1: Πάντως, συγγνώμη, κύριε Τσουκαλά, ο κύριος...
2: 1,2 ή 1,5,
1: ναι,
2: ενώ προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα ότι το ποσό παίρνει το μήνα είναι ένα ενίκιο που λαμβάνουν πάρα πολλοί Έλληνες. Παίρνουν ένα ενίκιο 1.000 ευρώ. Όχι η πλειοψηφία προφανώς, αλλά το παίρνουν κάποιοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης έχει ουσιαστικά. Δεν είναι ότι τα καταγγέλει κάτι, έχει υοθετήσει ένα δημοσίευμα.
2: Όταν λέει μας αμπούκωσε, τα καταγγέλει.
1: Θέλω να πω ότι ένα δημοσίευμα επικαλείται.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Όταν λες μας αμπούκωσε και ένα δημοσίευμα ενός ανύπαρκτου, όπως αποδεικνύει επί δημοσιογράφου, το παίρνεις και το κάνεις στην ουσία πολιτική. Αυτό λέγεται συκοφαντία. Όταν εν γνώση σου γνωρίζεις ότι κάτι δεν ισχύει, δεν το έχεις στην ουσία τεκμηριώσει και βγαίνεις και λες τρεις φορές σε μία μέρα ένα ψέμα, τότε αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέγεται δυσφήμιση και συκοφαντία.
0: Άρα λοιπόν θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, θα προσφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης στην.
1: Ναι,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό εννοούμε.
1: Εκπροσωπείται το κόμμα. Είναι προσωπικό του.
0: Θα προσφύγει λοιπόν στη δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ άμεσα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Θα γίνει, ναι. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα στο οποίο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Με την ανακαίνιση τι έχει γίνει?
2: Νομίζω ότι και σε αυτό απάντησε ότι πουθενά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα και είναι πάρα πολύ καθαρό.
1: Τι εννοείται δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα?
2: Δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ότι ανακαινίστηκε με κρατικό χρήμα το ακίνητο αυτό. Αν με ρωτάτε, είπα στον πρόεδρο Πασόκ, αν με ρωτάτε αν μπορεί ο οποιοσδήποτε μισθωτής να κάνει αλλαγές μέσα στο μίσθιο, το ξέρατε και εσείς.

0: Ναι. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς, κύριε Τσουκαλά. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο.
1: Μα δεν είναι προμηθευτής δημοσίου. Mm. Αν δείτε ξεκάθαρα το άρθρο, ναι, το άρθρο 57 του συντάγματος, λέει ακριβώς ποια είναι τα ασυμβίβαστα. Λέει, αν μετέχεις σε εταιρεία, αν δηλαδή συνάπτεις συμβάσεις με το δημόσιο αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα, είναι η μίσθωση ενός ακινήτου ατομική μίσθωση ή είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα.
0: Λοιπόν,
1: Άρα εννοώ όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ κάνω ένα ερώτημα. Υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί που μισθώνουν ακίνητα στο δημόσιο?
0: Τώρα, γιατί το κάνετε το ερώτημα αυτό σε εμάς και αν έχετε στοιχεία δεν τα βγάζετε στον αέρα, κύριε
1: δημοσιογράφη?
0: Όχι, όχι, ναι, μισό.
1: Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης να πετάω λάσπη για θέματα που δεν είναι παράνομα. Καταλάβατε?
2: Ναι, είναι.
1: Μισό λεπτό. Πρέπει να γίνει σαφές. Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης. Ούτε η δουλειά μου είναι να λασπολογώ για πράγματα που δεν είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομο κάποιος.
2: Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης πάντως στην Βουλή σε σχέση με το παράνομο, αν είναι.
1: Είναι
2: είπε, παράνομο, δεν είναι παράνομο.
1: Είναι.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Είναι τελικά το νόμιμο και ηθικό?
1: Πού είναι το ζήτημα, μισό λεπτό. Εδώ
2: απεδείχθη. Το ένα είναι το νόμιμο, το άλλο είναι το ηθικό. Εδώ να απαντήσετε.
1: Εδώ απεδείχθη ότι το 2024 το κτηματολόγιο ασκεί μονομερές δικαίωμα και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Λέει δηλαδή στους εκμισθωτές ότι δεν βρίσκουμε άλλο, χωρίς να σας ρωτήσουμε, θα κρατήσουμε το ακίνητο.
0: Ωραία.
1: Και με ρωτάτε και συνεχίζουμε να κάνουμε, εννοώ, την ίδια συζήτηση.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Τσουκαλά. Επειδή αφήσαμε μία μικρή εκκρεμότητα, όμως, με αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά σε υπουργούς. Φαντάζομαι το ερώτημα το θέσατε με καθαρά ρητορικό τρόπο, γιατί δεν περιμένετε απάντηση από μένα και από τη Στεφανία. Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν στοιχεία, για ποιο λόγο δεν τα βγάζετε στον αέρα?
1: Μα γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Είναι η δουλειά μας να κυλήσουμε στη λάσπη, επειδή θέλει η Νέα Δημοκρατία, την πολιτική ζωή του τόπου. Η δουλειά μας είναι προφανώς να καταγγείλουμε αν ισχύει κάτι παράνομο.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς προχωράμε και λέμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, δεν το λέμε γιατί εμείς έχουμε κάποιο μέλος με κάποιον υπουργό. Το λέμε γιατί το ζητάει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ παρατηρούμε μία επιχείρηση να συμψηφιστεί. Η ανάγκη που προκύπτει για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων υπουργών βάσει των ισχυρισμών της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης με τη λάσπη που πετάει ένας παρακρατικός μηχανισμός.
0: Παρακρατικός μηχανισμός.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Παρακρατικός, το άκουσα χθες στη Βουλή, ναι, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
2: Τη λέξη αυτή.
1: Θέλετε να σου πω, ναι. Γιατί μου το λέτε.
0: Δεν
1: απαγορεύεται.
0: Απλά είναι βαριές.
1: Όταν υπάρχει ένας παρακρατικός μηχανισμός, αυτό μπορούν να το διαπιστώσουν στην ίδια συγκυρία παραπάνω άνθρωποι. Όπως το διαπιστώνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια η κοινωνία. Αν δείτε τι λέει η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις, πάμε για τις υποκλοπές και για την εξεταστική και για τη συγκάλυψη, είναι πλειοψηφική η άποψη ότι υπάρχει συγκάλυψη. Αν βγείτε και ρωτήσετε, το ξέρετε, είμαι σίγουρος, αν θεωρούν η πλειοψηφία των Ελλήνων ότι υπάρχουν λογικές παρακράτους, το πιστεύει. Άρα γιατί με ρωτάτε, που είναι το παράξενο?
0: Όχι, κύριε Τσουκαλά, σε αυτό το οποίο λέτε, εμείς δεν μένουμε στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, διότι μπορεί να απαντούν με τον χ, ψ, ω, μέγα τρόπο οι ερωτηθέντες και να βγάζουν, να δίνουν ένα κλίμα, αλλά ακόμα και όταν είναι χαμηλά τα ποσοστά για τέτοιου είδους υποθέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρές. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αφήσουμε στο απειρόβλητο. Αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα η προεκλογική περίοδος από ό,τι περιμέναμε. Ναι.
1: Επιχειρεί η κυβέρνηση να γίνει με λάσπη και να μην μιλήσουμε πολιτικά. Για παράδειγμα, χθες δεν είδα
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσουκαλά,
1: καμία αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας ή από την κυβέρνηση όταν στην παρουσίαση της έκθεσης η ΟΔΕΣΕΒ για την παραγωγικότητα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο πρόεδρος του ΙΟΔΕ διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά στην παραγωγικότητα και μάλιστα είπανε ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι αν βρούμε μελέτες που δείχνουν ότι η παραγωγικότητα μπορεί να συνδυαστεί με 35 ώρες ή με τετραήμερα εργασία, το συζητάμε. Άρα ενώ η κυβέρνηση το δαιμονοποιεί, ο κόσμος των επιχειρήσεων στον οποίο απευθύνεται η υπόταση για έναρξη διαλόγου, γιατί δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, αφορά τις μεγάλες που εκπροσωπούν αυτοί οι σύνδεσμοι, λέει εμείς δεν το δαιμονοποιούμε, το συζητάμε υπό όρους. Άρα αποδέχονται ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος όπως εμείς είπαμε.
2: Ναι, ναι, διάβασα την ανακοίνωση, ναι, με ενδιαφέρον.
1: Σε αυτό. Δεν, το βασικό δεν είναι τόσο πολύ ανακοίνωση, είναι που καλώς κάνατε και τη διαβάσατε.
2: Όχι, όχι, το λέω γιατί.
1: Τι είπανε.
2: Διάβασα
1: είναι τι λέει η έκθεση που έδωσε ο Σεφ και η ΟΒΕ στη μουσιότητα και τι είπανε και οι δύο επικεφαλείς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κύριε Τζοκαλά, σας ευχαριστώ.
2: Ενδιαφέρον
0: έχει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά πρέπει να σας κλείσουμε, διότι πρέπει να πιάσουμε και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν συνέδριο. Δεν πάνε και εκεί καλά.
2: Εμείς το
0: πράγματα.
2: Κρατάμε πάντως αυτό, ναι, που είπε για τους άλλους πολιτικούς.
0: Ασφαλώς, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζοκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Εδώ είμαστε. Παπαδάκι, μη διανοηθείς και μιλήσεις. Παραπάνω από ό,τι πρέπει.
11: Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για τα επόμενα εργαστήρια την Κυριακή 24 Μαΐου.
10: Λοιπόν, επίσης να σας πω την Next Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
11: Το The Eye of the Tiger έχει τη σημασία του, διότι όπως πρέπει να σου πω, έχω εκμυστηρευτεί στον κύριο Υπουργό και στο σπίτι και στην εκπομπή. Εγώ κάνω κουμάντο.
10: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
11: Κύριε Παπαστεργίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή σας μέρα. Ναι, σχεδόν το αντίθετο ακριβώς. Συμφωνήσαμε νωρίτερα.
11: Ναι, ναι.
0: Ως προς το ποιος κάνει κομμάτι.
11: Χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι και λέμε ό,τι θες εσύ, αγάπη.
10: Κανονικά, αν είχαμε χρόνο με τον κύριο Παπαστεργίου, θα κάναμε και μουσική συζήτηση, γιατί συνήθως μας κάνει και έτσι επισημάνσεις για την μουσική, γιατί την αγαπά πολύ. Αλλά δεν έχουμε. Οπότε, ερώτηση.
11: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Γιατί από αλλού θα ξεκινούσα, αλλά μου έκανε μία ερώτηση η Στεφανία. Δεν ήξερα να τη απαντήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Open data.
10: Ναι.
11: Τι είναι αυτό?
10: Το data.
11: Εξηγήστε μας.
10: Και τι σημαίνει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις?
0: Είναι η αξία των ανοιχτών δεδομένων. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν είχε καλές επιδόσεις το κατά πόσο άνοιγε δεδομένα της, και δεν μιλάμε για επώνυμα δεδομένα, αλλά για ανώνυμα δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για διαφάνεια, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, για να μπορέσει μια εταιρεία να βγάλει ένα προϊόν βασιζόμενο σε πραγματικά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν, χθες είχαμε ανοίξει περίπου 80 μόλις ομάδες δεδομένων. Από χθες, με την καινούργια σελίδα data.gov.gr, ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδόν 10.000 ομάδες δεδομένων είναι ανοιχτές. Και τι είναι αυτά τα δεδομένα? Για παράδειγμα, θέλει ένας νέος καλλιεργητής να κάνει ή να στραφεί σε μια νέα καλλιέργεια. Δεν ξέρει σήμερα ποιες είναι οι ποσότητες που η χώρα παράγει. Δεν ξέρει τα κλιματολογικά δεδομένα σε κάποια περιοχή στην οποία ενδιαφέρεται. Από το data.gov.gr μπορεί να πάρει δεδομένα για αυτό το οποίο ψάχνει, να συνδυάσει δεδομένα, και μάλιστα το πολύ σημαντικό είναι ότι σε πάρα πολλές ομάδες δεδομένων τα δεδομένα αυτά είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, θέλω να συνδυάσω κλιματολογικά δεδομένα σε σχέση με στοιχεία που μπορεί να έχει βγάλει το ΙΓΜΕ, που είναι υπεύθυνο, ας πούμε, για γεωλογικές μελέτες σε μια περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία και δεδομένα που δωρεάν μπορεί πλέον ένας Έλληνας πολίτης να πάρει ή να αντλήσει δεδομένα για άλλα δημογραφικά, πληθυσμιακά, τουριστικά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
10: Σαν εγκυκλοπαίδια, να το πούμε. Μια δεξαμενή με πληροφορίες.
0: Είναι ακριβώς, είναι μια δεξαμενή με πληροφορίες, ο οποίος όμως πλέον μπορεί κάποιος να βρει πολύ εύκολα, είτε απλά κάνοντας αναζήτηση για αυτό που τον ενδιαφέρει, και του βγάζει αμέσως τις ομάδες δεδομένων, τις οποίες μπορεί να αντλήσει και με εύκολο ψηφιακό τρόπο, ή να πάει και χωρικά. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να δω κάτι για την Κρήτη. Υπάρχει ένας χάρτης, πηγαίνει στην Κρήτη, ναι, και αμέσως μπορεί να δει τι δεδομένα υπάρχουν για την περιοχή που
10: τον ενδιαφέρει. Τα οποία θα συνδέεται αυτό με τις άλλες, τις σχετικές πλατφόρμες, να το πω έτσι, που ενδεχομένως ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει σε ένα πρόγραμμα που συνδέεται με αυτές τις πληροφορίες.
0: Αυτή η πλατφόρμα κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους που ψάχνουν δεδομένα για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, ερευνητική ή άλλη. Δηλαδή, ένας ερευνητής θέλει να κάνει μια δουλειά σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία ή κατά πόσο σε μια πόλη πλέον, ας πούμε, έχουν αλλάξει οι συνθήκες κυκλοφοριακές και θέλει να αντλήσει δεδομένα. Ας πούμε,
10: δεν έχει σχέση με τις πλατφόρμες που είναι ενσωματωμένες στον ΚΑΒ.
0: Στην ουσία αντλεί από όλο το δημόσιο πληροφορία, την οποία κάποιος δεν θα έβρισκε ή έπρεπε να πάει σε 100
10: διαφορετικές. Σαφές, 100 πράγματα, τα έχετε συγκεντρωμένα, σαφές. Με το ποινικό μητρό και με τα έγγραφα.
0: Το ποινικό μητρό είναι μεγάλη αλλαγή. Μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την αρχή της εβδομάδας έγινε μια πολύ μεγάλη μετάφραση που πιθανώς κάποιος που δεν χρειάστηκε πιστοποιητικό δεν την είδε. Μέχρι σήμερα, για να πάρουμε ποινικό μητρό, ακόμα και αν το δικό μας είναι μηδενικό, έπρεπε να περιμένουμε εβδομάδες. Γιατί ήταν μια διαδικασία που γινόταν ηλεκτρονικά μεν ως αίτηση, όμως η έκδοσή του γινόταν χειροκίνητα. Πλέον, με το νέο σύστημα του ποινικού μητρό, σχεδόν το 50%, παραπάνω από το 50% των Ελλήνων μπορούν να αντλήσουν το ποινικό μητρό αμέσως. Γιατί λέω για το 50% και όχι για το 100%? Γιατί στην ουσία είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος αναζητά, ψάχνει μόνος του τις αποφάσεις. Και αν τώρα έχουμε ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, πιθανώς να χρειαστεί κάποιες μέρες. Πάντως όχι τον χρόνο που στο παρελθόν απαιτούταν. Όμως, όπως βλέπουμε από τα πρώτα στατιστικά της εβδομάδας αυτής, πάνω από το 50% των Ελλήνων πλέον αντλεί το ποινικό μητρό κατευθείαν.
10: Άρα αυτό ξεκίνησε, έτσι?
0: Αυτό ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ποινικού μητρώου, στο gov.gr. Μπορεί ένας πολίτης να δει, να δοκιμάσει, να έχει μια εικόνα για το πώς πλέον τέτοιες διαδικασίες που απαιτούσαν εβδομάδες και δουλειά από υπαλλήλους από πίσω, πλέον στην καινούργια συνθήκη Ελλάδα γίνονται αυτόματα την ίδια στιγμή.
11: Λοιπόν, θυσιάζω το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σας κάνουμε ερώτηση, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Είμαι ανάμεσα στους μικροδορυφόρους και στο ΠΑΣ, Κύθη, Ραχείο και όλα τα σχετικά. Και θα προτιμήσω το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, γιατί για τους μικροδορυφόρους τα έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Και καλύτερα να προτιμήσουμε το δεύτερο, γιατί η προθεσμία τελειώνει την Δευτέρα. Μπορούμε πλέον, και προκειμένου να στηρίξουμε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, μέσω του vouchers.gov.gr να δώσουμε σε 6.600 πολίτες πας για να πάνε διακοπές στοιχείο και στα κύθυρα. Συνεπώς η διαδικασία είναι πολύ απλή, δεν υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά ή άλλα. Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από 6.600, που υποθέτω ότι θα είναι, θα γίνει κλήρωση, αλλά είναι ακόμα μια ευκαιρία για να δούμε τις ομορφιές της χώρας μας και μάλιστα να πάρουμε και κάποια βοήθεια. Είναι 300 ευρώ για τυχείο και 250 για τα κύθυρα, προκειμένου να ταξιδέψουμε στις υπέροχες αυτές περιοχές.
11: Θα τα δούμε λοιπόν τα κύθυρα και με 250 ευρώ βάουτσερ από εσάς.
10: Πότε τελειώνουν οι αιτήσεις?
0: Τελειώνουν τη Δευτέρα, θα τα βρούμε, και μιας και λέγατε νωρίτερα για μουσική.
10: Η πλατφόρμα είναι δική σας, ε?
0: Ανήκει στον Δημήτρη Μητροπάνου, Τρικαλινό Γάρ.
11: Όχι η πλατφόρμα, όχι, το τραγούδι. Ναι. Ναι.
0: Η πλατφόρμα είναι δική μας.
10: Ναι, όχι, ήταν μια ερώτηση για να ξέρουμε αν γίνεται.
11: Για να ξέρουμε αν θα λειτουργήσει, κύριε Υπουργέ.
0: Οι πλατφόρμες λειτουργούν λίγο πριν να έχουμε στο μυαλό μας τι γίνεται με την επιστροφή των Αθηναίων μετά τις γιορτές. Τα συστήματα είναι καλά και είναι και συστήματα τα οποία αντέχουν σε μεγάλη κίνηση. Όταν βέβαια κάποια στιγμή πέφτουμε όλοι μας πάνω, όπως όταν επιστρέφουμε, ας πούμε, από τριήμερα στις εθνικές οδούς, παρότι οι εθνικές οδοί είναι καλές, πιθανώς να προκύπτουν δυσλειτουργίες. Με το συγκεκριμένο βάουτσερ δεν έχουν εμφανιστεί προβλήματα.
11: Βρείτε έναν άλλο τρόπο να πληρώνουμε τα διόδια και όχι να σταματάμε στα κισέ και να δημιουργούνται ουρές.
0: Τα ηλεκτρονικές ουρές και, θέλω πω, και τα σημεία από τα οποία περνάνε ηλεκτρονικά.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Εγάλεο και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτική εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στη Μελιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διαπρότεται απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπη ως εννέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων στον πρώτο ή πρώιμη τελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: grill.
1: Και στο παιδί δεν δίνει που τρώει μάνα μοναχή. Και στο παιδί δεν δίνει.
0: Kissing my ass.

0: Τι τεφαρίκι φέρνει από το Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ?
1: Τίποτα, εμπορικές συμφωνίες φέρνει. Πάλι γι' αυτό.
0: Φέρνει διάφορα, πήρε εκεί από το Πεκίνο.
1: Πήρε κάτι σόγιες, κάτι αεροπλάνα, Boeing, διάφορα, εντάξει.
0: Πούλησε, λέει, και αγροτικά προϊόντα,
1: ναι,
0: πούλησε και μικρό τσίπ από την Ιβίντια.
1: Μια χαρά την έκανε τη συμφωνία.
0: Πήγε και στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Λοιπόν, είναι αυτός το Ζονγκάν Χάι. Αυτό είναι. Έτσι λέγεται.
0: Πού να ξέρω εγώ πώς λέγεται.
1: Ζόγκαν Ναχάι. Παιδιά, δεν είναι αυτή η γλώσσα, έτσι. Για μένα κιόλας που. Εντάξει, έχω μια ροπή προς τα Σαρδάμ. Καταλαβαίνετε, να αρχίζω να μιλάω κινέζικα.
0: Και σου είπα, ρε παιδί μου, μάθε λίγο κινέζικα να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Νιχάο Πανιό.
1: Νιχάο Πανιό.
0: Λέγε, Νιχάο Πανιό. Θα καταλάβουν όλοι.
2: Σινιεχάου.
0: Συνγεχάου.
1: Συνγεχάου.
0: Εκεί πέρα να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Μα αυτά που έτσι όπως τα λέω εγώ, κινέζικα είναι. Με τα Σαρδάμ που κάνω.
0: Τώρα δεν έχεις άδικο.
1: Με γι' αυτό, έχω το γνώθι σε αυτόν.
0: Έχουμε τον άνθρωπό μας.
1: Έτσι, μπράβο. Πάντως θέλω να σου πω κάτι. Ο Σι έχει ένα βλέμμα που δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ πώς νιώθει. Ένα παγωμένο βλέμμα, και το, δεν το λέω εγώ, το λέγανε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και γενικώς θεωρείται από τους. Επειδή μου θα το βάλω μέσα σε ένα παίχτη απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορεί να τον πιάσει πουθενά.
0: Να σου πω κάτι, Αμαλία μου, τώρα που το αναφέρει. Νομίζω χθε είδε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο ηγέτε.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Την πολιτική διαφορά.
1: Και το πολιτικό βάρο.
0: Ακριβώ.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δηλαδή πόσο σοβαρό, πόσο συγκροτημένο, με ιστορικέ αναφορέ, μέχρι και για τον Θουκυδίδη.
1: Διαβασμένο.
0: Όπω λέγαμε χθε. Για την παγίδα του Θουκυδίδη που υπενθύμησε στον Τραμπ. Ο άλλο ρηχό, επιφανειακό.
1: Να, δηλαδή να πετάξει μια τάκα,
0: ακριβώς,
1: να δημιουργήσει ένα θόρυβο, ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος. Τώρα, μια εγωκεντρική προσωπικότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, πραγματικά φάνηκε λίγος μπροστά στο ΣΥ.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Μέχρι εκεί το
0: θα
1: λέω.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Δηλαδή, πραγματικά, που εντάξει, η Κίνα είναι μια υπερδύναμη οικονομική, δεν είναι τυχαία χώρα. Έτσι, και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο οικονομικά, και αλλού. Από την άλλη πλευρά, βλέπει έναν ηγέτη όμως που πατάει στα πόδια του γερά. Που είναι πραγματικός ηγέτης.
0: Ο άλλος έμεινε στο YMCA.
1: Ναι,
0: χάρη,
1: ναι,
0: και εκεί, παιδιά, και με την υποδοχή που είχαν ετοιμάσει οι Κινέζοι, με τα παιδάκια που κουνάγανε τα λουλουδάκια και τις σημεούλες του. Αρέσουν όλα αυτά. Είπε οι σχέσεις Κίνα-Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι οι καλύτερες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία.
1: Είπε ότι λύσαμε με τον ΣΥ πάρα πολλά προβλήματα. Φαίνεται ότι και η Κίνα θα πιέσει λίγο το Ιράν. Καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω να κάνει ένα βήμα πίσω. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, συμφώνησε ο ΣΥ. Δηλαδή είπε ότι δεν πρέπει να αποκτήσουν έτσι αυτό το υπερόπλο το πυρηνικό οι Ιρανοί. Άρα να βάλει ο Θεός το χέρι του και ο ΣΥ μαζί. Μήπως και δούμε αυτό το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει δημιουργήσει πραγματικά έντονο προβληματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Από την άλλη, από ό,τι αφήνουν να διαρρεύσει οι Αμερικανοί, πήραν δέσμευση από το Πεκίνο ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτά λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Από την άλλη, λοιπόν, ο Σι Τζινπινγκ του είπε το παράδειγμα του Θουκυδίδη, της παγίδας του Θουκυδίδη που λέγαμε και χθες. Αλλά του είπε μεγάλε.
1: Μην την πειράξεις.
0: Με την Ταϊβάν.
1: Λίγα.
0: Γιατί ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και του είπε μέχρι εδώ.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αιτία σύγκρουσης.
1: Ακριβώς. Και το ξεκαθάρισε και μάλιστα λένε οι πληροφορίες. Πολλές φορές αναφέρθηκε στην Ταϊβάν ότι. Καλά, η Ταϊβάν, η Κίνα τη θεωρεί δική της, έτσι. Τη θεωρεί και είναι μάλλον. Βάλω το μάλλον, το βάζω μέσα εισαγωγικά. Σου λέει, εκεί φίλοι είμαστε, καλά θα τα πάμε, εμπορικές συμφωνίες θα κάνουμε, αλλά μην μου πειράξει την Ταϊβάν. Και το πήρε το μήνυμα, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Έλαβε το μήνυμα.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σήμερα θα έχουν εκεί πέρα και το γεύμα τους, θα έχουν και το τσάι τους.
1: Τσάι δεν είχαμε.
0: Ναι, θα έχουν και σήμερα εκεί
1: του τσαγιού.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η επίσκεψη.
1: Έβαλε το Κρεμλίνο να ανακοινώσει ότι μετά από τον Τραμπ θα πάει ο Πούτιν. Οπότε θα πάει συχνά πυκνά.
0: Είναι ο πιο στενός σύμμαχος.
1: Βέβαια. Έτσι. Το λέω απλώς για να, έτσι, για να ενημέρωση.
0: Καλύτερα λοιπόν να είμαστε σύμμαχοι και εταίροι παρά να είμαστε αντίπαλοι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έστειλε η Κίνα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να το αφουγκράζεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
1: Ακριβώς. Τώρα, κοιτάξτε, είναι, σήμερα είναι Παρασκευή. Δεν είναι η Πέμπτη. Αλλά ο Πάνος στέλνει ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Βάζελο, βάζελο. Έχω έναν περιπτερά φίλο που προσφέρεται να σας δώσει κύπελο. Παγωτό φυσικά. Buenos días. Desde Barcelona, δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Καλημέρα από την Βαρκελόνη.
0: Καλημέρα,
1: λέει ο
0: καλημέρα στην Βαρκελόνη. Καλημέρα, να είσαι καλά, Πάνο.
1: Το πείραγμα στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, καταλαβαίνετε πως συνεχίζεται.
0: Ναι, γιατί ήταν και κάποιοι που λείπανε χθες εδώ στο σταθμό, ήρθανε σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Το μαρτύριό του δεν έχει τέλος. Το μαρτύριό του δεν έχει τέλος.
0: 14 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Στο Τζιντσαϊέντζα.
1: Αυτό.
0: Αυτό, αυτό. Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Έτσι, άσε να μαθαίνουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί.
1: Ο παππούς είναι.
0: Πάντα ο παππούς είναι εδώ στην παρέα.
1: Α, λέω και εγώ, δεν πιστεύω να έφυγε ο παππούς.
0: Όχι, είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Είναι η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά μαζί μας.
2: Και ο παππούς.
0: Πριν πάμε παρακάτω και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, γιατί τα έχουμε βάλει όλα σε μια σειρά, θα τις ανατρέψω εγώ σήμερα τη σκαλέτα.
1: Εγώ δεν θα κοκκινήσω σαν μπαρμπούνι, πάντως δεν έχω κανένα θέμα.
0: Πρόβλημά σου. Πρόβλημά σου. Αφού είπαμε λοιπόν τα σοβαρά σχετικά με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ετοιμάσου Κάτζου να περάσεις ένα καλοκαίρι, όχι απλά πάρα πολύ ζεστό, όχι απλά πάρα πολύ καυτό.
1: Δεν θα το αντέξω.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο κατσαρίδες.
1: Και μαζί και αυτό!
0: Ναι.
1: Και ζεστό και κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχω τελειώσει. Αυτό είναι εμένα, είναι εξής, να με κλείσει ένα δωμάτιο που να έχει κατσαρίδα. Δηλαδή φεύγω, δεν καταλαβαίνεις. Τρέχω. Μιλάω ότι τρέχω. Όχι, τις συχαίνομαι και τις φοβάμαι.
0: Πρόσεξε, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Βλέπω πρωτοσέλιδο σήμερα στην Καθημερινή. Οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες.
1: Να τρίχει σαν πρωί-πρωί.
0: Γι' αυτό το λέω. Αυξημένα επίπεδα παρουσίας κατσαρίδων αναμένεται να παρουσιάσει η φετινή χρονιά εξαιτίας των συχνών βροχοπτώσεων.
1: Πραγματικά είναι το κοκτέιλ αυτό, είναι θανατηφόρο, έτσι. Για μένα είναι θανατηφόρο, το ξέρεις. Τώρα ήδη αναγούλιασα με αυτό που είπες. Από και ζέστη και κατσαρίδα.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρη, αλίμονο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και ανίκητες. Το ξέραμε αυτό σαν
1: καλά,
0: θεωρία.
1: Το ξέραμε.
0: Αλλά το βεβαιώνουν και οι επιστήμονες.
1: Γιατί
0: είναι ανίκητες τελικά οι κατσαρίδες. Τις νύχτες του καλοκαιριού βγαίνουν από τις κρυψώνες τους.
1: Σταμάτα ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Θα με στείλει σήμερα, ναι.
0: Θα σου διαβάσω στη συνέχεια το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει σήμερα η Καθημερινή για τις κατσαρίδες που είναι ανίκητες και θα γεμίσουν το καλοκαίρι τα βράδια μας.
1: Πολύ ώρα θα περάσουμε.
0: Μόλις είδα την είδηση, εσένα σκέφτηκα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Α, τι μου λίγο. Πάει κατσαρίδα. Τερέζα, σύννεφο.
1: Σταμάτα.
0: Και αυτές με τα φτερά.
1: Σταμάτα. Τώρα που λέγεται κατσαρίδες, παιδιά, έχω πάθει αλήθεια. Αγαπημένοι μου ακροατές, είμαι στην Κρήτη. Είναι ο Γιάννης της Επετούς Α7 τότε και είμαστε στη Σούδα. Λοιπόν, τέτοιες κατσαρίδες, ενώ σε μέγεθος, δεν έχω ξαναδεί σε κανένα μέρος της χώρας. Ήταν σαν αρουραίοι. Δηλαδή, εγώ έτρεχα. Είχα γίνει μασκότ της μονάδας στη Σούδα. Είχα γίνει μασκότ.
0: Καταλαβαίνετε τι συναγερμό είχαν συνέχεια εκεί στην Πτέρυγα Μάχης.
1: Ουρλιακτά.
0: Τα ουρλιακτά της Αμαλίας.
1: Νόμιζα ότι μπήκαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, έτσι πως έκανα.
0: Θα επανέλθουμε στις κατσαρίδες.
1: Μόνο, μην το ξεχάσεις.
0: Αλλά τώρα που είπες για τους Τούρκους, τι γίνεται εκεί πέρα με τα παλικάρια που ετοιμάζουν να νομοθετήσουν αυτή τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή επί της ουσίας νομοθετούν για το τι πρέπει να γίνεται σε άλλα κράτη, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αφορά όλες τις γειτονικές χώρες με τις οποίες υπάρχει μεταξύ τους θαλάσσιος χώρος και ορίζουν μόνοι τους τα χωρικά τους ύδατα, ορίζουν μόνοι τους την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΣ, τα πάντα.
1: Και μπορεί να είναι, και το είπα εχθές, για εσωτερική κατανάλωση και να αφορά τη χώρα τους. Είναι ένας νόμος που θα περάσει από την Τουρκία στην ασυνέλευση. Όμως, και ακούγοντας και διάφορους ειδικούς, τι λένε, ότι δεν πάβει, είναι μια προκλητικότατη ενέργεια. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο να διαμαρτυρηθούμε και στην Ευρώπη και παντού. Νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε. Αλλά το ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και κάποιοι, το διάβαζα στην Καθημερινή και αυτό, νομίζω στην Καθημερινή, προβλέπουν θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Και αυτό Δεν είναι και ότι καλύτερο. Γιατί παραβιάσεις έχουμε. Όλα αυτά, ρητορική, επιθετική έχουμε. Ξανά έχουμε. Γιατί δεν την είχετε σταματήσει ποτέ για λίγο. Τώρα γίνεται και αυτό που είπε ο Ιωσήφ με τον νόμο, αυτό που έρχεται που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο και μιλάει για και αποστρατικοποίηση νησιών και όχι μόνο. Και γίνεται και νόμος του κράτους. Και βλέπω και την αντιπολίτευση, σύμφωνα με τους εκλεκτούς συναδέλφους που βρίσκονται στην Τουρκία, ανταποκριτές, να λένε ότι δεν υπάρχει και καμία αντίδραση από ότι. Δηλαδή συμφωνεί και η αντιπολίτευση σε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Έτσι, αυτό
0: ισχύει.
1: Σίγουρα δεν δημιουργεί τελεσμένο, όμως κάτι σημαίνει. Και να πούμε λοιπόν ότι ήταν εντάξει, άμεση η αντίδραση της Αθήνας διαμέσου του, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
0: Χθες επίσης έστειλε μήνυμα στην Τουρκία και ο Υπουργός Εθνικής Αμένης, ο Νίκος Δένδιας, και όχι τυχαία από το Αγαθονήσι.
1: Σωστά.
0: Καθώς το Αγαθονήσι είναι ένα από τα νησιά τα οποία αμφισβητεί την κυριαρχία του η Τουρκία. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Νίκος Δένδιας για να παραδώσει οικισμούς, στρατιωτικούς οικισμούς σε στρατιωτικούς στο νησί που υπηρετούν εκεί. Και έστειλε λοιπόν το μήνυμα στην Τουρκία.
3: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής. Και από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, εξάλλου δεν μας έχει τα λόγια του σε αυτό το μέτωπο ο Νίκος Δένδιας, στέλνει μήνυμα από το Αγαθονήσι στην Τουρκία. Και έτσι πρέπει να
0: όλα
1: είναι.
0: Όλα
1: και
0: τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές
1: Δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και ο κύριος Γεραπετρίτης έστειλε το μήνυμα. Να δούμε λοιπόν την αντίδραση. Φυσικά η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις Άγκυρας από κοντά. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε και τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς. Πάντως είναι βέβαιο ότι η Τουρκία, βλέποντας να μην έχει τον ενεργό ρόλο που πίστευε ότι θα έχει όταν και ανέλαβε και την ως πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ, τον έχει βγάλει εκτός. Μάλιστα και έχει έναν βεβαίως ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, είναι υπέρ του Ερντογάν, λέει θα πάρουν F-35, θα πάρουν αυτό. Υπάρχει όμως θέμα, γιατί άλλοι βουλευτές, γερουσιαστές, Αμερικανοί, ζητάνε εξηγήσεις για τις δηλώσεις. Και την είδαμε την είδηση να παίζει τις προηγούμενες μέρες, εξηγήσεις για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία. Υπάρχει ένα κλίμα και ο Ερντογάν, βλέποντας και την Ελλάδα να έχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα, να κάνει συμφωνίες, να κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, τη συμφωνία με την Γαλλία και τον Μακρόν που ήρθε εδώ και έστειλε μήνυμα και αυτό στην Τουρκία. Όλα αυτά δεν έχουν ενοχλήσει. Μένει και εκτός ενεργειακού νυμφώνος, γιατί όλα αυτά με τον κάθετο διάδρομο, να πω για τον κάθετο διάδρομο μόνο, ότι ίσως σήμερα έχουμε ανακοινώσεις για επέκτασή του Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Σας το λέω ως πληροφορία, μάλλον σήμερα θα ανακοινωθεί διαστόματος του Υπουργού, του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι λογικό να την ενοχλούν την Τουρκία.
0: Και δεν μένουν μόνο σε αυτό, παιδιά.
1: Τι κάνω άλλο.
0: Τα τουρκικά λοιπόν μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα η Milliyet,
1: ναι,
0: κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσπαθεί να τους κλέψει το Zeybekiko.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα λοιπόν
1: μετά τον Μπακλαβά.
0: Ναι, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Milliyet, οι Έλληνες προσπαθούν να κάνουν το Zeybekiko δικό τους. Το διεκδικούν, λέει, το Zeybekiko μας. Δηλαδή μας κατηγορούν πέρα από όλα τα άλλα. Είχαμε και τον Μπακλαβά. Είχαμε και το κοκορέτσι.
1: Α, ναι, μπράβο, και το κοκορέτσι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Τώρα μας κατηγορούν λοιπόν ότι προσπαθούμε να τους κλέψουμε και το Zeybekiko.
4: Αβάτετε, μην αρεσίνιο. Μην αρεσίνιο.
0: Τώρα θα σου έλεγα και εσένα πρωί-πρωί.
1: Θα σου έλεγα πρωί-πρωί, αλλά μας κόψε σουρού. Κάτι
0: τώρα.
1: Μας κόψε το σουρού. Κοίτα να πάρεις κανένα αεροσκάφος πολεμικό, γιατί δεν σε βλέπω για την πολεμική αεροπορία παραπέει στην γειτονική χώρα. Πάρε και καμιά μπελάρα και μιλάμε. Που δεν θα την πάρεις, αλλά λέμε πάρε και βλέπουμε και μιλάμε.
0: Κάτσε τώρα που λες για μπελάρα.
1: Ναι, μου πες μια είδηση και με έχει λίγο.
0: Είδα κάτι το οποίο με ανησύχησε ιδιαίτερα. Γιατί είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, που ο Χρήστος πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ ό,τι έχει να κάνει με
1: βέβαια,
0: θέματα.
1: Βέβαια, εξαιρετικός.
0: Αμυντικά.
1: Εξαιρετικός.
0: Το διαβάζω στο ενικός.gr και βλέπω ότι αμυντικό μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Γαλλίας. Υπάρχει λοιπόν μια γαλλική εταιρεία.
1: Ναι, δεν είναι η Γαλλία όμως, δεν είναι τη Γαλλία που κάνουμε εμείς.
0: Δεν είναι η χώρα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: αυτό.
0: Είναι γαλλική
1: όχι, το λέω
0: εταιρεία.
1: Για να... Μπράβο, σωστά.
0: Είναι μια γαλλική εταιρεία όμως, η οποία κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά των Ραφάλ.
1: Ναι.
0: Αυτή η εταιρεία λοιπόν υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με μια τουρκική εταιρεία στον τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών και έξυπνων συστημάτων. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, μπορείτε να το διαβάσετε αυτή την ώρα στο ενικός.gr, το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη.
1: Θα το δούμε.
0: Καθένα στα συμφέροντά του.
1: Φυσικά, ναι, εντάξει, στα συμφέροντά του. Αλλά ο Μακρόν εδώ το έστειλε το μηνυματάκι όταν ήρθε. Λέω εγώ τώρα. Τώρα βέβαια πίσω από κλειστές κουρτίνες και πόρτες δεν ξέρω τι γίνεται. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια συγγνώμη, πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος έχει πάει στην παραλία πρωί-πρωί για να μαζέψει όστρακα και μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα.
0: Να έχεις μια όμορφη βόλτα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι που έχει αρχίσει και γαργαλιέται πρωί-πρωί ακούγοντας νωρίτερα την είδη. Εγώ τα λέω. Καθημερινή τα λέει σήμερα πρωτοσέλιδο. Να μην ενημερώσουμε τον κόσμο. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Δεν φοβάμαι, λέει, τις κατσαρίδες. Έχω δύο φωνικές μηχανές μέσα στο σπίτι. Τον Batman και την Ναόμη. Δύο μαυρόγατα. Την καλύτερη δουλειά έχεις κάνει, Μιλτιάδη. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επειδή και εμείς θα βγούμε τώρα από το στούντιο και θέλουμε το νεράκι μας, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Μόνο να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, για τρία θέματα πάρα πολύ που έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικά. Το ένα έχει να κάνει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ποιοι μπαίνουν, πώς μπαίνουν, πότε κτλ. Το άλλο με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα καταβληθεί το καλοκαίρι, πώς, ποιοι θα το πάρουν και για τον έναν λογαριασμό δεσμευμένο, πώς μπορεί να ξεμπλοκαριστεί. Μετά τις 9 ο Γιάννης Χατζησαλάτας θα είναι μαζί μας.
5: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr. Jumbo.

0: ζωή μας κατοικούν. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM. Την καλημέρα μου στην Άρτα. Καλημέρα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Βροχερή σήμερα η ημέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. 8:35 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας. Καλημέρα στην Άρτα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα σε όλη την περιοχή της Ηπείρου. Καλημέρα όμως και στη Λευκάδα. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία, στην Αμφιλοχία, στη Βόνιτσα. Την Αμφιλοχία, στη Βόνιτσα. Καλημέρα στα πανέμορφα τζουμέρκα μας. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα

θα εξελιχθεί. Σύμφωνα πάντα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί στους 20 με 22 βαθμούς κατά τις μεσημεριανές ώρες, με βροχόπτωση μέχρι και αυτές τις πρωινές ώρες. Μετά τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, με αρκετή συννεφιά βέβαια. Αύριο όμως Σάββατο δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις γενικότερα σε μεγάλα μέρη της χώρας. Ο καιρός φτιάχνει από την Κυριακή. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, ούτως ή άλλως. Και πάμε σήμερα να δούμε τι έχουμε στο πρωινό μας μαγκαζίνο, τι έχουμε σήμερα εδώ στην πρωινή μας ζώνη, στους 101,5 στα FM και βεβαίως στο ίντερνετ, στο site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο, radio 101,5. Μας ακούτε όπου και αν είστε.

Να ξεκινήσουμε με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, το νέο κώδικα που αφορά την αυτοδιοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι επερχόμενες ή μάλλον οι ερχόμενες εκλογές το 2028, το φθινόπωρο του 2028. Εκεί λοιπόν όπου αυτές τις ημέρες είναι σε διαβούλευση, είναι το δεύτερο προσχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και το οποίο αναμένεται σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι και το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που θα δοθεί σε διαβούλευση και θα έρθει τελικά στη Βουλή για ψήφιση. Όλες οι αλλαγές οι οποίες έρχονται μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικές και αφορούν τους Δήμους και τις περιφέρειες. Το ζητούμενο είναι ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων, η ΚΕΔΕ, σε αυτό το νέο προσχέδιο έχει κάνει ορισμένα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει αποδεχτά από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο και το οποίο νομοσχέδιο, νέος κώδικας δηλαδή, έρχεται για να ψηφιστεί στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου. Εχθές συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα. Ορίζεται και νέα συνεδρίαση αμέσως τις επόμενες ημέρες και σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο δήμαρχοι όσο και περιφερειάρχες είναι σύμφωνοι με τις τροποποιήσεις αφού εκτιμούν ότι έχουν καλυφθεί τα περισσότερα αιτήματα της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Η ΚΕΔΕ είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων, η ΕΝΠΕ είναι η Ένωση των Περιφερειών όλης της χώρας. Το νέο σχέδιο επανακαθορίζει το ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, ενσωματώνοντας αρμοδιότητες που συνδέονται με υπαίθριο εμπόριο, καταστήματα, ζώα συντροφιάς και θέματα δημόσιας τάξης. Οι Δήμοι αποκτούν πιο ενεργό ρόλο στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Ενίσχυση προβλέπει και άλλες δημοτικές υπηρεσίες που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, όπως λειτουργία των ΚΕΠ, δηματολογίων και ληξιαρχείων. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον εκλογικό νόμο και τι αναφέρει το νέο προσχέδιο. Συγκεκριμένα, καταργεί εξ ολοκλήρου τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο. Ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης θα εκλέγονται από τον πρώτο γύρο, ένα στα ίν ούτως ή άλλως, με 42% συν μία ψήφο. Στο σύνολο των ψήφων που υπάρχει, έτσι. Ενώ το σενάριο του δεύτερου γύρου εξαλείφεται εντελώς, καθώς προβλέπονται εναλλακτικές ψήφοι δηλαδή σε δεύτερο συνδυασμό, που θα προσμετρώνται σε δεύτερη καταμέτρηση σε περίπτωση που δεν ξεπεραστεί το κατόφλι του 42% συν 1. Επιτυχών να

Συνδυασμός ανακηρύσσει το συνδυασμός που έλαβε στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία. Μάλιστα, αν στην προσμέτρηση αυτή ισοψηφίσουν στην πρώτη θέση δύο τουλάχιστον συνδυασμοί, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί δημόσια κλήρωση μεταξύ τους για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Επίσης, με το νέο κώδικα θα προβλέπει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία με τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα με ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε, όσοι ενδιαφέρονται για το 2028, να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, υποψήφιοι περιφερειάρχες, υποψήφιοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καλό είναι να ξεκινήσουν να διαβάζουν το νέο κώδικα. Ταυτόχρονα, εισάγονται νέες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και των νομικών προσώπων των Δήμων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Δημιουργούνται νέα δεδομένα όσον αφορά τη δημοτική αστυνομία, την πολιτική προστασία και όλα αυτά με κονδύλια τα οποία μέχρι στιγμής φτάνουν και δεν φτάνουν στους Δήμους. Θα δούμε από εδώ και στο εξής πώς θα λειτουργήσει όλη η κατάσταση και αν θα επιτύχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αύξηση των κονδυλίων.

Το ερώτημα που έθεσε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός γενικότερα, έθεσε ένα κεντρικό ερώτημα για το μοντέλο αυτοδιοίκησης που επιδιώκει η χώρα, σημειώνοντας αν οι Δήμοι θα λειτουργούν ως ισχυροί οργανισμοί με πραγματική διοικητική δυνατότητα ή ως απλοί διαχειριστικοί μηχανισμοί.

Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε άμεσα το επόμενο διάστημα, μόλις και θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης, μόλις θα έχουμε λοιπόν τα νέα δεδομένα, θα τα αναλύσουμε και θα τα επεξεργαστούμε ώστε στην ουσία να αποκρυπτογραφήσουμε ακριβώς τι σημαίνουν τα νέα δεδομένα και πώς θα οδηγηθούμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Μέχρι τότε έχουμε τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός κάθε μέρα, με ένταση έχουμε ξεκινήσει και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Αύριο έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, εκεί όπου αναμένονται και εξαγγελίες, αλλά και στην ουσία αναμένεται να δοθεί το σύνθημα για την επόμενη περίοδο. Από απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη, προετοιμασία για εκλογές. Θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να κλείσει τις χαραμάδες που υπάρχουν όσον αφορά την εσωστρέφεια. 16ο συνέδριο του κόμματος, μαζί για την Ελλάδα του 2030, είναι το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου. Είχαμε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό. Και πλέον όλα τα βλέμματα της πολιτικής τουλάχιστον καθημερινότητα στρέφονται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς χθες κυκλοφόρησε και μία επιστολή βουλευτών οι οποίοι βάλουν κατά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτών, οι οποίοι φαίνεται ότι πρόσκειται στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός μπαίνει στη διαδικασία οργάνωσης και ανακοίνωσης νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνει και αυτή το δικό της κόμμα, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στη ζυγαριά για την επόμενη ημέρα, για το τι θα επιφέρει η πολιτική σκηνή της επόμενης ημέρας, με τα νοικοκυριά βέβαια να έχουν σοβαρές ανάγκες και σοβαρά θέματα στην καθημερινότητά τους. Από την ακρίβεια η οποία μαστίζει γενικότερα τη χώρα. Και βλέπουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις στο επόμενο διάστημα. Στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προσφεύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για κτίριο το οποίο έχει νοικιάσει κατά το παρελθόν στο κράτος, από το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει κάποια χρήματα τα οποία θεωρεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να είναι νόμιμα αλλά δεν είναι ηθικά για έναν πρόεδρο κόμματος. Και εκεί υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση γενικότερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Ένταση υπάρχει και εσωστρέφεια στις εσωκομματικές διαμάχες στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα. Εκεί όπου ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέσω θα έλεγα κατευθυνόμενων δημοσιευμάτων σε τοπικά μέσα, ανακοίνωσε εν μέσω πλην σαφώς, σε εισαγωγικά η λέξη ανακοίνωσε, μέσα από τα δημοσιεύματα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του επίσημα και δεν χαίρει αμφισβήτησης, διότι ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρός όλος στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα είναι, όπως λέγανε, το alter ego του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, οπότε σίγουρα θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα, όπου θα διεκδικήσει την έδρα από τον Κώστα Μπάρκα που ανήκει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως φαίνεται θα μετακομίσει και αυτό στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Δημητρίου, ο υποψήφιος βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε μια πολύ δυνατή μάχη και βγήκε πρώτος σε σταυρούς στον ομό Πρέβεζας για το ΠΑΣΟΚ, αμέσως την επόμενη ημέρα και αυτός με διαρροή ανακοινώσεων αναφέρει ότι είμαι υποψήφιος, έχω πάρει το OK και είμαι υποψήφιος για το ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα. Εκεί έρχονται οι εσωκομματικές διαμάχες, διότι η πλευρά του Γιώργου Δημητρίου, σύμφωνα πάντα με όλα όσα λέγονται και ακούγονται στην Πρέβεζα, δεν εκτιμά και ιδιαίτερος την κάθοδο του κυρίου Σπυρόπουλου στην Πρέβεζα, διότι γνωρίζει ότι θα στηριχθεί πάρα πολύ από το κόμμα και θα είναι ένας υποψήφιος ο οποίος, αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να βγάλει έδρα στην Πρέβεζα, νικητής κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι ο κύριος Σπυρόπουλος. Βέβαια πάντα υπάρχουν οι εκπλήξεις και ο Γιώργος Δημητρίου το έδειξε στις προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει όμως από την άλλη πλευρά και μία ήρεμη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φραγκούλης, ο οποίος Παύλος Φραγκούλης, πρώην περιφερειακός σύμβουλος, υποψήφιος βουλευτής και αυτός στις προηγούμενες εκλογές, και σημειώστε ότι είναι και κουμπάρος με τον κύριο Χριστοδουλάκη, τη νέα δύναμη που έρχεται πλέον στο προσκήνιο του ΠΑΣΟΚ μετά τα τελευταία όσα έγιναν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Στην Άρτα υπάρχει σιγή χθίως μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένταση στο χώρο του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, υπάρχει καταστολή. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, αρκετοί οι οποίοι κινούνται, αλλά μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ανακοινώσεις, εκτός από αυτές ότι ενδιαφερόμαστε να είμαστε υποψήφιοι βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ. Για τη Νέα Δημοκρατία θα σας τα πω αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα, διότι πρέπει να φύγει το θέμα του συνεδρίου από τη μέση, εκεί όπου θα υποθούν πολλά, θα γίνουν πολλές συζητήσεις και πολιτικές κουβέντες στα πηγαδάκια και βεβαίως θα έχουν τη δυνατότητα πάρα πολύ και φιλόδοξοι υποψήφοι να συναντηθούν με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της Πειραιός, για την επόμενη ημέρα. Η Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά το συνέδριο από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει επίσημα την οργάνωση των ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια. Όχι ότι δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής.
Όσον αφορά για το κόμμα του Τσίπρα, αυτό το οποίο γνωρίζω και μου έχουν μεταφέρει, είναι ότι όταν θα ανακοινωθεί, θα πρέπει οι υποψήφοι που θέλουν να ενταχθούν στο νέο φορέα του πρώην Πρωθυπουργού να παραιτηθούν από τη θέση τους στη Βουλή, όσοι τουλάχιστον είναι αυτή τη στιγμή βουλευτές. Το ερώτημα είναι βεβαίως για τη βουλευτή Άρτα, στην κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο στέλεχος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια, και η οποία δεν είναι θέμα μόνο να παραιτηθεί από βουλευτής, αλλά ταυτόχρονα όμως φεύγει και από την αντιπροεδρία της Βουλής, εκεί όπου είναι τέταρτη αντιπρόεδρος και υπάρχει ένα ζητούμενο. Κατά τα άλλα, ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει και το όνομα, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Και εδώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους για το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα, διότι οι γνωρίζοντες από την πλευρά πάντα του κυρίου Τσίπρα λένε ότι τουλάχιστον ο πρώην Πρωθυπουργός θα είναι ο δεύτερος πόλος μετά τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και ότι θα νικήσει το Πασόκ σε αυτή τη μεγάλη μάχη για το ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο. Πάντα σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Βεβαίως όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα και θα συσταθεί, θα μπορεί να μπει επίσημα και στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων, οπότε εκεί θα δούμε και τα νέα δεδομένα, πώς διαμορφώνονται, όπως θα δούμε και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία σας εύχομαι, να περάσετε καλά. Βεβαίως ο καιρός μας τα χαλάει λίγο και σήμερα και αύριο, αλλά καλή είναι λίγο δροσούλα, λίγο βροχούλα, μέχρι εκεί που πρέπει. Βέβαια με τη βροχή σήμερα και αύριο, τα χόρτα, οι θάμνοι, οι οποίοι έχουν γιγαντωθεί γενικότερα σε όλα τα μήκη και πλάτη της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο, δημιουργούν πονοκέφαλο στις δημοτικές αρχές, διότι ήταν που ήταν ζούγκλα τα πράγματα, τώρα θα γίνουν δύο φορές ζούγκλα. Θα πρέπει να δουλεύουν μερόνυχτα τα μηχανήματα για να καθαρίζουν δρόμους και για να κόβουν τα χόρτα και τα ξερόκλαδα γενικότερα από όλη την επικράτεια του κάθε δήμου και του κάθε νομού. Διότι μην ξεχνάτε, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυστηρή απαγόρευση για την οποιαδήποτε χρήση φωτιά σε εξωτερικό χώρο. Το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας του κάθε Δήμου υπενθυμίζει στους δημότες ότι από 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει επίσημα η αντιπυρική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Κατά την περίοδο αυτή απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς, εννοείται και για την καύση χόρτων, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τον νόμο. Τα πρώτα βαριά πρόστιμα έχουν πέσει, προσέξτε πάρα πολύ. Και μην νομίζετε ότι δεν σας βλέπουν, το μάτι της πυροσβεστικής πλέον είναι παντού. Γιατί στην ουσία τα ντρόουν τα οποία έχουν προμηθευτεί οι διευθύνσεις της πυροσβεστικής κατά τόπους, όταν σηκώνονται, αποτυπώνουν με την πρώτη ματιά τι ακριβώς συμβαίνει σε πάρα πολλά χιλιόμετρα.

χαμός εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, εκεί όπου υπήρξε μεγάλη ένταση για τα έργα που γίνονται παντού σε όλη την περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών, δρόμοι οι οποίοι πραγματικά είναι διαλυμένοι, κυκλοφοριακό χάος, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τα έργα του φυσικού αερίου και της οπτικής ίνας δεν φαίνεται να τελειώνουν, δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται καταρχάς, και πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός. Όλα αυτά συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί όπου υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπέγκα, να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για την αστική οδοποιία, τονίζοντας ότι ο Δήμος παρεμβαίνει με τις ελάχιστες δυνάμεις που διαθέτει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην Άρτα, συμβαίνει στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα, όπου εχθές, πάντα σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Καχρημάνη, που παίζει στα δάχτυλα το Facebook. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχη, καλημέρα Αλέκο Καχρημάνη. Όλη την ημέρα είναι με το κινητό και ανεβάζει θέματα στο Facebook, ο ίδιος. Εκτός από κάποια τα οποία ανεβάζει η ομάδα και το γραφείο τύπου. Καλημέρα και στο γραφείο τύπου. Μας ενημέρωσε χθες λοιπόν ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες στη διασταύρωση, στη διασταύρωση του Ακρίβη, εκεί όπου στην ουσία απαγορεύεται όποιος θέλει να μπει στην Πρέβεζα από την αρχαία Νικόπολη πλέον. Ο δρόμος εκεί έπεσε άσφαλτος εχθές και σιγά σιγά βρίσκεται προς το τέλος του, όπως και η διασταύρωση που ενώνεται με την παραλία του Μονολιθίου. Το αισθητικό δάσος του Μονολιθίου όμως, κύριε Περιφερειάρχα, θα πρέπει να το προσέξετε, διότι πέρυσι κάνατε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο φέτος όμως θα πρέπει να το κοιτάξετε εξ αρχής. Βάλατε τσιμεντένια εμπόδια, αυτά που διαχωρίζουν τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, στους παράδρομους που οδηγούν στην παραλία του Μονολιθίου. Γιατί υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο, βλέπουν ότι η πινακίδα τους λέει απαγορεύεται να πάτε από αυτή την πλευρά και πηγαίνουν, με συνέπεια να μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα. Οπότε μονοδρόμησε την παραλία η Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακή Ένωση Πρέβεζας. Εκεί όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, διότι τα τσιμεντένια εμπόδια τα οποία μπήκαν, αν συμβεί οτιδήποτε, η έξοδος για να φύγουν τα αυτοκίνητα έχει μόνο μία πλευρά, και φαντάζεστε τους μήνες του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πόσο σοβαρά είναι τα θέματα. Αυτό το θέμα θα το αναδείξουμε, θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα το παίξουμε πάρα πολύ για να δώσουμε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου να καταλάβουν ότι πρέπει να βρουν άλλες λύσεις. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει η βιομηχανία Γάλακτος Καράλης, με τα περίφημα κίτρινα τυριά της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Η φέτα μας, η βασίλισσα της Ελλάδος, έχει έδρα την Άρτα, έχει έδρα το 9ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Βιομηχανία Γάλακτος Καράλης. Όλα τα τυριά της από γάλα ελληνικής παραγωγής. 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα που συντονίζεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή στις 8.30 το πρωί. Καλημέρα και σε όλες και σε όλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο, στη λέξη radio 101,5. Μας ακούτε όπου κι αν είστε.

Μπορεί ο καιρός να μην μας τα έχει φέρει καλά αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως το καλοκαιράκι σιγά σιγά δειλά δειλά πλησιάζει. Βγήκαν οι βραβευμένες ακτές παγκοσμίως και βγήκαν και οι βραβευμένες ακτές στην Ελλάδα εν ώψη καλοκαιριού. Στο παγκόσμιο χάρτη των κορυφαίων τουριστικών προορισμών παραμένει η Ελλάδα. Στην Ήπειρο τις γαλάζιες σημαίες μονοπολεί ο νομός Πρέβεζας, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά 8 γαλάζιες σημαίες σε παραλίες του Δήμου Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, ενώ τη δική της σημαία διατηρεί και η Μαρίνα της Πρέβεζας. Ο νομός της Πρωτείας στην ουσία είναι σαν να απέχει από όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς δεν υπέβαλε καν φάκελο υποψηφιότητας, αφήνοντας τις παραλίες της περιοχής χωρίς την επίσημη διεθνή πιστοποίηση ποιότητας. Και αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, μια κατάσταση που έρχεται απέναντι σε όλα όσα καθημερινά ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, ο κύριος Ντάης, αναφέρει και για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Να θυμίσουμε ότι τα Σίβωτα αποτελούν έναν από τους κορυφαίους πόλους τουριστικούς το καλοκαίρι, όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει φάκελος υποψηφιότητας, κάτι που σημαίνει ότι στην Ήπειρο έχουμε για αυτό το καλοκαίρι γαλάζιες σημαίες, στο Δήμο Πρέβεζας στις περιοχές Κανάλι και Ανίακτη, Μέγα Άμμος, Μονολίθη, Πλατάνια, στο Δήμο Πάργας Αμμουδιά, Βάλτος και Λούτσα, και από τις Μαρίνες, η Μαρίνα Πρέβεζας είναι αυτή η οποία έχει γαλάζια σημαία. Η Ελλάδα κατέχει πλέον το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, με τη Χαλκιδική να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε επίπεδο νομών, έχει 93 γαλάζιες σημαίες, και η Κρήτη έχει 154 σημαίες σε επίπεδο περιφερειών. Άντε και καλό καλοκαίρι, όταν διαμορφωθεί ο καιρός, όταν αλλάξει ο καιρός.

Τώρα, έντονο προβληματισμό προκαλεί απόφαση της ελβανικής κυβέρνησης, παρότι ο Έντι Ράμα χαργεντίζεται όταν συναντάται με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Η απόφαση της ελβανικής κυβέρνησης να προχωρήσει το κλείσιμο του εκκλησιαστικού λυκείου στο Αργυρόκαστρο. Η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει και με τη συρρήκνωση του πληθυσμού και την απουσία των μαθητών πλέον. Δεν υπάρχουν μαθητές. Το εκκλησιαστικό λύκειο στο Αργυρόκαστρο αποτελεί ένα ίδρυμα το οποίο έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1998 με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, τον Μακαριστό Αναστάσιο, εκείνη την εποχή να δίνει μεγάλες μάχες, και πραγματικά το κλείσιμό του αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για τη μειονότητα, για τους Βόρειο Ηπειρώτες, για τον ελληνισμό στην Βόρειο Ήπειρο. Η κυβέρνηση Ράμα τώρα αναφέρεται στο Σύνταγμα και στην νομοθεσία για το προπανεπιστημιακό σύστημα, που ακυρώνει στην ουσία την άδεια λειτουργίας που είχε προηγηθεί το 1999, και έτσι λοιπόν υποχρεώνει το Ίδρυμα να παραδώσει στους μαθητές όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταγραφή τους σε άλλο σχολείο. Στο Αργυρόκαστρο, αν δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε. Είναι μια πανέμορφη περιοχή, μόλις μισή ώρα από τα σύνορα τα ελληνοαλβανικά της Κακαβιάς. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη για να δείτε. Είναι πανέμορφο το Αργυρόκαστρο και εννοείται ότι είναι ελληνικό. Πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι ο αριθμός των εισακταίων φοιτητών σε Άρτα Πρέβεζα Γιάννενα για το 2026-2027. Συνολικά 4.432 θέσεις εισακταίων προβλέπονται για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με το επίσημο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, να πω ότι από σήμερα τα λύκεια τελείωσαν τα μαθήματά τους και μπαίνουν πλέον σε περίοδο εξεταστική. Ενώ τα παιδιά της τρίτης λυκείου ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, με ηρεμία παιδιά. Ο συνολικός αριθμός παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται μόλις σε δύο τμήματα, στο τμήμα νοσηλευτικής στα Ιωάννινα, το οποίο αυξάνει τις θέσεις του κατά 8, φτάνοντας στις 214, ενώ το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης ενισχύεται με 5 επιπλέον θέσεις και θα δεχθεί 234 φοιτητές. Μεταξύ των τμήματων με τις περισσότερες θέσεις είναι το Οικονομικών Επιστημών με 284 εισακταίους, το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών με 279, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Άρτα με 268, το Μαθηματικό με 250, η Ιατρική Σχολή θα υποδεχθεί 130 νέους φοιτητές, ενώ το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα διατηρεί τις 200 θέσεις εισαγωγής. Εννοείται ότι η Άρτα έχει τους φοιτητές στον ίδιο αριθμό που είχε το Γεωπονικό Τμήμα και βέβαια των μουσικών σπουδών που αποτελεί και θα έλεγα την αιχμή του δόρατος για τις πανεπιστημιακές, για τα πανεπιστημιακά τμήματα με έδρα την Άρτα. Εκεί όπου στις εγκαταστάσεις το τελευταίο διάστημα έγινε ενεργειακή αναβάθμιση και πραγματικά διαμορφώνονται τα κτίρια τα οποία θέλουν και άλλη δουλειά και εσωτερικά για την καλύτερη καθημερινότητα των φοιτητών. Εκεί όπου μου ήρθε μια είδηση τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει λέει καθηγητής ο οποίος του αρέσουν τα ζωάκια και τα μαζεύει στο γραφείο του λέει, και έχει κάνει το γραφείο, το έχει κάνει χώρο υποδοχής ζώων. Το θέμα όμως δεν είναι για πλάκα, έχει αρχίσει και σοβαρεύει πάρα πολύ, διότι δημιουργεί σοβαρά θέματα και στην κοινότητα των μαθητών και περισσότερο στους καθηγητές που συναναστρέφονται μαζί του. Τα ζωάκια είναι και λες και βρίσκονται σε σπίτι. Απολαμβάνουν τα πάντα καθημερινά. Αυτά είναι.

Λοιπόν, τα μαθήματα ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή, 15 Μαΐου, για τα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η Παρασκευή 19 Μαΐου έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σχετικά με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, καθώς μετά θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η ολοκλήρωση των μαθημάτων στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της χώρας ορίζεται για την Δευτέρα 15 Ιουνίου, συνεπώς με τα μαθήματα πρακτικά θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τα γυμνάσια, με βάση την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η ολοκλήρωση των μαθημάτων των ημερησίων και εσπερινών γυμνασίων, γυμνασίων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και γυμνασίων των ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών της χώρας, θα γίνει την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη, 2 Ιουνίου, έως και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Σχετικά με το Υπουργείο Παιδείας, το χρονοδιάγραμμα των λυκείων διαμορφώνεται ώστε να διεξαχθούν αρχικά οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και μετά οι πανελλήνιες για τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να έχουν καλή πορεία, καλή σταδιοδρομία, καλή επιτυχία στις εξετάσεις.

επίσης μην ξεχνάτε ότι η Steel γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής. Ένας αιώνας δύναμης και αξιοπιστίας στα χέρια σας, στο κατάστημα Le Mart Λέτσος Ευάγγελος στην Άρτα. Γιορτάζουμε με τις μεγαλύτερες προσφορές που έγιναν ποτέ, αναφέρει το κατάστημα στην περιφερειακή οδό. Είναι η στιγμή να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό σας, αποσύρετε τώρα το παλιό σας μηχάνημα οποιασδήποτε μάρκας και κερδίστε επιπλέον εκπτώσεις στο ολοκένουργια αλυσοπρίωνα και θαμνοκοπτικά μοντέλα Steel. Le Mart Λέτσος Ευάγγελος, ο δικός σας πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel στον ομό Άρτας. Επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά, τηλέφωνο 26810-28652 και ταυτόχρονα στο κατάστημα Le Mart μπορείτε να δείτε όλα τα εργαλεία σε μια εξαιρετική έκθεση, όλα τα εργαλεία της Steel, της κορυφαίας μάρκας στον κόσμο. Να κάνετε μια επένδυση ζωής. Για κάθε επένδυση χρειάζεται και η σωστή φροντίδα και σας την προσφέρει ταχύτατα το κατάστημα Le Mart με το σέρβις το οποίο κάνει σε όλα τα μηχανήματα Steel στο κατάστημα Le Mart του Ευάγγελου Λέτσου στην περιφερειακή οδό. Εκεί υπεύθυνος είναι ο ένας και μοναδικός, ο Ντίνος.

ξεχνάτε ότι είναι σε διαδικασία ο διαγωνισμός μας για το 7meres.gr, ο διαγωνισμός για να κερδίσετε μία ψισταριά υγραερίου, μία ψισταριά η οποία θα αλλάξει την καθημερινότητά σας τώρα το καλοκαίρι. Θα έχετε τη δυνατότητα με ένα πάτημα ενός κουμπιού να ψήνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. Είναι μετακινούμενη, μπορείτε να την πάρετε να κάνετε πικνίκ, να την βάλετε στην αυλή σας, να την πάρετε να την βάλετε στο μπαλκόνι σας. Η ψισταριά είναι από μια ευγενική προσφορά από την εταιρεία Arta Gas Χουλιάρας. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στο 7meres.gr, να κάνετε ένα κλικ, ένα like και πραγματικά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε μέρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη αποδοχή που υπάρχει όλη αυτή την περίοδο. Μια ψισταριά αξίας 300 ευρώ από την Arta Gas Χουλιάρας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, οπότε έχετε τη δυνατότητα και προλαβαίνετε να συμμετάσχετε για αυτό το εξαιρετικό δώρο που προσφέρει το 7meres.gr σε συνεργασία με την εταιρεία Arta Gas Χουλιάρας, μια εταιρεία που πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να προμηθεύεστε υγραέριο, σόμπες υγραερίου και γενικότερα εξαιρετικά προϊόντα όπως αυτή η ψισταριά στη φωτογραφία στο 7meres.gr, η οποία επαναλαμβάνω με απλή διαδικασία, με το πάτημα ενός κουμπιού ψήνει τα πάντα όπου θέλετε και όπου κι αν θέλετε να βρεθείτε.

Λοιπόν, μόλις μου απέστειλαν μία φωτογραφία με ένα μήνυμα που έρχεται από το Facebook. Είναι να φέρω το δικαίωμα, λέει η συντάκτρια που το δημοσιεύει στο Facebook, το καθενός να έχει τουλάχιστον νερό για τις προσωπικές του ανάγκες. Στον προφήτη Ηλία Δαφνωτή Σάρτας δεν έχουν σταγόνα νερό εδώ και 10 ημέρες, αναφέρει το post στο Facebook. Εκεί μένουν κάτοικοι ηλικιωμένοι, ασθενείς, ανήμποροι και είναι θέμα πλέον και δημόσιας υγείας. Παρακαλούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Πύρου τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον Δήμαρχο Αρταίων τον Χριστόφορο Σιαφάκα και τους υπεύθυνους Γιώργο Πέδαρο, Δαφνωτή Σάρτας, προφανώς της κοινότητας αναφέρει. Το χωριό θα πρέπει να έχει νερό και αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ανάγκες, ενέργειες. Για κοιτάξτε λίγο και στο Δημαρχείο και στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Κοιτάξτε λίγο το χωριό Δαφνωτή Άρτας, στον προφήτη Ηλία Δαφνωτής Άρτας. Δεν υπάρχει σταγόνα νερό, σύμφωνα πάντα με το ποστάρισμα το οποίο υπάρχει στο Facebook. Κοιτάξτε να δείτε, διασταυρώστε τι πρόβλημα υπάρχει και λύστε το στους ανθρώπους, διότι δεν γίνεται 10 ημέρες χωρίς νερό να ζει κόσμος και μάλιστα σε ένα τέτοιο σημείο.

Πάμε σιγά σιγά για την ολοκλήρωση του πρωινού μας μαγκαζίνου. Σήμερα θα γυρίσουμε μικρόφωνο νωρίτερα στο Real FM στις 9.30. Μια έντονη εβδομάδα ήταν η σημερινή, η εβδομάδα που διανύσαμε, με θα έλεγα δυνατές συνεντεύξεις και ταυτόχρονα με δυνατή και σκληρή κριτική, αντικειμενική όμως, προς πάσα κατεύθυνση για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά και αφορούν και την καθημερινότητα του πολίτη, όχι μόνο της Άρτας, όχι μόνο της Πρέβεζας, της Ηπείρου γενικότερα, για όλα όσα συμβαίνουν, για όλα όσα μας απασχολούν και για όλα όσα μας δημιουργούν καθημερινά οι ανάγκες που έχει ο καθένας, αλλά και τα όσα ακούμε από τους αυτοδιοικητικούς περισσότερο παράγοντες της περιοχής μας. Όμως η απήχηση και αυτού εδώ του πρωινού μαγκαζίνου, αλλά και του ραδιοφώνου γενικότερα και πολύ περισσότερο του site μας 7meres.gr είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταδεικνύει ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει για τα προβλήματά του, θέλει να έχει φωνή, και εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας, μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν προτάσεις, ιδέες και βέβαια μας στέλνουν και όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν ή εμείς δεν έχουμε, δεν μπορούμε να δούμε και μας τα δίνουν οι πολίτες. Υπάρχει μια διαδραστικότητα η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Λοιπόν, άστα τόσο καιρό σήμερα και στην Άρτα και στην Πρέβεζα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή, σε όλη την Ελλάδα από ό,τι βλέπω. Άστα τόσο καιρό και αύριο, να προσέχετε πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, εδώ καθημερινά, στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM. Και τι δεν έγινε αυτή την εβδομάδα στην Ήπειρο. Αρκούδες είχαμε στη μέση του δρόμου. Λύκος εμφανίστηκε στην παραλίμνια περιοχή του, στο ποδηλατόδρομο της πόλης των Ιωαννίνων. Αγριόχειροι έκαναν κατάληψη σε παραλία στα Σίβωτα και προσπαθούσαν να τους διώξουν, αγέλη. Ο κακός χαμός. Μας τρίμωξε το άγριο, η άγρια φύση. Ακούνε καθημερινά το τι συμβαίνει στην άγρια ζωή μας και κατεβαίνουν τα άγρια ζώα να μας περικυκλώσουν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς έχουμε τηλεοπτικό ραντεβού το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV στις 9 με τη Βίκη Ευαγγελίου. Συνεχή ενημέρωση από το 7meres.gr. Ήρθε και ένα δεύτερο site τώρα, ένα αδερφάκι για το 7meres.gr. Είναι το pargavoice.gr για ό,τι συμβαίνει στην Πάργα, στην Πρέβεζα. Βεβαίως τα τουριστικά μας site, το Arta, το travelarta.gr και το travelprevesa.gr, τα οποία δίνουν καθημερινά τη δική τους διάσταση σε ό,τι συμβαίνει στα πανέμορφα μέρη μας. Από τον Βαγγέλη Πίχα που ήταν και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά, να έχετε, σας εύχομαι πραγματικά υγεία και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπορεί η μέρα να είναι βροχερή, αλλά έστω και έτσι να την απολαύσουμε. Σας αποχαιρετώ. Γεια σας.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις?
1: Πονάει το κεφάλι μου.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
1: Okay.
0: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει. Σου έχω τρόπο για να σου περάσει ο πονοκέφαλος. Μία και καλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ.
1: Για να ακούσω.
0: Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.
2: Έχεις πονοκέφαλο? Βάλε μανταλάκια. Τα έχεις στο σπίτι σου. Μία μέθοδος ρεφλεξιολογία για τον πονοκέφαλο. 10 λεπτά. 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
0: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
1: Πού τα βάζεις εσύ τα μανταλάκια? Στο κεφάλι σου πάρω στην τρίχα.
0: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια?
1: Στο κεφάλι πάρω στην τρίχα, τα πιάνει.
0: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν πικουτί βάλτα.
1: Πού να τα βάλω?
0: Στα δάχτυλα, παιδί μου. 10 δάχτυλα
1: μα
0: έχεις.
1: Μα το κεφάλι μου πονάει.
0: Ναι, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, ένα σε κάθε δάχτυλο, και τα αφήσεις για 10 λεπτά και κάτσε έτσι.
1: Έτσι,
0: θα σου περάσει μονοκέφαλο.

0: χρειάζεται σίγουρα.
1: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι κι εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πάνω κέφαλο.
0: Για να τα βάλει μανταλάκι στα μαλλιά. Να σε καλά, ρε Αμαλία, να σε καλά. Ναι, κόψτο, Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
1: Ναι, μια χαρά. Μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
0: Όλο και καλύτερο. Αυτό κόψτο, το δεύτερο.
1: Εγώ φταίω. Πού με μπερδεύει.
0: Εγώ σε μπερδεύω, μόνο σου μπερδεύει.
1: Καλά, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν έχω και δεν θέλω και πολύ για να μπερδευτώ.
0: Παιδιά, βρήκαμε θέμα για να τσακωθούμε. Τη μαύρη, ωραία Ελένη. Πολύ χαίρομαι. Πέφτει εδώ πέρα πολύ ξύλο στα μηνύματα, κυρίως προς τον Elon Musk. Εντάξει παιδιά, ο Elon Musk είναι γνωστός, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι γνωστός για τις ιδέες του, τις απόψεις του, τις κινήσεις του.
1: Ξέρουμε.
0: Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το χαιρετισμό το φασιστικό που είχε κάνει. Είναι γνωστός σε αυτό. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Τόρπη, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα φίλε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να, ο Χρήστος θέλει να σου βάλω και το δημοτικό το τραγούδι με τα μανταλάκια. Να, έχεις και αφιέρωση τη χερούλα. Κάντο πάντως και θα με θυμηθείς. Θα με ευγνωμονείς.
1: Καλά, άσε να μην το κάνω καλύτερα. Άστο. Άστο.
0: Μπορείς να το κάνεις και να ανεβάσεις μια φωτογραφία σε
1: όχι. Παρακαλώ. Όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και θα ανεβάσουμε το βίντεο και αυτά.
0: Έλα ρε Αμαλία τώρα.
1: Όχι, δεν κάνε. Τα κάνω αυτά. Θα με κάνεις ρεζίλι.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Πού να τα βάλω. Στα μυαλά.
0: Εκεί. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως η φιλοδεξίωση σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
0: Περνάει η ώρα και δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω. Αυτά θέλω, περιμένω να μου πεις.
1: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά, μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Τώρα που το λες, έχω αρχίσει να πεινάω περισσότερο.
1: Καλά, δεν θες και πολύ. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το γούστο λέει του Μάσκ φαίνεται συχνά να επηρεάζεται έντονα από τις ιδεολογικές ή πολιτικές του αιμονές. Και αυτό αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εμφανές δημόσια. Από τα πιο ευγενικά μηνύματα που θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε σχετικά με τον Elon Musk. Καλημέρα και στο Σωτήρη Συναμοργό. Πείτε λέει του Elon ότι αγγλικά μίλαγαν οι ήρωες του Ομήρου. Καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλημέρα και στον Χρήστο που μας ακούει στην ορεινή Βιτίνα. Τι ωραία.
1: Πανέμορφη, τι ωραία. Πανέμορφη Βιτίνα. Πολύ όμορφο μέρος. Όλο το μέρος εκεί είναι πανέμορφο.
0: Να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα. Μετά την ωραία μαύρη Ελένη, ο Τσάκι Τσάν λέει θα γυρίσει τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι και στο ρόλο του Κολοκοτρώνη ο Τάκι Τσάν. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
1: Συνεχίζεται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Αγιοργιάδης πριν από λίγο, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Άξιον, είπε ότι λέει ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η νοικίαση αποφασίστηκε επί καραμαλή. Και ζητά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει ο κύριος Ανδρουλάκης το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται ο πρόεδρος του Πασόκ. Βλέπω ανεβαίνουν οι τόνοι για αυτό το θέμα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα έχει συνέχεια το θέμα. Ναι. Πάντως, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο κύριος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε χθες το βράδυ. Βέβαια. Στο Action 24 και είπε αυτά τα οποία μεταδώσαμε και στην πρώτη ώρα, ότι το 2004 μισθώθηκε για πρώτη φορά το ακίνητο από

0: την τουριστική αστυνομία τότε, επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, όπως επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας πήρε και το μίσθωμα στο διαγωνισμό στα τέλη και του 2009 πριν από τις εκλογές. Απλά υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση μετά τις εκλογές, ναι, όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ζητάει να δώσει στη δημοσιότητα το μίσθωμα. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα δούμε και την αντίδρασή του, γιατί το συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης. Νομίζω θα υπάρξει απάντηση και από την πλευρά του Πασόκ και του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Έχουμε και Eurovision το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο. Πέρασε και η Κύπρος.
0: Κύπρος πέρασε, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στα στοιχήματα η Ελλάδα, ο Κύλας, με το Φέρτο. Η Αυστραλία με μια μπαλάντα, λέει, έχει περάσει πλασαριστή στη δεύτερη θέση.
1: Ακούω πολύ καλά λόγια για τη Φιλανδία.
0: Ναι, και εγώ.
1: Επίσης, πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Θα δούμε. Πάντως είναι πολύ ψηλά.
1: Στα στοιχήματα είναι πολύ ψηλά ο Ακύλας.
0: Με το Φέρτο.
1: Η ελληνική συμμετοχή, μακάρι το παλικάρι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να ανταλλάξουμε εκεί τα δωδεκάρια μας και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μιας και λέω για την Κύπρο, χθες είχαμε και την ομιλία του Κύπριου Προέδρου στην Ελληνική Βουλή, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι μια ιστορική στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Ελληνικής Βουλής που έστειλε ένα μήνυμα για τη σχέση των δύο χωρών.
2: Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Η επανένωση λοιπόν και η απελευθέρωση είναι το τάμα που ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο. Αυτά ήταν τα λόγια του Νίκου Χριστοδουλίδη χθες στην Βουλή των Ελλήνων.
0: Τώρα διαβάζω μια είδηση, αλλά είναι ανάρτηση. Ανακοίνωσε και ανακοίνωση ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, μέσω των social media, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση ως ιστορική στιγμή και προσπάθεια πολιτικής υπέρβασης που προέκυψε από την τραγωδία των Ντεμπών. Ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς, ενίσχυσης της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Άρα, ο συνάδελφός μας, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, κατεβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός που είναι ανταποκριτής στην Μόσχα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με το Open.
0: Ακριβώς,
1: και είναι ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Ακριβώς. Και το λέω γιατί το ανακοίνωσε ο ίδιος επίσημα, έτσι, στους οργανισμούς,
1: ναι, ναι, ναι, και πολύ καλά κάνεις. Τρέχουν λοιπόν οι πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στελεχών ή κάποιων πρώην στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι έχουν αποχωρήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν,
0: δεν είναι ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία αυτή η επιστολή. Η επιστολή δεν είναι,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: δημοσιεύτηκε και στη Δημοκρατία. Γιατί ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, έτσι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Φυσικά ξεκινάει με την ομιλία του, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριακού Μητσοτάκη. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, αλλά περιμένω να δω. Θα πει κάποιος και θα αμφισβητήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη, δεν το νομίζω. Τώρα, το να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα ή κάποια κριτική, ναι, θεωρώ ότι είναι πιθανό. Όμως να αμφισβητηθεί ο Κυριακός Μητσοτάκης, δεν το νομίζω. Γιατί θυμάμαι κάτι. Κάποιοι που έλεγαν για την κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε, που θυμάσαι που έγινε, ότι εκεί θα πέσουν κορμιά και θα γίνει αυτό και θα γίνει κούκι. Δεν έγινε τίποτα. Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αυτό το τι θα γίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο οποίο συνέδριο δεν θα δώσει το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: ο Κώστας Καναμαλής.
0: Ναι,
1: μίλησε χθες σε εκδήλωση του συνεταιρισμού Κάπνου Παραγωγών, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο πρεσβευτής της Κίνας και ο Κώστας Καναμαλής, έκανε λόγο για μια ανάγκη που υπάρχει για πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, όπως είχε γίνει και με τη δική του κυβέρνηση. Αυτά είπε χθες λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καναμαλής, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: FM. Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τα βάλεις τα μανταλάκια.
1: Όχι, δεν έχω μανταλάκια, παιδί μου.
0: Δεν βρήκε.
1: Δεν βρήκα.
0: Όταν μετά στο σπίτι.
1: Μετά στο σπίτι.
0: Η πρώτη δουλειά που θα κάνει με το που θα
1: πει. Δεν θα το ξέρω. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Θα πας στο πλυσταριό και θα πάρεις μανταλάκια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και θα μου στείλεις φωτογραφία.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να μου το πιστοποιήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα την κρατήσω για
1: το
0: μένα.
1: Κυριότερο
0: μόνο.
1: Είναι, το κυριότερο είναι να μου φύγει ο πονοκέφαλος.
0: Ναι. Και θα μου τη στείλεις και εγώ θα την κρατήσω.
1: Και μόνο να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Θα σου πω εγώ τη Δευτέρα. Άμα τη στείλω σε εσένα, θα μάθω το Πανελλήνιο. Τι εννοεί.
0: Όχι, σου δίνω το λόγο.
1: Ναι, αυτά δεν σε πιστέψαμε τώρα.
0: Καλημέρα στη Διονυσία. Επανέρχεται στο θέμα τη ωραία Ελένη. Και λέει: ο σοφός νους δεν περιέγραψε την Ελένη. Γι' αυτό θα έλεγα στις ταινίες ότι καλύτερα θα ήταν να μην εμφανίζεται, να παίζει πλάτη. Έχεις δίκιο, Διονυσία. Καλημέρα. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο πριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, την Κυριακή βεβαίως έχουμε Real News και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνια, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με το αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα και στην Ελιάνα. Είδες το θέμα το οποίο έκανε περισσότερο γκέλ ήταν η μαύρη ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είδες.
1: Όντως.
0: Καλημέρα, λέει. Δεν έχω καμία συμπάθεια προς τον Μάσκ και γενικά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτος για άλλη μια φορά στις τοποθετήσεις του. Αλλά η πολιτική ορθότητα μας κάνει να μην μπορούμε να πούμε ούτε την άποψή μας κάποιες φορές. Το να βάλεις, λέει, την ωραία Ελένη να την υποδηθεί μια μαύρη πανέμορφη ηθοποιός είναι από μόνο του θέμα για συζήτηση και κριτική.

0: Έπεσε και ο ουρανός με τα αστέρια. Σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Γιάννης Βογιατζής.
1: Φοβερός.
0: Και τραγουδιστής και ηθοποιός. Έχει πει τόσο όμορφα τραγούδια όπως αυτό.

0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Α, πήγα από Νίκος Χατζηνικολάου. Όχι, είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τα μανταλάκια μην ξεχάσεις.
1: Αλίμονο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: festival.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Spring Offers. Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Banking τουρισμός για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας του Άρη με 87-81 στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη το επόμενο παιχνίδι. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Δάστο, δάστο, καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με Αντιγόνη.
0: Με Αντιγόνη.
1: Φύγαμε από την Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη τέλος. Και μαζί μας μετά από καιρό.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Απρανίδης.
0: Σε μια έκτακτη εμφάνιση.
1: Πού είναι τα χειροκροτήματα
0: πρώτη
1: που
0: έχουμε. Πρώτη και τελευταία. Φεύγοντας.
1: Όχι, μωρέ, μην είσαι και εσύ.
0: Τίπο, τρέχοντας θα φύγει.
1: Εντάξει, μωρέ. Ναι. Τον έχουμε να τον δούμε καιρό τώρα.
0: Πολύ καιρό.
1: Θα φύγει τρέχοντας, λέει, από τώρα θα φύγει.
0: Η τελευταία φορά που το είδαμε, τι του είχαμε πει.
1: Ότι είχαμε το δούμε ένα χρόνο.
0: Του είχαμε πει καλή χρονιά, ναι, παιδί μου, ναι, τότε.
1: Είμαστε υπερβολικοί και εμείς.
0: Πάντα του κυτρίνου τύπου, πάντα του κυτρίνου τύπου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Με την εξωτική ομορφιά της Αντιγόνης.
0: Πάντα με στο θέμα είσαι και στην επικαιρότητα.
1: Αφού βάλαμε το τραγούδι, να πούμε μια κουβέντα.
0: Ναι, Νίκο.
1: Είναι ωραία κοπέλα.
0: Κούκλα είναι.
1: Λοιπόν, φόραγε χθες.
0: Αυτό που φοράγε και προχθές. Δηλαδή και στην πρόβα αυτό φοράγε.
1: Ναι, αλλά μαυρισμένη, τη βλέπω εδώ, έχει κάνει.
0: Όταν βγαίνει βρεβλίδι στη σκηνή τη Eurovision, δεν βγαίνει και είσαι.
1: Άσπρο.
0: Δεν βγαίνει. Βγαίνει με κάποια προετοιμασία.
1: Το βλέπω τώρα εδώ το βίντεο.
0: Το τραγούδι πέρασε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Και Ελλάδα και Κύπρος στο τελικό.
1: Ωραία, ωραία. Είναι.
0: Είδες καθόλου Eurovision?
1: Και ο Ακύλας λέει, δώστε μου λίγο, βοηθήστε να πάρω το φεγγάρι. Πώς το είπε, να κατακτήσω.
0: Δεν μου λες, είδες καθόλου Eurovision ή μιλάς έτσι από καρδιάς?
1: Είδα αποσπάσματα. Τον είδα όμως τον Ακύλα, ωραίες.
0: Ήτανε
1: με τις μποτούλες του μετά. Ναι,
0: με
1: άλλη μέρα.
0: Του.
1: Με τα ωραία του. Μια χαρά, παιδί, και μπράβο και καλή επιτυχία στον Ακύλα μας.
0: Και στην Κύπρο.
1: Βεβαίως και στην
0: και
1: Κύπρο.
0: Και στις δικές τους δύο, λοιπόν, καλή επιτυχία. Έρχεται και διαγωνισμός αύριο το βράδυ. Είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ποια είναι τα φαβορί, Φινλανδία.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δανία, Αυστραλία.
0: Η Φινλανδία μ' αρέσει περισσότερο από ότι μ' αρέσει η Δανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία. Πάρα
1: πολύ. Αρέσει, ε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα να ψηφίσει ο Ευρωπαίος στην Αυστραλία, μ' αρέσει πάρα πολύ η καλλιτέχνη. Είναι
1: τρομερή.
0: Τρομερή. Είμαστε πάντα μέσα στην επικαιρότητα.
1: Είμαστε, γιατί δεν είναι επικαιρότητα Eurovision?
0: Είναι.
1: Σάββατο είναι. Αύριο. Είναι, έχει μια αρχοντιά η Αυστραλέζα.
0: Είναι καταπληκτική, καταπληκτική και η ερμηνεία της και οι δυνατότητες της και το βιογραφικό της. Αυτά στα να πάνε.
1: Σε κεράσω κι εγώ ένα τσάι να πάω να κάτσουμε εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο Τραμπ ήπιε με τον Σι.
0: Ναι, ήπιε.
1: Ήπιανε ένα τσάι.
0: Ναι. Έβγαλε και μια ωραία ανακοίνωση ο Τραμπ, μια ανάρτηση στο δικό του, ξέρει, social media που έχει, σε αυτό που έχει, και ανέβασε.
1: Ναι.
0: Γιατί είπε για χώρα σε παρακμή, είπε ο Σι.
1: Ποιος?
0: Είπε.
1: Α, μέσα στην ομιλία του είπε. Ναι, γενικά.
0: Εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: και λέει ο Τραμπ, ναι, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι τώρα.
1: Γενικά.
0: Τότε που ήταν ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν. Ο κοιμισμένος, ο Sleepy Joe. Ο προηγούμενος. Τώρα δεν είμαστε τώρα και άρχισε να κάνει μια κοστολόγηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατάλαβες.
1: Πάντως ο Σι τα είπε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος μεταξύ ο Σι, όταν τον βλέπεις, δεν ξέρεις, γελάει, δεν γελάει, σε ειρωνεύεται. Είναι πάντα γελαστός.
0: Ένας
1: πανέξυπνος άνθρωπος, ο Σι Τσιπίνγκ.
0: Για να είναι σε τέτοια χώρα πρόεδρος, δεν πάει να πει ότι θα είναι κάτι άλλο.
1: Βέβαια. Ήπια λοιπόν το τσάι τους στο Ζόγκαν Χάι. Το συγκρότημα της ηγεσίας.
0: Όταν μου το περιγράφεις αυτό το πράγμα, παιδί μου, ναι.
1: Ναι, είναι 6.000 στρέμματα. Μπήκε μέσα εκεί, του έβαλε το τσαγάκι το κινέζικο που δείχνει φιλία, δείχνει αρχοντιά, αυτό κτλ. Του τα είπε βέβαια και για το Θουκυδίδη. Είδα
0: στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι,
0: από τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήξερε βέβαια ο Τραμπ τι του είπε.
0: Καλά, έχει 554.000 συμβούλους.
1: Θα του πάνε μετά. Θα έκανε ο Τραμπ τι.
0: Ναι,
1: θα του
0: πάνε μετά. Θα
1: του πούμε μετά.
0: Είναι κακό, θα είπε αυτό. Είναι κακό.
1: Του είπε όμως.
0: Καλό δεν το λες.
1: Κακό δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό.
1: Κακό δεν το λες. Και καλό δεν το λες. Για την Αμερική
0: δεν. Ναι, δεν το λες, δεν το λες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είπανε και για την Ταϊβάν, είπε και στην ομιλία του άλλος. Λέει,
0: και δουλειές, έχει και business από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αλλά του λέει, σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, ακού, μέχρι εδώ, δώσ' τους εσύ ό,τι θες, Ταϊβάν είναι δική μας. Μην νομίζεις ότι.
0: Μην πολύ ανοίγεσαι. Ναι. Επίσης είπαν και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άρχισε να λέει διάφορα ο Τραμπ.
1: Δεν θα βοηθήσει η Κίνα.
0: Όχι, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Ούτε και ο Τραμπ βοηθάει την κατάσταση.
1: Ο Τραμπ λέει: τελειώσουμε. Λέει.
0: Πότε?
1: Να το τελειώσουμε.
0: Πότε? Το 15 Αύγουστο που είναι παχές ημίγες.
1: Όχι, πιο νωρίς, εγώ νομίζω.
0: Η λέξη, εγώ νομίζω, μου τη λες 72-73 ημέρες που είναι ο πόλεμος. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν τελειώνει και ένας πόλεμος. Άντε, η τάπα με τελείωσε.
0: Πόσο χρόνο θέλει ένας πόλεμος στην κανονική του διάρκεια, δηλαδή.
1: Θέλει 3-4 μήνες.
0: Α, 3-4 μήνες. Ναι. Είμαστε στο τρίτο.
1: Ε, άλλον ένα. Κουράγιο. Θα μάθουμε τι έγινε με τον drone τελικά. Ο Δένδιας βγήκε οριόμενος. Περιμένω από την Ουκρανία να μας πει.
0: Ακριβώς. Η Ουκρανία πρέπει να μας πει.
1: Ακόμη δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία.
0: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
1: Μετά πώς και θα απαντήσει η Ουκρανία.
0: Πρέπει να απαντήσει η Ουκρανία.
1: Ο Δένδιας έχει δίκιο δηλαδή σε αυτό. Ρε παιδιά, ψυχραιμία.
0: Μα δεν πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι έχει δίκιο, αλλά τώρα το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλοι δίκιο έχουμε που θα το βρούμε. Το θέμα είναι μην κόβουν και άλλα drone, τέτοια ναυτικά drone βόλτα Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, 12.
1: Με τον κύριο Φλόρο, τον επιτηματικό ΓΕΘΑ, είχε έρθει πάνω στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και λέει: αυτά έχουν GPS. Εκτός αν κάποιος τα έχει βγάλει και δεν ξέρεις που βρίσκονται. Αλλιώς ξέρεις που βρίσκονται αυτά.
0: Άρα.
1: Άρα η Ουκρανία δεν ξέρει σε μια μέρα που, τι, ποιον drone ήταν αυτό.
0: Σου λέω, το θέμα είναι να απαντήσει και κάποιος. Ε. Δεν είναι να κάνουμε όλοι μαζί διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ας τα διαπιστώσουμε όλοι μαζί.
1: Το τσάι λοιπόν να στο προσφέρουν οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία.
0: Κάνει ένα μικρό κύκλο, Νίκο.
1: Ναι. Σεβασμός, ειλικρίνεια και ευγένεια.
0: Ναι, είναι στην
1: ενώ λειτουργεί,
0: τους.
1: Λέει, και ως συμβολική προβολή της κινέζικης κουλτούρας.
0: Ναι, είναι στην παράδοσή τους. Είναι στην παράδοσή.
1: Τι φάγανε? Κοτόπουλο Κουνγκ Πάο. Κουνγκ Πάο. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί οι συνάδελφοι μάγειρες.
0: Γιατί ξέρεις πώς το μαγειρεύει. Εσύ πώς το μαγειρεύει.
1: Και μπράουνι.
0: Ας τους συνάδελφους, Νίκο. Εσύ πώς το μαγειρεύει.
1: Δεν το ξέρω. Νίκο. Γιατί μου δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
0: Γιατί είπες πως δεν ξέρεις πώς το μαγειρεύουν εκεί.
1: Άκου, στο τραπέζι είχανε σούπα θαλασσινών και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο. Αυτό είναι για σένα. Τραγανές μπάλες αστακού. Μπάλες αστακού. Το είχαν κάνει.
0: Ναι.
1: Φιλέτο μοσχαριού γεμιστό και μανιτάρια μορχέλες. Κοτόπουλο Κουνγκ Πάο με χτένια. Ναι, λαχανικά εποχής, μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια.
0: Ναι.
1: Ωραία, το φασόλι. Θα πήγε το φασόλι σύννεφο. Πάει το φασόλι.
0: Νικό.
1: Α, και μοσχάρι.
0: Μην ισοπεδώνεις ακόμα και ένα επίσημο δείπνο κορυφής, δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Να σου πω τι είχαν, τι φάγανε οι άνθρωποι, να μην πω τι φάγανε.
0: Εντάξει, θα τρώγανε κάτι που έχει τοπική τους κουζίνα. Ναι, φυσιολογικό, ρε, δεν είναι. Αφού δεν ξέρεις πώς μαγειρεύουν το κοτόπουλο Κουνγκ Πάο.
1: Κουνγκ Πάο.
0: Αυτό, το Κάο Πάο.
1: Πάω. Και δεν πάω. Πάω και δεν πάω.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Δήμητρα Πανανού που λέει ότι τα φιλιά της ο Νίκος Σαπρανίδη και στη Μάρθα μας. Καλημέρα, Μάρθα.
1: Γεια σου, Μάρθα μου.
0: Έχει στείλει τα φιλιά της. Οδηγεί κιόλας. Πρόσεξε.
1: Καλά, τον Νίκο τόσο καιρό. Ακριβοφόρητος δεν είδα. Δεν έχει δει ούτε η Πανανού σε έχει δει.
0: Όχι, μωρέ, τον κρύβουνε.
1: Παναγία. Έχω αντιδόλει.
0: Για χόρταση δεν είναι.
1: Λοιπόν, φύγαμε από τον Τραμπ και τον Σι. Τάπανε, τα συμφωνήσανε. Δεν τα συμφωνήσανε.
0: Δεν τα συμφωνήσανε ακριβώς. Έχουμε σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ξεκινάει
0: σήμερα.
1: Τι θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να πει πώς θα πάει στην τρίτη τετραετία, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ελλάδα μέχρι 2030. Έχει βάλει πλώρη. Η τρίτη.
1: Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα πώς θα πάει.
0: Καλά, κάτσε να δούμε σιγά-σιγά.
1: Δηλαδή, τι θα πει, είπαμε ο άνθρωπο. Θα πάει και καλά. Τι θέλει να κάνει. Είπαμε, τι θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι ένα τρίμερο συνέδριο. Θα δούμε τις διεξαίρεσεις. Έχει σημασία και θέσεις που θα πούνε οι υπόλοιποι.
1: Οι ομιλητές.
0: Την
1: κυρία Καριστιανού που την βλέπω με ένα περιστέρι και αφήνει και πετάει.
0: 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.
1: Είναι βίντεο αυτό. Είναι AI.
0: Ναι, ναι. 21 Μαΐου. AI δεν ξέρω αν είναι.
1: Στο Ολύμπιο.
0: Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θέλει. 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ήρθε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μην πεις τίποτα, θα μας πει την κίνηση.
1: Με σιγά-σιγά έχουμε περίμενε. Θα μας πει και ο Παναγιώτης. Θα μας πει.
0: Πότε
1: θα δεν βιάζει το Παναγιώτης.
0: Βιάζομαι εγώ.
1: Βιάζω και εγώ βιάζομαι. Να πω τα δικά μου.
0: Νικό, λοιπόν, βγες στην Κηφισίας και σταμάτα τον κόσμο, λοιπόν, και λέγεται.
1: Η κυρία Καριστιανού περίμενε. Πότε είπαμε τη διακήρυξή της στην
0: ιδρυτική. Δεν με ακούσω, θα σου λέω 21.
1: Α, στις 21 του
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Α,
0: ναι, Νικό.
1: Να βάλουν οι Άγιοι το χέρι τους, να πάμε όλοι μαζί.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου.
1: Και θα σου πω μετά εδώ για ένα διαμάντι.
0: Κράτα με ρε Νίκο σε αγωνία.
1: Καλά.
0: Έλα Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ναι, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα. Στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην Άνδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Άρα παραμένει κίνηση. Παραμένει, ναι. Και το πρωί ήταν και τώρα παραμένει.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Άντε να δούμε πότε θα σπάσει.
0: Πότε θα σπάσει. Τα νεύρα μας θα σπάσουν. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Τώρα έτσι και σου πω για αυτό το διαμάντι. Είναι η τιμή ρεκόρ για το γαλαζοπράσινο διαμάντι, το Ocean Dream.
0: Το θέμα να μου το δώσεις, όχι να μου το πεις.
1: Τι να σου δώσω, Ρίτσα. Σου το πάρω σε φω, κοίτα. Κοίτα, Ρίτσα.
0: Ε. Αχ, είναι και υπέροχο χρώμα, ε.
1: Γι' αυτό το λένε Ocean Dream.
0: Τι,
1: το όνειρο του.
0: Το αγόρασε κάποιος, το έχουν καλύψει στην δημοπρασία.
1: Μπορούν κάποιοι να το πάρουν. 17,5 εκατομμύρια δολάρια έχει. Κάποιοι μπορούν.
0: Κάποιοι μπορούν.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Όχι, ωραίο είναι πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Άντε να σου κάνει μια πρόταση ένας με ένα τέτοιο. Αρνείσαι.
0: Όχι.
1: Ρε δεν μπανάρεγε.
0: Ρε αμέσως ναι. Από μακριά θα λέω το ναι.
1: Ναι σε όλα. Ναι. Στη Βουλή.
0: Ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Είναι το μεγαλύτερο έντονο μπλε πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει. Ο σπάνιος αυτός λίθος λέει βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Κρίστη στη Γενέβη και η μάχη των πλειοδοτών λέει κράτησε 20 λεπτά. Τόσο πολύ ήταν το ενδιαφέρον.
0: Θέλανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλήθεια είναι.
1: Καλά, υπήρχαν τόσοι που δίνανε.
0: Υπάρχουν πλούσιοι. Ναι. Από ό,τι ξέρω, έχει υπασχολήσει με τα οικονομικά, έχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
1: Κοίτα. Α, εντάξει.
0: Μην μου το δείχνει συνέχεια.
1: Κοίτα, Ρίτσα, κοίτα. Σε παρακαλώ, κοίτα. Αυτό είναι διαμάντι, όχι τα. Πώς τα λένε. Οι φακές, πάτε και πέρα.
0: Βρε, ούτε αυτοί δεν έχουν ούτε τη φακή. Πάντε.
1: Να σου κάνει πρόταση γάμου. Άλλο να σου κάνει μια πρόταση γάμου. Να σου πει, Ρίτσα μου, θέλω να με παντρευτείς.
0: Εσύ, Νίκο, δηλαδή.
1: Πάρε το πράσινο διαμάτι.
0: Εσύ, όταν θα κάνει πρόταση γάμου, τέτοιο διαμάτι θα έχει.
1: Εγώ.
0: Για να σου πω από τώρα, όχι ναι, να σου υπογράψω και συμβόλαιο.
1: Carnation. Θα πάρω ένα.
0: Γι' αυτό, άσε τους ανθρώπους.
1: Αγόρασε μία τσάντα με 1,5 δολάριο σε κατάστημα μεταχειρισμένων. Και ξέρεις τι ήταν αυτό, Cartier. Το πήρε 1,5 δολάριο.
0: Συλλεκτική, ε.
1: Ναι, νόμιζα ότι είναι μια παλιά τσάντα. Η τσάντα ήταν συλλεκτική καρτιέ.
0: Πόσο είχε. Μα μια φορά να μην μου τύχει τίποτα και εμένα. Που πάω στα παλαιοπολία, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Είναι οι κλασικές αυτές.
0: Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ρε, οι αγορές από παλαιοπολία.
1: Σ' αρέσουν, αλλά εσύ 1,5 θα πάρεις, 1,5 θα κάνει.
0: Μην κάνει και λιγότερο. Μην βγω από το κατάστημα και χάσει την αξία του, Νίκο.
1: Λέει, πιστεύει, 2-3 χιλιάδες δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να την πάρουν.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε τώρα άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Δεν είναι ξεκινήσαμε τώρα άλλο. Εδώ γίνεται το μαλευράς. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ υψηλή τόνη. Και μίλησε, η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
1: Ναι, βγήκε στο Άξιον.
0: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή του. Δηλαδή ότι στόχος είναι μια εκστρατεία εξόντωσή του. Ηθικής εξόντωσή του, όπως έγινε και την περίπτωση των υποκλοπών.
1: Πολιτική δολοφονία.
0: Ναι. Είναι για ένα κίνητο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε για ένα κίνητο, ένα 200 τα ενίκια που πήραν.
0: Συνολικά.
1: Μισθώθηκε από το 2004 και μετά κτλ. Δόθηκε στο κτηματολόγιο, στην τουριστική αστυνομία.
0: Έχουμε παράταση της σύμβασης από την κυβέρνηση τώρα, το 2024. Δεν τα είπε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ στο λόγο ότι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα.
1: Τι λέει όμως ο κύριος Ανδρουλάκης. Εντάξει, εγώ μίλησα και με φίλους από το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι 1,000 ευρώ έπαιρνε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή το 1/6, 1/7. Είναι και άλλοι κληρονόμοι.
0: Το ίδιο το λέει και εκείνος.
1: Και σου λέει δεν είναι ένα 200, παιδιά, είναι 200.000 τα 22 χρόνια.
0: Ναι, και επίσης υπήρχε θέμα το αν τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό ή όχι. Λέει ότι ο ίδιος εδώ τα έχω και μάλιστα είχα φέρει και αυτά που είχα έξω, τα έφερε εδώ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης την έπεσε πολύ άσχημα.
0: Ναι, αρκετά έντονα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε βέβαια για την περίοδο που αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης ήταν την εποχή που ήταν ο κύριος Παπανδρέου επάνω, έτσι, και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης σε υψηλό βαθμό κομματικός θέλεχος.

0: μία είδηση που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία. Το είδα σήμερα το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, πόσο ανθεκτικά γίνονται μερικά μικρόβια.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά
0: με
1: που
0: τον
1: να
0: κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: μεγάλο θέμα με τα μικρόβια. Ξέρεις τι είναι να μπεις.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια μαζί μας, Νίκο.
0: Υγιής και να βγεις άρρωστος.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Δεν
0: βέβαια,
1: είναι μόνο.
0: Δηλαδή, μα γίνονται ανθεκτικά λόγω των αντιβιώσεων,
1: ακριβώς,
0: παιδί μου. Γι' αυτό γίνονται.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Βρίσκουν τρόπους.
0: Βέβαια. Έχουμε επίσης μια πολύ δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη κοπέλα, Ρίτσα, κατέληξε και
1: ναι,
0: το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αλήθεια δεν μπορώ να το διαχειριστώ με κανέναν τρόπο.
0: Να την πούμε την είδηση ότι ήταν στην εντατική, το κορίτσι δεν άντεξε τελικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ελπίζαν σε ένα θαύμα,
0: έτσι.
1: Δεν τα κατάφερα.
0: Ο καιρός θα έχουμε θέματα, βροχές και τα λοιπά.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο ενικός.gr θα είναι με δύο πρόσωπα ο καιρός. Και αφρικανική σκόνη και λασποβροχούλες θα τις έχουμε.
0: Και λασποβροχή.
1: Ναι.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
0: Δεν προλαβαίνω, μα δεν το έχω πλύνει, γιατί δεν ξέρω
1: πότε. Και γράφω επάνω, δεν. Ναι.
0: Πότε θα.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες όμως, θα έχει 26-27 θα έχει. Αλλά θα έχει και βροχές και τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.
0: Θα έχει απούλα.
1: Ναι, αναλόγως, έτσι το τμήμα. Το βλέπω τώρα εδώ στο ενικός.gr.
0: Ναι. Να πούμε και για τα ζώδια που θα δουν ερωτική του ζωή να αλλάζει τα πάντα μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί εδώ κάνουμε infotainment, εμείς δεν είναι η ενημέρωση, είναι το φόρτε μας εμάς αυτά.
1: Βασικά, ναι.
0: Ο ζυγός που θα περάσει μια δύσκολη περίοδο ερωτικά, όμως αυτό αρχίζει να αλλάζει. Πέρασε μια δύσκολη, αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μη μου τα λες εμένα, ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Ναι, Νίκο. Δείξε κιόλας.
0: Ο Μάριος φέρνει έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Και έλξη. Και οι χθείες, λέει, που συχνά αναζητούν βαθιά συναισθηματική σύνδεση, έχουν ταρεποριθεί από απογοητεύσεις και παρεξηγήσεις.
1: Ναι, Νικό.
0: Ο Μάιος, λέει, τους ταλάζει.
1: Αυτοί θα πάνε καλά, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ερωτικά.
1: Επειδή είμαστε ήδη στις 15 Μαΐου, πότε να περιμένουνε.
0: Μέσα εδώ.
1: Γιατί περάσαμε τα μέσα του Μαΐου.
0: Τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες για να έχουν και μια ατζέντα οι άνθρωποι που θα κινηθούν.
0: Ναι, Νικό. Την Μπιάνκα Σενσόρι την είδες. Που πήγε σινεμά με τον Κάνιε Ουέστ.
1: Ναι. Η γυμνή. Έτσι κυκλοφορεί η Μπιάνκα Σενσόρι, δεν βάζει ρούχα πάνω.
0: Καλά, εντάξει, και αυτό το
1: χειμώνα κορίτσι. Καλοκαίρι έτσι είναι.
0: Ζεσταίνεται δηλαδή.
1: Χειμώνα καλοκαίρι είναι, ναι, ζεσταίνεται.
0: Γυμνή. Να, κοίτα.
1: Συνήθως βάζει και ένα παλτό και είναι τελείως γυμνή.
0: Κοίτα. Ούντο. Να, εδώ. Μα πας έτσι στο σινεμά. Εσύ πας δηλαδή στο σινεμά.
1: Εγώ φοράω χούντι.
0: Εσύ φοράς ζυμάκο και πας. Ποια είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ούτε ο Έλον Μάσκ, ούτε ο. Πώς τον λέμε, ο Μπέζος. Είναι η οικογένεια Walton. 228 δις ευρώ. Από παλιά, λιανική, πολλούσαν σούπερ μάρκετ.
1: Και σούπερ μάρκετ έχουνε.
0: Βέβαια. 228 δισεκατομμύρια.
1: Αυτή είναι η πλουσιότερη, δεν είναι ο Μπέζος, δεν
0: είναι ο Μάσκ. Αυτή είναι η πλουσιότερη οικογένεια. Χαμηλούς τόνους κρατάμε. Οι άνθρωποι. Πλούσιοι. Αυτός μπορεί να σου πάρει το, δηλαδή, ο εγγονός του ιδρυτή μπορεί να σου πάρει το διαμάντι.
1: Και έχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
0: Και ο γιος. 70, 80, τέλος πάντων. Όποιος.
1: Όποιος θέλει, ας το πάρει, ρε παιδιά.
0: 28 δισεκατομμύρια είναι η περιουσία της οικογένειας.
1: Πόσα σούπερ μάρκετ έχουν.
0: Δεν ξέρω, δεν τι κάνει. Στη Λιανική δραστηριοποιούνται. Ναι, τι, πάμε. Κάτσε.
1: Ναι, ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα, πάμε.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε και ξαναρχόμαστε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντοπίστηκε πριν από λίγο στον ποταμό Λουδία η σωρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Περισσότερα στο real.gr. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν και κάλεσε τη Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά, όπως είπε, θα εξοντωθεί. Αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ μέσω επιταγής.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Αμπελοκήπους και Ψυχικό, στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αθηνών Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε δυνατά μέχρι τις 12 με τον Νίκο Ρογκάκο.
1: Και τη Ρίτσα την Πιζόγλη.
0: Άστατα, μην βάζεις.
2: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι.
2: Να δούμε εδώ τα εργασιακά, τα πολιτικά.
0: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πολιτικά.
2: Πολλά πολιτικά.
0: Πάρα πολλά πολιτικά.
2: Και να δούμε τι θα πει η κυρία Κεραμέως στο συνέδριο. Ναι. Μπορεί να μην έχει παράπονο από κάτι και η κυρία Κεραμέως.
0: Θα δούμε. Για να δούμε. Γενικά, μπορεί να μην έχει.
2: Πρωτοκλασάτο, ο στέλεχος.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι η Κοσμοτέ Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
2: Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το ValueSure 12 μηνών σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγιο δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 311. Και οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρεις οι τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Αυτό το Μάρτιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και Air Fryer, φριτές αέρος της Μόρης με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
2: Και να πούμε ότι το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τα ηλικία. Κλείσαν τα σχολεία και ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτές
0: εξετάσεις. Και μετά είναι οι πανελλαδικές.
2: Έτσι.
0: Οι πανελλήνες.
2: Έτσι.
0: Οι πανελλήνες, όπως λέγανε στα νιάτα μου.
2: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα ηλικία θα διεξαχθούν από την ερχόμενη.

0: ταξίδι τους. Δεν τελειώνει τίποτα.
1: Τίποτα, ένας σταθμός είναι. Έτσι. Ένας σταθμός.
0: Είναι.
1: Ένας σταθμός.
0: Ένας και.
1: Ένας σταθμός.
0: Ένας γενικά.
1: Ένας. Ούτε καν ο πρώτος δεν
0: χωρίς
1: είναι. Ένας σταθμός.
0: Χωρίς τίποτα.
1: Άγχος τα έχουν, όλα τα έχουν.
0: Χωρίς αλλά... να μην έχουν, ρε παιδί μου, τα
1: μην
0: παιδιά.
1: Δεν είναι δύσκολο, ξέρεις, η συμβουλή να μην έχεις άγχος είναι πολύ δύσκολο για τη διαχείριση.
0: Εμείς το λέμε έτσι για να ό,τι πιάσουμε τώρα.
1: Ναι, είναι δύσκολο να μην έχεις άγχος, απλά είναι ένας σταθμός.
0: Με ψυχραιμία και.
1: Ένας σταθμός, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Σαν σήμερα το 2004, θα σ' αρέσει αυτό, στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision, τότε, αν το θυμάσαι, όπου έχουμε το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στην τηλεόραση.
0: Στην πόλη, όταν έγινε στην πόλη.
1: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι και ο τραγούδι ήτανε.
0: Όχι.
1: Shake it.
0: Όχι, το Shake it, ο Σάκης.
1: Σάκης Ρουβάς, λοιπόν, τότε η τηλεθέαση.
0: Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Έπρεπε να το θυμάσαι και το έχεις χορέψει και πολύ ωραία. Το έχεις χορέψει πάρα πολύ ωραία αυτό. Ναι, λοιπόν.
0: Αυτό που λέγεις 666.
1: Μπράβο, αυτό, ναι. Μην γυρνάς το κεφάλι, ναι. Θέλει και κούνημα και από κάτω. Όχι μόνο το κεφάλι, ναι. Λοιπόν.
0: Όχι το κεφάλι, μη μόνο.
1: Ναι, ναι. Το ρεκόρ τηλεθέασης ήταν τότε 86,5%.
0: Σάκης είναι αυτός.
1: Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια νούμερα και θα ξαναδείς, ε.
0: Σάκης.
1: 86%. Anzi, leggerissima.
0: Parole senza mistero. Το βάλεις να το χορέψω μετά.
1: Το βάλω, δεν μπορώ να σε φανταστούν οι άλλοι. Θα στραβήξω εγώ βίντεο, μη σε νοιάζει εσένα.
0: Να γίνουμε εδώ ρεζί.
1: Βάιραλ να σε κάνω, επιτέλους.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μπορείς να κρατηθείς λίγο, να κρατήσεις κάποιες από τις ωραίες, πικάντικες, πιτσικάτες ειδήσεις που έχεις.
0: Έχω κι άλλες ειδήσεις.
1: Μα είσαι πιτσικάτος μόνος.
0: Μα είμαι.
1: Λοιπόν, για πάμε, Νίκο.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην

0: καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Γεια σας, κυρία Υπουργέ.
8: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Πριν δούμε τα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη από χθες ήδη για το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι πρόκειται για μια ανακοίνηση ενός ζητήματος που είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Έχει ως στόχο την ηθική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι παρόμοια με, έτσι είπε ο ίδιος, με όσα συνέβησαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Εδώ φαίνεται να μην έχει καν και να είναι και ηθικός και νόμιμος, όπως ο ίδιος λέει.
8: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεω στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι.
9: Τι δεν απαντήθηκε? 1.000 ευρώ λέει έπαιρνα μεταφόρων ο κ. Ανδρουλάκης από τη σύμβαση αυτή. Είναι κι άλλοι από την οικογένειά μου μέσα.
8: Πλέον σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και νέα ζητήματα. Τώρα δεν έχω.
9: Τα νέα τα βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Τα ξαναβάζει.
8: Ένα δημοσίευμα. Από ένα δημοσίευμα.
9: Ναι, αλλά ξαναβγήκε ο κύριος Υπουργός της Υγείας.
8: Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων και το καθεξητός.
9: Ναι, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε, είναι ψέμα ότι ενοικίαζε, υποβασίστηκε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αυτό ή το θέμα μας ότι θέλουμε να φύγουμε από τη σοβαρή επικαιρότητα και από τα προβλήματα που έχει και η κυβέρνηση και η καθημερινότητα των πολιτών?
8: Κοιτάξτε, κανείς δεν φεύγει από τίποτα. Και εμείς εργαζόμαστε μέρα νύχτα προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε στην πράξη και με πράξεις και όχι με λόγια τα πραγματικά ζητήματα του κόσμου. Όταν πηγαίνουμε, κύριε Ρογκάκο, και επεκτείνουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφέρει αύξηση μισθών σε 400.000 εργαζόμενους, αυτό είναι λύση στην πράξη, όχι τα λόγια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς εργαζόμαστε νυχθημερών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε μας ενέργεια να κάνουμε την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη κάθε μέρα, βήμα, βήμα.
7: Θα δούμε στη συνέχεια και το κομμάτι του επιχειρητισμού. Αλλά να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τέθηκε θέμα από αρκετούς βουλευτές, αλλά και από κάποιους υπουργούς.
9: 40.
7: Για το ποιος βγαίνει μπροστά να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ποιος υπουργός βγαίνει και ποιος υπουργός δεν βγαίνει καθόλου και μιλάει μόνο για το δικό του Υπουργείο και τίποτα άλλο.
8: Καταρχάς, να θυμίσω ότι προ αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν ακουστεί τα χίλια μέρια ότι θα γίνει χαμός, ότι θα υπάρχει.
9: Καλά, μέσα δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και εμείς ήταν κλειστοί λιγάκι.
8: Εντάξει, θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Έγινε μία από τις πιο γόνιμες. Εγώ είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. 11 χρόνια. Στα 11 αυτά χρόνια ίσως είναι η πιο γόνιμη συζήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχω δει ποτέ. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο. Θυμόσαστε πριν από κάποιους μήνες που είχε γίνει μία ερώτηση από 6-7 συναδέλφους, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, για ένα ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης κάποιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Τότε ο τίτλος παντού ήταν Αντάρκτικο των βουλευτών, Αντάρκτικο βγαίνουν απέναντι και ούτω καθεξής. Τι απέγινε αυτή η πρόταση, ξέρετε? Ξέρετε τι απέγινε? Οδήγησε σε μια εξαιρετική πολιτική λύση την οποία υιοθέτησαν τα αρμόδια υπουργεία. Τι θέλω να πω λοιπόν? Κάτι το οποίο μπορεί από έξω να φαίνεται ότι είναι, αν θέλετε, πηγή έντασης εντός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ πιο συμπαγή δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα μιλάμε για τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Βλέπετε ότι αυτή η πολύ γόνιμη κριτική, στην οποία ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως ανοιχτός, οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Εγώ λοιπόν, πραγματικά είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου. Στους συναδέλφους στη Βουλή είμαστε όλοι εκλεγμένοι βουλευτές. Είμαι ευγνώμων γιατί με την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, μας αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται. Και αυτή είναι η δουλειά, κατά τη γνώμη μου, και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των βουλευτών. Ξέρετε πόση συζήτηση έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, για το πού θα είναι το δικαίωμα του εκλέγεσθε, σε ποια ηλικία? Διότι είχε κατέβει μια πρόταση κεντρικά να είναι να κατέβει στα 21 έτη. Πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Με αντίδραση από πολλούς. Αλλά ξέρετε πόσο γόνιμο είναι αυτό? Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό.
9: Καλά, το εκλέγεστε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το συζητήσουμε.
8: Σωστά, αλλά
9: συστηματική αναθεώρηση.
8: Το εκλέγεστε είναι ένα παράδειγμα, κύριε Ρογκάκο.
9: Είναι, δεν διαφωνώ.
8: Για μια συνεδρία που είχαν ακουστεί τα χίλια μύρια, ότι λίγο πολύ θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας, το λέω τώρα όπως το νιώθω.
9: Υπήρξαν τζατζαρίσματα τώρα.
8: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σπανίως έχω βιώσει τόσο γόνιμη κοινοβουλευτική. Μάλιστα.
7: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι, αυτό που λέμε, δηλαδή που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και μιλούν μόνο για το Υπουργείο τους?
8: Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει και το χαρτοφυλάκιό του και ο καθένας έχει και το βάρος ευθύνης που φέρει και σε σχέση με τον ελληνικό λαό, έτσι.
9: Καλά, και με τον ελληνικό λαό και με τον Πρωθυπουργό, κυρία Υπουργέ. Δεν μπορεί να βγει ο Πρωθυπουργός μόνος του μπροστά και να λέει, γιατί εγώ μαθαίνω ότι πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός λέει, ρε παιδιά, βγαίνω εγώ μπροστά μόνος μου και είσαστε όλοι κρυμμένοι.
8: Λοιπόν,
9: για βγείτε
8: λιγάκι. Και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, όπως το ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης ο ίδιος για όλους τους συνεργάτες του. Για πάντες. Για όλους τους υπουργούς, για όλους τους συνεργάτες του Μεγάλου Μαξίμου. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης. Ναι. Και μάλιστα μας δίνει και συστηματικά ανατροφοδότηση. Μα είναι συστηματικά. Εκεί γιατί έγινε αυτό, εκεί γιατί εκεί. Και ούτω καθεξής. Ναι. Λοιπόν, μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει.
7: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι όλοι βγαίνουν και υπερασπίζουν το κυβερνητικό έργο?
8: Ποιο θέμα να υπάρχει? Η κυβέρνηση προχωράει, είναι στον 7ο χρόνο, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που εγώ έχω θυμηθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στη μεταπολίτευση ευρύτερα θα έλεγα, πάρα πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, με παρεξηγήσετε, αέτερον εκάτερον, έτσι.
9: Αν υπάρχουν, λέει.
8: Προφανώς. Εγώ μιλάω αμιγώς για το πολιτικό που με ρωτήσατε, το εσωτερικό.
7: Το πολιτικό, το πολιτικό, ναι. Το πολιτικό. Αυτό που διατυπώθηκε και δημόσια μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Σήμερα που έχουμε το συνέδριό μας και θα είμαστε όλοι εκεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο μέσα από το.
7: Θα μιλήσετε κι εσείς.
8: Φυσικά θα μιλήσω. Εννοείται.
7: Πού θα επικεντρωθείτε?
9: Το διακύβευμα.
8: Εντάξει, περιμένουμε. Αύριο το μεσημέρι θα μιλήσω.
9: Θα σας ακούσουμε εμείς, μην νομίζετε. Αλλά το διακύβευμα βάζει ο Πρωθυπουργός ποιο θα είναι. Εντάξει, η επόμενη τετραετία.
8: Λίγες ώρες μένουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Θα μιλήσει τρεις φορές στο συνέδριο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε ακριβώς ποιος είναι ο δικός χάρτης που βάζει και ποιες οι προτεραιότητες.
9: Ναι, εσείς λέτε ότι πάμε ενωμένη συμπαγή σε ομάδα και εμείς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει και θα δώσει μηνύματα ενότητας. Δηλαδή,
8: είναι αντιθετικό αυτό που λέω.
9: Ναι, ότι δεν είναι, μην είσαστε, να είσαστε, θα πει ας πούμε να είμαστε ενωμένοι παιδιά. Δεν θέλω πολλά τζατζαρίσματα.
8: Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα όπως τη βίωσα ας πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν ένιωσα οποιαδήποτε, αν θέλετε, μη απουσία πνεύματος, ομονίας και ενότητας, το αντίθετο.
7: Μακάρι. Λοιπόν, πριν πάμε στα του Υπουργείου, σας θέλαμε και ένα σχόλιο, γιατί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 του μήνα ανακοινώνει το κόμμα της. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μια
9: τοποθέτηση. Ο Τσίπρας
7: έρχεται, αλλά απλά δεν έχει ημερομηνία. Ναι. Αυτό έχει ημερομηνία συγκεκριμένη.
8: Κοιτάξτε, θα περιμένουμε την ανακοίνωση και κυρίως να πω, θα περιμένουμε όλες τις θέσεις της. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα. Να παίρνει θέση επιλεκτικά σε ορισμένα ζητήματα, ας την ακούσουμε για κάθε τομέα πολιτικής. Ας την ακούσουμε, ας πούμε, για τα εργασιακά, να μας πει ακριβώς τι πιστεύει για παράδειγμα το ασφαλιστικό σύστημα, να μας πει τι πιστεύει για τη μείωση ανεργίας, για την αύξηση απασχόλησης, mm-hmm. να ακούσουμε τι έχει να πει για τα επιδόματα ανεργίας κ.ο.κ. Το λέω αυτό γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στην πολιτική και όπως η ίδια λέει, θέλει και να κυβερνήσει τη χώρα κ.ο.κ. Πρέπει να έχει θέσεις επί όλων των ζητημάτων. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ως τώρα υπάρχουν διάφορες επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη κάνει την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας του πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Θα περιμένουμε, αλλά κυρίως θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων της ζητημάτων.
9: Πάμε λίγο, πάμε
8: από
9: λίγο.
8: Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική μέχρι την παιδεία, την εργασία, τη φορολογία. Όλα.
9: Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί εδώ έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις. 400 εργαζόμενους ψάχνει.
8: Αν με ρωτάτε, είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
9: Γιατί το λέω αυτό? Κουβέντες.
8: Γιατί πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Ο χάτη της αγοράς εργασίας νομίζω βαίνει διαρκώς βελτιούμενος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δηλαδή, είχαμε μια ανεργία στο 18%, σήμερα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Έχουμε 563.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια διαρκή αύξηση απασχόλησης μόνο στις γυναίκες. Έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες που δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Και έχουμε και μια σταθερή, θα πω, αύξηση μισθών. Όσο θα θέλαμε, όχι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Γιατί θέλουμε ο πολίτης το τέλος του μήνα να έχει περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να ανέβει ο μισθός? Δύο τρόποι. Ανεβαίνει ο κατώτατος, το έχουμε κάνει κατά 41%. Είμαστε στα 650 και πλέον είμαστε στα 920 ευρώ. Αλλά το ζητούμενο είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις το μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται επί της ουσίας από την αγορά και από τη ζήτηση, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Φέραμε λοιπόν ένα πλαίσιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Θα έλεγα ότι δεν το περίμενε κανείς αυτό, ότι θα επέλθει μια τέτοια συμφωνία. Επήλθε αυτή η συμφωνία, τη φέραμε στη Βουλή και σε ένα μήνα πέδωσε καρπούς. Έχουμε νέες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.
9: Μακάρι.
8: Και όχι μόνο ήρθαν νέες συλλογικές, αλλά επεκτείνονται.
7: Το νομοσχέδιο αυτό για τις ίσες αμοιβές.
8: Έρχομαι αμέσως. Απλά προχτές εξέδωσα μια υπουργική απόφαση που επεκτείνει τα ωφέλη τη συλλογική σύμβαση εργασίας για όποιον εργάζεται στον επισιτισμό, για να το πω απλά για τους ακροατές μας. Όποιος δουλεύει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, με πρόβλεψη για αύξηση μισθού έως 20% σε σχέση με τον κατώτατο, για πρόβλεψη για επιπλέον επιδόματα, επίδομα γάμου συν 10%, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, επίδομα εποχικής απασχόλησης κ.ο.κ. Άρα όλοι αυτοί οι ευνοϊκοί όροι έρχονται και ωφελούν κάθε έναν από τους 400.000 εργαζόμενους, 15% των μισθωτών της χώρας.
9: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι.
7: Να πάμε στο νομοσχέδιο λοιπόν. Έτσι. Αυτό που είναι για τη δυνατότητα ίσης αμοιβής για όμοιες. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια.
9: Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου επιβάλλει σε μένα να δώσω το μισθό.
8: Να πούμε το εξής. Παλιότερα η χώρα μας είχε μεγαλύτερο ζήτημα και η Ευρώπη είχε μεγαλύτερο ζήτημα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά παρατηρούνται ακόμη αποκλήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ αποκλήσεις? Θέλω να το πω πολύ χαρακτηριστικά με ένα παράδειγμα. Είμαι σε ένα λογιστήριο. Δουλεύω στο ταμείο. Εγώ είμαι γυναίκα και κάποιος δίπλα μου, ο Κώστας, ο οποίος είναι άντρας. Για την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα, εγώ αμείβομαι 13% λιγότερο. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο? Εγώ λοιπόν δίνω μάχη γι' αυτό. Και δίνουμε μάχη ως κυβέρνηση προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε, αν θέλετε, την ισότητα στην πράξη των αμοιβών για όμοια εργασία.
7: Έχετε ενσωματώσει προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους?
8: 54
7: προτάσεις.
8: Έχουμε κάνει. Εγώ έχω δεσμευθεί. Έχω δεσμευθεί από τη μέρα που ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα φέρω κανένα νομοσχέδιο το οποίο πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα φτάσει την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη. Δεν θα συζητώ εξονυχιστικά με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Και το έχω κάνει τους τελευταίους περίπου δύο μήνες. Τους είμαι ευγνώμων. Γιατί με τις γόνιμες προτάσεις όλων εργαζομένων και εργοδοτών φτάσαμε στην υιοθέτηση 54 διαφορετικών προτάσεων. οι οποίες ενσωματώθηκαν για να γίνει καλύτερο το νομοσχέδιο.
9: Μία σύντομη απάντηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Υπουργέ, για το Rebrain Greece στο Λονδίνο και γενικά. Αυτό πάει πολύ καλά.
7: Αυτό πάει καλά. Το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές.
8: 107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο. Ήρθαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση που κάνουμε μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη και άλλη φορά στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους. Στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στη βιομηχανία, στην υγεία, σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι ψάχνουν ένα αγωνίως προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Και βοηθούμε να γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις. Υπάρχουν εταιρείες που έκαναν πάνω από 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
9: Αλήθεια.
8: Μου έλεγε χαρακτηριστικά εταιρεία, τα βιογραφικά που πήραμε σήμερα δεν τα βλέπουμε ούτε σε 2 χρόνια.
7: Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Κυρία Κεραμέως, Υπουργός της Εργασίας.
10: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
14: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51806 και 26810 51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Έκλωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας έως το 2030 ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά μουντιάλ, αυτό που αρχίζει στις 11 Ιουνίου και στο επόμενο έπειτα από 4 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια σε αυτό το τραγούδι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μιχαλής, πολύ σωστά, ο Σάκης Τουρβάς είχε σκίσει το πουκάμισό του.
1: Κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω ο Δημήτρης Μιχαλής αυτό. Κατάλαβες, καλημέρα Δημήτρη, ναι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Επειδή κουνάς μόνο τους γοφούς σου.
1: Τους κουνάω τους
0: γοφούς. Ναι, πάνω στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, γιατί πονάνε και τα πόδια μου.

0: Παιδιά άνω των 17 ετών 55%. Έως 17.
1: 55% το είδαν την Eurovision, έτσι, στην τηλεθέαση. Έτσι.
0: Τα βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Παναγιώτης εδώ, Παναγιώτη, τα χορεύεις αυτά. Εσύ.
2: Τα χορεύουμε όλα.
0: Κρουβάδες και αυτά.
2: Ανάλογα την περίσταση, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανάλογα την περίσταση, ένας και ένας είμαστε εδώ, Νίκο. Επιλογή. Λοιπόν, για πες μας, Παναγιώτη, που έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα κάπου.
2: Έχει, εξακολουθεί να έχει. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίο Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο ίδιο κατευθύνσης Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά πάνω. Ναι. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, έσπασε λιγάκι.
2: Έσπασε λίγο, αλλά εξακολουθεί να έχει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: καλή και η Κύπρια δική μας, αλλά η Αυστραλέζα. Τώρα το θέμα είναι Αυστραλία, Κύπρος, τι. Εννοώ γενικά, έτσι.
1: Κύπρος, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εμείς Κύπρος, αλλά γενικά και ο κόσμος. Δεν θα πει ο κόσμος.
1: Κύπρο, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εδώ είμαστε. Περιμένουμε, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει καλημέρα, λέει ο Godzilla, αυτό που φορούσε η Αντιγόνη χθες και προχθές. Το φοράει κάθε μέρα, λέει ο άλλος. Κάτσε, βρε, παιδί μου, καλλιτέχνηδα είναι το κορίτσι.

0: Ο Γιώργος αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο πώς θα στηθεί οικονομικά το κόμμα. Αναφέρεται στο σχολείο του. Και ο Αλέξανδρος για τον Ακύλα. Καλημέρα, Αλέξη, και στους δύο.
1: Και ο Γιάννης, Ρίτσα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη, από την Μετρόπολη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Ο Κώστας από τη Χίο λέει πάντα για τα δρομολόγια, τα οποία παραμένουν εκεί. Τελείωσε η εκπαιδευτικό έτος και παραμένουν έτσι το πρόβλημα με τους φοιτητές.
1: Ο Ντόναλντ μας έστειλε και αυτός μήνυμα για το Θεκυδίδη, το βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: My excellent fellows Greeks, how is the kid it is? Μπράβο.
0: Ναι, σε εσένα έστειλε.
1: Γιάννης λέει πάντως ότι η Υπουργός Λετωνίας παραιτήθηκε επειδή ο ουκρανικό δρόμο παραβίασε τον αέριο χώρο τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Αντώνης αυτό αναφέρεται στο ουκρανικό ναυτικό ντρόουν.
1: Ο Μάρκος λέει, παρακαλώ πείτε για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τι ξέρουμε, τι θα γίνει, κάποιοι δεν έχουν είσοδο στις ταράτσες, μόνο μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα, η υπουργική απόφαση, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα βάλω στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά.
0: Καλό
1: τώρα,
0: αν βάλει
1: στα μπαλκόνια σε φωτοβολταϊκό, πώς θα κάτσεις έξω.
0: Εντάξει, πρέπει να αναλόγω τι θα. Τι
1: στην Ελλάδα, παιδί μου, έχεις 80% θες το μπαλκόνι και λιγότερο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις ωραίο καιρό, κάτσεις με την παρέα στο μπαλκόνι.
0: Δεν έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, και τα μικρά μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλεις δύο καρεκλίτσες να κάτσεις όμως.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Αν μπορείς, αν.
1: Πάνω στην ταράτσα μου υπάρχει χώρος.
0: Αν. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει, γεια σου, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης τι λέει, λίγα είναι τα 95 για τη ρίτσα μας, βάζω τα διπλά για πάρτι.
0: Έλα, γεια σου Βασίλη,
1: άστα. Ήταν 17,5.
0: Τα 17,5 είναι Νίκο, τα 17,5.
1: Νικηφόρος, καλά που δεν μπορείτε το μισογυμνισμό εμείς, παιδί μου. Εδώ φοράνε.
0: Πληρώνω και να δίνω χρήματα ή δώρα σε μια γυναίκα για να μου κάνει. Μάλλον δεν αστείευεται ο Νικηφόρος. Το λέω σοβαρά. Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί δεν είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνα, ας πούμε, μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό. Δεν είπαμε. Μπαίνεις.
0: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κύριου Κικίλια για την παράνομη αλία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και ο Ιωάννης, Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη.
0: Ναι, δεν
1: είναι. Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Σινίκο, να βάλει, λέει, και αμένως σχολιάζεις, λέει.
0: Και ο Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: και μία στην οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος ναι. παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολα. Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω, αλλά λόγω των ημερών τώρα, κατάλαβες. Και αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden, ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πώς ξέρεις, είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως, ένα
1: διήμερο. Είναι λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε, ότι, λέει λοιπόν, ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο, για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσει, τα είπαμε χθες. Όχι,
1: κάναμε θέμα χθες. Ναι, αλλά παραπροχθές την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγες ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι υπάρχει το θέμα τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μία εταιρεία και έρχονται κι άλλες. Δεν σου είπα ότι
1: ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νίκο.
0: Έως 30, έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικέ. Πολύ δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση της εταιρείας. Λέω ο άνθρωπος που θέλει να το πληρώσει.
0: Δεν θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Ο κύριος Τζιτζικώστας, λοιπόν, είναι ο επίτροπος εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα. Κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Στο είπα αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπε. Κράτησε με ενημερή.
0: Λοιπόν, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες με την γύρανση.
0: Λένε, τι πάντα
1: να κάνουμε, μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις?
0: Όχι, εγώ δεν το
1: βλέπω. Βαραίνεις, δεν βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και το νεανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προοδευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρείται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος. Ναι, με την αντιπαράθεσή του, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα, πια ονόματε πόλη.
0: Ότι.
1: Μίσθωση, 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικός. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώην υπουργό και στέλεχος του ΠΑΣΟ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Φαίνεται ότι με την εκπομπή σας κάτι παθαίνει το τεχνικό μέρος.
0: Χανόμαστε.
2: Θα δημιουργώ εγώ προβλήματα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, για να έχετε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Γιατί πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον μαζί σας.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή τώρα. Όχι, θα κάνουμε μια εισαγωγή και θα επανέλθουμε ξανά σε άλλη εκπομπή με πιο πολύ χρόνο.
0: Να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα. Η ένταση έχει ανέβει πολύ και δεν έχουμε καν ανακοινωθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν οι εκλογές. Βλέπουμε αυτή την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
2: Για όνομα του Θεού τώρα. Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
2: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες. Και το κυριότερο απ' όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς. Ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρου.
1: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
2: Προσπαθούν να βρουν. Απέναντι στον διάτρητο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται, να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Απλά ξέρετε.
2: Και αυτό το πράγμα είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι η εξόντωσή του.
2: Γιατί αφού λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπήσεις, το δείχνουν χαμηλά και ότι θα αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
1: Απλά ξέρετε τι λένε.
2: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς, με θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, θα ασχοληθεί η επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είναι ίσονος σημασίας το ότι η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠ και είναι μίσονος σημασίας μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
1: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΚΠ, ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε...
2: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια. Και προσπαθώντας να μηθούν τώρα, αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε, από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο, για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν?
2: Γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε, ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Και αυτό το ξέρουν στο μαξίλο. Και μπαίνει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για τη δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση υψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
2: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί για αυτό οδήγησε την Ελλάδα σε περιπέτειες, ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει, ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον, ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός τα θυμάται ή δεν τα θυμάται, θα το αποφασίσουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
2: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση ακόμα με αρκετά άτομα. Και αμέσως μετά ξεκινάνε και κεντρικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
1: Μακάρι να πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Να το ξέρετε, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία που την καταλαβαίνω ότι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είμαι εκπαιδευμένος στην πολιτική.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως είπε θα εξοντωθεί. Αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Σόρος εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Βολικόβρυσος Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Η Αυστραλία λοιπόν, με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Τι κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εκτιμούμε, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστως ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα
0: κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Ρίτσα, θα είναι μονόκλινα και δίκλινα μόνο τα δωμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης.
1: Uh-huh.
0: Ψάχνουν γιατρούς.
1: Το πλαίσιο φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα. Θα τελειώσει.
1: Το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Βρενικό, για να
0: θα
1: πάει
0: κάποιος. Θα τελειώσει με το καλό το νοσοκομείο, πάντως ξαναλέω.
1: Δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει, σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Με ρυθμούς τρομερούς προχωρά. Θα είναι από τα, αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι ότι το δύσκολο είναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις. Οι παθολόγοι είναι οι
0: ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές, ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Θα
0: κάνουν και τα μπάνια τους στο Γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω εγώ άλλα κίνητρα.
1: Ναι, θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά τους ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνεις εσύ, αν θα τους πας στο Γήθιο να φάνε ψαράκι. Είναι το τελευταίο.
0: Ναι, ναι. Πάντως,
1: γιατί πρέπει να πάρουν τις οικογένειές τους κάτω, έχει μια συγκεκριμένη.
0: Εκτός
1: αν έχει γιατρούς εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί και εγώ, ας πούμε. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό.
1: Μα μόνο γι' αυτό τον τόπο μας μιλάς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα.
0: Ας πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο και αν μπορούν. Ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως θα το κάνουν. Και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη,
0: όχι,
1: γύρω εκεί, κοντά, να που θέλετε
0: πολλά
1: να λύσουμε εκεί, εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου.
1: Τι.
0: Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα,
1: γεια σου,
0: που κάνετε ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Δηλαδή, είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, γιατί θέλουν να προκηρυχθεί θέσεις.
1: Είπα, να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω. Ε.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το μίστρα, να μου πεις, άμα μείνουν
1: χρόνια. Θα ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Έλα,

0: Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα.

τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

Και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικροδιάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Τότε... Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο.

0: My Home. Διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι, αυτός τώρα ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα. Διαγώνια την ανακοίνωση του. Έγιναν πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη, κύριε Ρογκάκο. Mm-hmm. Δεν έχει, ας πούμε, πολιτικά επιχειρήματα ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση να αντικρούσει, να αντιπαρατεθεί με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και επινοεί, εφευρίσκει, ανακαλύπτει, αν θέλετε, εξωπολιτικές παραμέτρους. Τουλάχιστον εγώ, όχι απλώς δεν υιοθετώ, είμαι ριζικά απέναντι σε αυτές τις λογικές.
0: Βέβαια και από την πλευρά τώρα ξέρετε τι είναι την κυβέρνηση. Σου λέει τώρα, όταν και εσείς ασχολείστε με ίσονο σημασία θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ., θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα, με την έννοια ότι αυτό αποτελέσαν αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Mm-hmm. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό mm-hmm. σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μια πώς να το πω, με μια προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κινητά του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί, τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και μια, ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες, εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, που είναι άποψη και της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα. Ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο διατραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει εγώ θα τελειώνω με το Ιράν, απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογκάκο, θα μπορούσε να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομίας είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της αναλυτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με εναργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο. 10 η ώρα, done. Θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιφλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Για χαρά!
1: Real FM.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσοι αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κόλπο με τις μαϊμού θεραπείες από φυσικοθεραπευτή και ορθοπαιδικούς. Τα ψεύτικα παραπεμπτικά και η ζημιά για το δημόσιο που ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ποια προϊόντα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους που λήγει στα τέλη Ιουνίου. Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες η Ελλάδα, αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης, αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο και να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοίκον όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκια όλης της χώρας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Χωρίς τους Καμαμβικά και γκριεμζάν η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Didier Deschamps έχει καλέσει συνολικά 26 ποδοσφαιριστές. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμινοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
0: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
1: Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο με την νίκη στη Eurovision. Eurovision.
0: Αύριο είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: αύριο.
1: Λοιπόν, καλά να πάει ο Αγγίλας. Βέβαια, εγώ πρέπει να σου πω ότι είδα τις κυρίες και είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός μεταξύ των κυριών.
0: Συγγνώμη, είναι
1: ανταγωνισμός. Υπάρχουν πολλές καλές επιδόσεις.
0: Πολλές καλές παρουσίες, ε.
1: Ναι.
0: Μουσικές.
1: Ναι, το, εγώ δεν καταλαβαίνω και πολλά από Eurovision, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι το είδος της μουσικής που το έχω μελετήσει σε βάθος και το έχω ακούσει στις καλές και στις δυσάρεστες ώρες. Άρα... Αλλά είναι ένα πολύ ευχάριστο, χαρούμενο πράγμα. Και αυτό. Ο Ακύλας έχει κάνει μια δουλειά που ανεξαρτήτως Eurovision είναι, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ, πολύ καλή δουλειά. Είναι. Όλο μαζί το πράγμα.
0: Έχει επικοινωνηθεί πάρα πολύ ωραία αυτό, πότε καταλαβαίνω. Αν εννοείς αυτό, αυτό
1: καταλαβαίνω. Πέρα της επικοινωνίας, ναι, ναι, ναι. Το φτιάξιμο ολόκληρο.
0: Ναι, ναι, όλο
1: τα
0: το πακέτο.
1: Τα, ναι, ναι, πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, μπράβο σε όλους.
0: Όλο το πακέτο.
1: Σε αυτόν πρώτα απ' όλα και σε όλους τους άλλους φυσικά.
0: Να δώσουμε, να ευχηθούμε καλό δρόμο σε δύο συναδέλφους που βρίσκονται. Είναι τώρα στο αυτοκίνητό τους. Είναι δύο γνωστά τρόλ του σταθμού. Υπάρχουν τα τρόλ του social media. Από την άλλη υπάρχουν τα τρόλ του ραδιοφώνου. Ένας είναι ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άλλος είναι ο Νίκος Ρογκάκος. Απλώς επειδή δεν θέλω να σπαταλήσουμε χρόνο της εκπομπής, να τους αφιερώσω χρόνο της εκπομπής, ντροπή και στους δύο.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου από τον Μάνο Νιφλή. Προφανώς είναι δύο αξιόλογοι και αξιαγάπητοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν σταθερές απόψεις και ξέρουν προς τα πού πρέπει να βαδίζει αυτή η χώρα.
0: Όπως όποιος αγαπά το Ρογκάκο και το Παπαδάκη, να τους πάρει σπίτι του.
1: Ευχαρίστω να τους φιλοξενήσω όταν θα τους κυνηγάς. Λοιπόν, έχω να σου κάνω ένα δώρο σε δύο δόσεις. Είναι δύο μικρά βιβλιαράκια από τη σειρά μικρές εισαγωγές που εκδίδουν οι εκδόσεις Παπαδόπουλος. Είναι μια σειρά την οποία έχω την τιμή να επιμελούμε κάποια χρόνια τώρα. Βιβλίο 1. Θεόδωρος Καριώτης. Έχει βγει αρκετό καιρό αυτό τώρα. ΑΟΖ. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πρόσεχε, είναι σε 20.000 λέξεις τα πάντα όλα. Παραδίδω. Επειδή η ΑΟΖ έρχεται. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε, διότι μας τα έχουν κάνει τούμπανο οι άλλοι από απέναντι και μας λένε πρακτικά, κάντε το ρε παιδιά να τσακωθούμε, να πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Ξέρεις, πολύ χρήσιμο και σε ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμο. Μερικές φορές το έχουμε ξανασυζητήσει. Θα πρέπει να υπάρχει το γλωσσάρι της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για ΑΟΖ, γνωρίζουμε όλοι τι είναι η ΑΟΖ. Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε τι είναι η ΑΟΖ, επί τους ουσίες. Δεν το έχεις στο μυαλό της τι είναι.
1: Χοντρικά, μωρέ, το έχουμε καταλάβει.
0: Το χοντρικά όχι, αλλά επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό, θέλω να σου πω ότι πολλές φορές η αίσθηση που δίνεται είναι ότι μιλάμε για θέματα τα οποία δεν ξέρουμε τον ορισμό τους. Δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, άλλο θέμα το οποίο πρέπει να μπει σε γλωσσάρι και το στείλουμε στο ενικός για να υπάρχει αυτό. Εμείς το κάνουμε στο ενικός. Κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα γύρω από λέξεις, να βρίσκουμε τον ορισμό τους. Δηλαδή, οι έννοιες. Η συνάντηση C-Trump και όχι Trump, C. Η συνάντηση C-Trump με την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θέλω να πω, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά... όλοι λέμε για την παγίδα του Θουκυδίδη, το πετάμε έτσι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς επίσης δεν ξέρουμε ποια είναι η παγίδα.
1: Λες,
0: τι είναι
1: τώρα
0: η παγίδα του
1: Θουκυδίδη. Το ΑΒΓ της παλιάς καλής δημοσιογραφίας. Που όταν έγραφε κάποιος κάτι, του έλεγε, ρε παιδάκι μου, εξήγησε τι είναι αυτό. Επειδή το ξέρεις εσύ, πρέπει να το ξέρουν και αυτοί που θα σε διαβάσουν.
0: Έτσι είναι. Έτσι.
1: Ο Καριώτης που έγραψε αυτό τη σύντομη εισαγωγή είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στέλεχος σε διεθνή οργανισμό. Και ήδη από το 82 και μετά, και επειδή είχε και την αγάπη του Ανδρέα Παπανδρέου και το αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε πει και είχε εξηγήσει και στον Ανδρέα γιατί πρέπει η Ελλάδα να βιαστεί, διότι η Διεθνή Σύμβαση για τα νερά, για τα εθνικά χωρικά ύδατα και τα λοιπά, και την ΑΟΣ την ίδια, την επέκταση δηλαδή των χωρικών υδάτων, είναι νομίζω του 82, δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος τώρα, αλλά είναι εκείνης της εποχής, δεν είναι τόσο πιο παλιά. Είναι εκείνης εποχής και ήταν από αυτούς που πρώτος είχε πει, παιδιά, γρήγορα να πάμε να ορίσουμε. Βεβαίως οι άλλοι απέναντι, επειδή πήραν μυρωδιά ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να το κάνει και έχει κάθε συμφέρον να το κάνει, έβγαλαν πολύ γρήγορα ότι αν το κάνεις, θα σου κηρύξουμε τον πόλεμο. Το περίφημο αυτό, πώς το είπα,
0: το
1: κάζους μπέλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα είναι επίκαιρο, λαμβάνεις δεύτερο, το οποίο δυστυχώς είναι επίκαιρο. Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης είναι ένας εξαιρετικός, θα έλεγα, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, και μας έγραψε σε αυτή τη σειρά ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα τίτλο, κοίταξέ το σε παρακαλώ,
0: Κατάθλιψη.
1: Ναι. Ναι. Που είναι η άλλη μεγάλη ασθένεια και που χάσαμε τώρα και το δεύτερο κορίτσι. Δυστυχώς εδώ κοντά μας,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα κατάφερε. Και η κατάθλιψη πίσω από όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό το τραγικό γεγονός τώρα, οτιδήποτε πούμε γι' αυτό είναι, τέλος πάντων, είναι από μόνο του πολύ πολύ βαρύ. Να πω το εξής, το συνδυάζω γιατί είδα, θυμήθηκα την κυρία Καριστιανού, η οποία έβγαλε ένα βιντεάκι ανακοίνωση, προαναγγελίας ανακοίνωση του κόμματός της στις 21 Μαΐου. Θέλω να πω κάτι με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, που πέραν της πολιτικής της ιδιότητας είναι και μια χαροκαμένη μάνα, αλλά αναφέρομαι στην Καριστιανού πολιτική αρχηγό. Μου έκανε τρομερά κακή εντύπωση που δημοσιοποίησε, δημοσίευσε και εκείνη ως άλλος κακός δημοσιογράφος το γράμμα που άφησε, την επιστολή που άφησε το ένα κορίτσι πίσω του.
1: Α, δεν το πρόσεξα αυτό που λες.
0: Μου έκανε τόσο κακή εντύπωση, ήθελα να το πω, το λέω πάντα με σεβασμό στο πρόσωπό της, με καμία πολιτική κίνηση. Μου έκανε τόσο κακή εντύπωση που ήθελα να το πω αυτό. Δηλαδή, και αν συνομιλούσα μαζί της, έλεγα, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία, γιατί το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, απλώς το αναφέρω.
1: Μάλιστα, δεν το είχα προσέξει. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Και είναι και η δική μου άποψη ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να κοινοποιούμε και να προσπαθούμε κιόλας να εξηγήσουμε. Οι λέξεις αυτών των παιδιών αφορούν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν αφορούν όλους εμάς, και δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις και να βγάζουμε και λόγους πάνω σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς οι αιτίες, οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν χωρίς να χρειάζεται να θυσιαστούν δύο κορίτσια σε αυτά.
0: Προφανώς. Τέλος πάντων. Το είπα, δεν ήθελα να σταθώ εκεί. Ήθελα να το σχολιάσω, όμως το σχολίασα και το πρωί, γιατί μου έκανε πολύ, πολύ κακή εντύπωση. Τώρα, τι άλλα έχουμε. Έχεις, πριν προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, δηλαδή σε αυτά τα θέματα που τρέχουν, που δεν τρέχουν και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια ότι για τα κολόσπιτα πάλι θα μιλήσουμε. Όμως. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο μιλάς τις τελευταίες ημέρες και χθες το έβλεπα και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Έχει να κάνει με την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό.
1: Την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθούμε.
0: Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό πάρα πολύ ως χώρα.
1: Κοίτα να δεις, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας πριν όχι πολλές μέρες, 10 μέρες, έβγαλε έναν απολογισμό και είπε ότι πάμε καλά και θα πάμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πριν όμως αυτή τη βδομάδα μέσα είδα μια στατιστική που έβγαλε η Eurostat, η οποία βεβαίως τα στοιχεία της είναι πριν από εκεί που αναφέρθηκε ο αρμόδιος που λέγαμε τώρα, που λέει δεν πάτε καλά,
0: ναι,
1: έχετε μείνει πίσω. Και ταυτόχρονα είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ, μεταξύ άλλων, και για το πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Λέει, ας πούμε, ένα επιχείρημα ότι πρέπει να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα από τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα. Δεν πρέπει να γίνουν εκλογές, να μπορέσει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει καλά μέχρι το τέλος του έτους, που τελειώνει και η προθεσμία να πάρουμε τα χρήματα. Επίσης, λέμε άλλα, σταματάει το σπίτι μου δύο πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να διατεθούν τα χρήματα κάπου αλλού, μην τα χάσουμε. Χθες σταμάτησαν κι άλλο ένα πρόγραμμα για την επιδότηση επιχειρήσεων, που, δηλαδή επιχειρηματικά προγράμματα, πάλι για τον ίδιο λόγο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι και τόσο στατιστικές γενικές. Είναι πράγματα που αφορούν στη ζωή.
0: Πάντως, αν αποδειχθεί στο τέλος της ημέρας ότι δεν μπορέσαμε να απορροφήσουμε μεγάλο κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι συγκλονιστική παθογένεια. Είναι παθογένεια την οποία είχαμε τις περασμένες δεκαετίες. Και θεωρούσα, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον είδα στο μυαλό μου ότι είχαμε ξεπεράσει, είχαμε αλλάξει level στο επίπεδο απορρόφησης πόρων κοινοτικών και τα λοιπά, και όλων ό,τι διαθέσιμου πόρου υπάρχει. Αν αποδειχθεί ότι δεν έχουμε μπορέσει να απορροφήσουμε την πλειονότητα, μάλλον ολόκληρο το πακέτο που δικαιούται η χώρα, είναι ντροπή μας. Είναι ντροπή μας.
1: Πάντως, τώρα που το λες.
0: Γιατί γνωρίζω, γνωρίζω, ας πούμε, θυμάμαι περιφερειάρχη παλαιότερα, δεν είναι ανάγκη από το όνομά του, ο οποίος μου εξηγούσε πώς κατάφερε σε μια συγκεκριμένη περίοδο και απορρόφησε η περιφέρειά του, στην περίοδο που ήταν εκείνος και μου το έδειχνε, είχε απορρόφηση της τάξης του 107%. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τα πήρε
1: ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: και ναι, κατάφερε ναι, ναι, να επεκτείνει κιόλας και να πάρει. Έτσι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Όπως το λες, βέβαια δεν πρέπει να βιαστούμε να...
0: Όχι, δεν βιάζομαι. Απλώς λέω γιατί δεν βιάζομαι.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν έχω όλα τα στοιχεία. Υποτίθεται και έχει γίνει συζήτηση τέτοια ότι πάμε καλά. Πάντως, να πάρουμε όλα τα χρήματα, επειδή τότε καταφέραμε και πήραμε ένα κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι ήταν μεγαλύτερο από αυτό που θα παίρναμε αρχικώς και που είχε βάλει η Επιτροπή να πάρουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η απορρόφηση απαιτεί να έχεις ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε δυστυχώς. Μία από τις προϋποθέσεις, και την οποία θα τη συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βέτα, είναι να έχεις μια οικονομία η οποία δουλεύει full. Και το επιχείρημα ότι πάμε καλύτερα από την Ευρωζώνη, ορθόν είναι, έτσι λένε τα νούμερα. Όμως, για να μπορείς να απορροφάς χρήματα, να κάνεις δηλαδή επενδύσεις, πρέπει να έχεις παραγωγικές επιχειρήσεις. Χθες είχαν τη συζήτηση αυτή. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε τη μια μισή από ό,τι βλέπω. Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είπε ο άνθρωπος που το έχει ξαναπεί και είναι και ακούγεται και παράδοξο όταν το λέει ο επικεφαλής των επιχειρηματιών και των βιομηχάνων που λέγαμε παλιά, ότι παιδιά, η χαμηλή παραγωγικότητα είναι τεράστιο πρόβλημα. Αφήνει πίσω τη χώρα, περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα και για αυτό δεν φταίνε οι εργαζόμενοι. Ότι είναι χαμηλής παραγωγικότητας εργαζόμενοι. Η δουλειά των επιχειρήσεων και του κράτους είναι να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να έχεις υψηλή παραγωγικότητα. Και πρέπει να την έχεις για να μπορείς να απορροφάς τους πόρους, να λες παιδιά, αυτά τα τελείωσα, τα πήρα, δώστε κι άλλα.
0: Για να μην παραξηγηθούμε, υπάρχει το εξής. Η χαμηλή παραγωγικότητα για την χαμηλό ποσοστό παραγωγικότητας για την οποία μιλάει και ο κ. Θεοδωρόπουλος και οι υπόλοιποι φορείς. Δεν είναι γιατί δουλεύουμε λίγο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Γιατί κάνουμε ένα λάθος.
1: Είναι το ανάποδο.
0: Ακριβώς. Γιατί κάνουμε ένα λάθος στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για παραγωγικότητα, τη συνδέουμε με ωράριο εργασίας και οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες της χαμηλής παραγωγικότητας. Πάντως, δεν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ότι δουλεύουμε λίγο ή ότι είμαστε τεμπέληδες. Είναι άλλα τα δεδομένα που υπάρχουν.
1: Μείνετε μαζί μας, μια μισή θα έχουμε τον άνθρωπο που ήταν και ο υπεύθυνος για να γίνει σχετική έρευνα, να μας τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι.
0: Ναι.
1: Μήπως ήσουν Πεκίνο αυτές τις μέρες και δεν το πρόσεξα.
0: Όχι.
1: Πάντως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που πήγαν Πεκίνο, καλά, αυτό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στην επίσημη αντιπροσωπεία μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ με άλλο όνομα από το δικό του. Τι?
0: Ναι, ναι.
1: Το πρόσεξε αυτό. Λοιπόν, ο Ρούμπιο, επειδή όταν ήταν στη Δεσμαβουλή Γερουσία, Βουλή νομίζω, είχε κάνει καμπάνια εναντίον της Κίνας. Οι Κινέζοι λοιπόν είπανε persona non grata, δεν τον θέλουμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το έχουν άρει από τότε που μπήκε στην κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε χρειάστηκε, και το βρήκαν οι Κινέζοι, έτσι είναι, οι παλιοί πολιτισμοί έχουν λύσει τα πάντα, χρειάστηκε με κάποιο τρόπο να διατυπώσουν αλλιώς το ποιος είναι ο Ρούμπιο που πήγε στην αντιπροσωπεία μαζί με τον Τραμπ για να μπορέσει να πάει στην Κίνα. Ναι, ναι. Να πάει στο Πεκίνο. Φοβερά πράγματα.
0: Και πήγε με άλλο όνομα, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια. Εντάξει, ήταν ένας από αυτούς που έδειχνε πάνω την οροφή της αίθουσας στην οποία έγιναν οι συνεδριάσεις, τελείωσαν προ λίγου. Και έλεγε και θαύμαζε το πόσο ωραία είναι εκείνη η αίθουσα μέσα στο παλάτι αυτό που το χρησιμοποιείται πάντοτε από την κινέζικη κυβέρνηση μετά την Μεγάλη Επανάσταση. Από αυτοκρατορία συνέχεια, έτσι. Η αυτοκρατορία έδωσε τη θέση στην κομμουνιστική επανάσταση.

0: Και επειδή ξέρω ότι ανυπομονείς να μάθεις που βρίσκεται το Brent.
1: Για πες.
0: Το Brent έχει χτυπήσει τα 109.
1: Μάλιστα.
0: Δολάρια το βαρέλι. Αυτά είναι οι μελλοντικές τιμές του Brent, τρίμηνο μπροστά. Δεν έχουν να κάνουν με το τι αγοράζει αυτός που τελικά θα το διηλύσει. Αυτός αγοράζει με άλλες τιμές. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλά είναι ένας πολύ καλός δείκτης για το που πάνε τα πράγματα. Και δεν πήγανε αυτή τη βδομάδα της επισκέψεως του Τραμπ στην Κίνα. Δεν πήγαν καλύτερα, απλώς έμεινε περίπου σταθερό. Mm. Περίπου εκεί 100-110, αλλά στην πάνω μεριά.
1: Εγώ μόλις έβαλα πετρέλαιο, μόλις γέμισα το αυτοκίνητο πετρέλαιο, έκανα, ήταν πόσο, έβαλα σούπερ 1,87 και 9. 1,88 επίσης.
0: Το κανονικό πετρέλαιο είναι 1,77, 1,78.
1: Κάπου εκεί είναι. Το σούπερ, έβαλα σούπερ, είναι 1,88, 1,87 και 9.
0: Πάντως αυτό είναι ένα μέτρο που έπιασε τόπο.
1: Ναι.
0: Η επιδότηση, δηλαδή η εξαφάνιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, mm-hmm. ο οποίος είναι 8 λεπτά στο πετρέλαιο, mm-hmm. συν άλλα 12 λεπτά επιδότηση, άθροισμα 20. Αυτό έπιασε τόπο. Mm. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει κρατηθεί κάτω και σε ένα επίπεδο, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Πώς να το πούμε, δεν το λέω ανεκτό, αλλά ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, που δεν έχει φάει όλη την αύξηση που πήρανε, ναι, τα πετρελαιοειδή.
1: Προφανώς. Και το πετρέλαιο κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο για τους αυτούς τα γεωταχή που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, αλλά για την εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι, κίνει όλη τη γραμμή.
0: Το άλλο θέλω να μου, ναι, πεις μια εξήγηση, mm-hmm. γιατί εγώ δεν έχω εξήγηση, αλλά τα νούμερα τα πήρα επισήμως, αυτά είναι. 3,1 ήταν οι δικαιούχοι του Fuel Pass, mm-hmm. 2,6 εκατομμύρια είναι αυτοί που τα πήραν.
1: Ναι.
0: Και τα πήραν όλοι όσοι έκαναν αίτηση. Mm-hmm. Δηλαδή τα 2,6 εκατομμύρια.
1: Οι άλλοι δεν έκαναν.
0: Ναι, είναι, ναι, αυτοί που κάναν αίτηση.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι μέχρι τα 3 και κάτι δηλαδή, mm-hmm. δεν κάναν αίτηση.
1: Ναι.
0: Λείπουνε 500.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί δεν κάναν.
1: Γιατί το θεωρούν αστείο. Το έχουμε ξαναζητήσει στην εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν το καταλαβαίνω τώρα εγώ. Δηλαδή, τι είπα να πει, θεωρώ αστείο.
1: Είναι απαξιωτικό.
0: Είναι απαξιωτικό, οκ.
1: Okay. Γιατί να χάσω μια ημέρα, έχω ένα κόστος στη ζωή.
0: Να χάσει μια μέρα τώρα, δεν σημαίνει.
1: Έχω μια διαφορετική άποψη, βρε πάμε, με ρώτησε. Σου λέω την άποψή μου, είναι απαξιωτικό. Είναι αστείο το συζητάμε.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Για μένα το Fuel Pass, όχι. Για μένα το Fuel Pass που σου βγαίνει ένα 20-άρικο, ένα 50-άρικο, είναι αστείο. Είναι αστείο. Εγώ δεν το δικαιούμαι, αλλά και με το δικαίωμα μου δεν θα μπαίνω να το πάρω. Είναι αστείο.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι που αναλύουν διάφορα κτλ. Και ας το. Επειδή στέκομαι σε αυτό που είπες, το πόσο καλά κύλησε η ιστορία της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Είναι ένα πολύ κανονικό μέτρο. Και έπαθε καμία ζημιά η χώρα? Όχι, προφανώς. Το Fuel Pass μας βολεύει διαφορετικά. Πολιτικά μας βολεύει. Μας βολεύει να εισπράττουμε φόρους. Και υπάρχει ένας κόσμος, επειδή το έχουμε συζητήσει και έστελαν δεκάδες μηνύματα και έλεγαν πόσο ντροπιαστική είναι αυτή η διαδικασία να σε κάνει ζήτουλα. Και να φαίνεται ότι έχει επιδοτήσει και κάτι. Μπούρδες.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό που είπες όλα, mm-hmm. να ξέρεις ότι μάλλον δεν θα ξαναέχουμε Fuel Pass.
1: Ναι. Και που το.
0: Δηλαδή.
1: Και που το έχουμε.
0: Ναι, εσύ θα φταίς.
1: Το δεν θα φταίω καθόλου. Θα το δούνε στις κάλπες. Όταν αυτοί που τέλος πάντων.
0: Για τις κάλπες το κάνανε, εσύ.
1: Και δεν τους βγαίνει όμως, βλέπεις.
0: Άσε που έχουν τώρα να πληρώσουν τα επιδόματα για τα παιδιά. Φεύγουμε. Δεν φεύγουμε, δεν ξανάρθουμε.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
6: Let's
5: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύσημα στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από παράδειγμα προς αποφυγή είναι σήμερα μία από τις 5 χώρες στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει σε έκθεσή του. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη να συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον, αλλιώς θα εξοντωθεί, απίφθινε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Σταδίου, και ανατμήματα στην Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Μαρούσι.

0: Νομίζω ευχάριστα νέα. Μόλις βγήκαν τα στοιχεία της ΑΔΕ, πέτυχε αυτή η ιστορία και το Φιολιπάς και όλη αυτή η ιστορία. Αυξήθηκαν κατά 30% οι οφειλές του δημοσίου. Προς το δημόσιο.
1: Οι οφειλές προς το δημόσιο.
0: Προς το δημόσιο. Αυτά.
1: 30.
0: Ναι. Τρέχει το πράγμα.
1: Πολλά είναι.
0: Επειδή έτρεξε το πράγμα, άμα παίρνεις Fuel Pass, είναι όλο το πράγμα λύνεται. Νομίζω ότι ήταν και ένας στόχος, δηλαδή ακολουθεί οι οφειλές του δημοσίου, τα ποσοστά μάλλον οφειλών προς το δημόσιο, ακολουθούν και δημοσκοπικά 30, δεν λένε ότι πάνω κάτω είναι δημοκρατή, 30 αυξήθηκαν και οφειλές προς το δημόσιο.
1: Μέλιστα στο στόμα σου.
0: Εντάξει.
1: Έρχονται εκλογές.
0: Να λοιπόν, επίσης,
1: θυμήθηκα
0: και κάτι άλλο. Που υποστήριζε και ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να σε ξενίζει το γεγονός ότι περισσότεροι από 500.000 δεν αξιοποίησαν το Fuel Pass ή δεν μπήκαν στη διαδικασία να το πάρουν. Είναι πολλοί από αυτούς οι οποίοι άφησαν τα οχήματά τους. Έχει καταγραφεί ένα τέτοιο ποσοστό. Από την άλλη, σου θυμίζω και την παρένεσή του. Δεν θέλουμε αύξηση κατανάλωσης. Δεν θέλουμε. Ούτως ή άλλως. Όταν χρειάζεται.
1: Παρένεση μου, λέει.
0: Παρένεση του.
1: Του.
0: Βέβαια, του επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής μας είπε. Ναι. Η απάντηση σε αυτό
1: καλά,
0: ήταν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η απάντηση στο ερώτημα ότι πέφτει και η κατανάλωση στα βενζινάδικα ήταν, μα δεν θέλουμε αύξηση της κατανάλωσης.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι όταν σου λείπει το πετρέλαιο, αυτό που θες είναι να μειωθεί η κατανάλωση.
0: Σωστό.
1: Και εγώ αυτό. Όταν είναι ψηλά η κατανάλωση, ανεβαίνω και τιμές περισσότερο.
0: Αυτό συζητάω και εγώ στο σπίτι πριν φύγω το πρωί για τη δουλειά. Είναι καλύτερα να πάω με τα πόδια για να μην αυξηθεί το. Όλα αυτά βέβαια, γι' αυτό λέω ότι. Όλα αυτά έχουν μια εφαρμογή πρακτική.
1: Μπορείς να ξυπνάς λίγο νωρίτερα. Να παίρνεις την νυχτερινή γραμμή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να πηγαίνεις στον σταθμό του Πραστιακού. Να σε αφήνει στα 3 χιλιόμετρα είναι ο σταθμός του Πραστιακού.
0: Έτσι είναι. Είναι σαν να ακούω ζευγάρι.
1: Και να περπατάς το πρωί. Ξέρεις τι ωραία που είναι στα Μεσόγεια.
0: Έχεις
1: να περπατάς.
0: Δίκιο. Είναι σαν να έχω στα αυτιά μου ζευγάρι που παίρνουν και οι δύο το βασικό μισθό και να συζητάνε πώς θα συγκρατήσουμε την κατανάλωση στη χώρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Ενίκειας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Τζογόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε κύριε Τζογόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Πείτε μας τώρα λίγο τις εκτιμήσεις σας. Τι έγινε στην Κίνα?
2: Ήταν μια σημαντική επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ σε ό,τι αφορά την σταθεροποίηση των σχέσεων των δύο χωρών. Δεν νομίζω ότι γινόμαστε σοφότεροι μετά τη συνάντηση αυτή. Αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί είναι ότι σε υψηλό επίπεδο, στο πιο υψηλό επίπεδο, υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, σε αυτά τα οποία περιμέναμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν, δεν νομίζω ότι η Κίνα πρακτικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα για να τελειώσει ο συγκεκριμένος πόλεμος, με δεδομένο ότι ήταν επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, το περιθώριο ή το παράθυρο ευκαιρίας για να μεσολαβήσει η Κίνα είναι κάπως περιορισμένο.
1: Ναι. Λέμε όμως ότι βοηθάει το Ιράν, άρα μπορεί να τους μιλήσει τουλάχιστον.
2: Η Κίνα έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτή την οποία μιλάμε στη Δύση εδώ και χρόνια. Η Κίνα έχει καλές σχέσεις και με το Ιράν, έχει καλές σχέσεις και με τους αντιπάλους του Ιράν. Αυτή είναι η δική της πολιτική. Δηλαδή μιλάει με το Ιράν, προφανώς μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι τέτοιος που να σταματήσει τον πόλεμο ή που να οδηγεί στο Ιράν σε υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αυτή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί έστω και λίγο το Ιράν. Αν βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία και αν το Ιράν είναι κοντά στο να υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε ναι, η Κίνα μπορεί να κάνει κάτι, αλλά ξέρετε, η Κίνα θα μεσολαβήσει για να ικανοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο αν πάρει συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Και εδώ ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Σι.
0: Ναι. Βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι θα το δούμε, δηλαδή στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε τι θα βγει, ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε προσδοκίες για μια αλλαγή των ισορροπιών. Όταν μιλάω για αλλαγή των ισορροπιών, μάλλον δεν το θέτω σωστά. Μήπως για εξομάλυνση των επικίνδυνων ισορροπιών που τηρούνται.

0: οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τη θεωρούν αντίπαλο. Αυτά θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά άλλο αυτό και άλλο να αφήσουν οι δύο χώρες τις συγκεκριμένες διαφορές να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Όσο περισσότερο μιλάνε οι δύο ηγέτες μεταξύ τους, τόσο περιορίζεται και το ρίσκο. Και το καλύτερο όλων, κατά την άποψή μου, από τη συγκεκριμένη συνάντηση είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο Σι να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο, πράγμα που δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας στο πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν πριν 10 χρόνια.
0: Η προηγούμενη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο ήταν πριν από 9 χρόνια ακριβώς, αλλά η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν τον Οκτώβριο στη Νότιο Κορέα, όταν και άνοιξαν το δρόμο για αυτή την επίσκεψη η οποία έγινε τελείωσε σήμερα στο Πεκίνο. Αλλά είχαν, τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν πριν από λίγους μήνες στη Νότιο Κορέα.
1: Επί του θέματος των στενών του Ορμούς φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία να ανοίξουν στη διεθνή ναυσιπλοεία και να υπάρξουν συνθήκες ασφαλείας.
0: Σωστά το λέτε αυτό και το θέλει και η Κίνα, διότι από εκεί παίρνει, δηλαδή από τις χώρες του Περσικού κόλπου, παίρνει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όμως για να φτάσουμε σε αυτές τις συνθήκες ελεύθερης ναυσιπλοεία θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Δηλαδή πρέπει να υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία συμφωνία ξεφεύγει από τα στενά του Ορμούς και αφορά την άρση των κυρώσεων, αφορά τις αποζημιώσεις, αφορά και άλλα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Γι' αυτό λέω ότι η Κίνα μπορεί να ασκήσει μία πίεση προς την κατεύθυνση μίας συμφωνίας, αλλά από εκεί και πέρα το Ιράν είναι αυτό το οποίο αποφασίζει με βάση τα συμφέροντά του και με βάση την επιθυμία του να επιστρέψει στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, είναι τέτοια η κρίση εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι την επόμενη μέρα και με τη μεσολάβηση ενός τρίτου, όσο σημαντική και αν είναι η Κίνα, θα ξεχαστούν όλα τα προηγούμενα και θα πάμε ξαφνικά σε μία συμφωνία που θα επαναφέρει τα στενά του Ορμούζ όπως ήταν μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου.
1: Το θέμα τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Ζωγόπουλε, πάντοτε η Ταϊουάν ήταν ένα τεράστιο ζήτημα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα. Κάποια πρόοδος δεν κατάλαβα να υπήρξε. Όπου ήσαν οι απόψεις τους μείνανε.
0: Σωστά το λέτε και κάνετε και πολύ καλά που χρησιμοποιείτε και τη λέξη πάντα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι καινούριο. Το ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα είναι να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες πουλάνε όπλα στην Ταϊβάν. Ταυτόχρονα η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος και θέλει να πάει σε μια επανένωση κατά κάποιο τρόπο. Το ερώτημα είναι αν και κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πόλεμο ή χωρίς πόλεμο. Η δική μου άποψη, όπως μελετώ την Κίνα εδώ και χρόνια, είναι ότι η Κίνα δεν είναι Ρωσία. Δηλαδή θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει χωρίς πόλεμο, διότι δεν είναι ο πόλεμος αυτός ο οποίος απαραίτητα μπορεί να εξυπηρετήσει τα κινέζικα συμφέροντα. Στην Ταϊβάν υπάρχουν και εργοστάσια τεχνολογικά πάρα πολύ σημαντικά που φτιάχνουν μονάδες επεξεργασίας υπολογιστών. Δεν νομίζω ότι ένας πόλεμος μπορεί να επιτύχει και τον οικονομικό στόχο της Κίνας. Εδώ βρισκόμαστε ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε. Μακάρι τα πράγματα να μην φτάσουν στα άκρα. Νομίζω ότι είναι κοινή βούληση και του Τραμπ και του Σι να μην γίνει πόλεμος. Το ίδιο συνέβαινε και με τον προηγούμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν και είχε και τον Biden, δηλαδή, που επίσης είχε συναντήσει τον πρόεδρο Σι.
2: Μάλιστα. Καλά, τότε ήταν διαφορετικά δεδομένα υπό την έννοια δεν είχε τραβήξει το σχοινί ο Biden τόσο πολύ. Έτσι δεν είναι, φαντάζομαι.
0: Στο εμπορικό πεδίο, όχι τόσο πολύ.
2: Ναι,
0: αυτό σημαίνει ότι πήρε πίσω και τους δασμούς του Τραμπ. Του συνέχισε κανονικά. Απλώς ο Biden είχε μια πολιτική διαφορετική σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Κίνας. Ο Τραμπ περισσότερο πηγαίνει σε μια λογική περισσότερο μονομερή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάθε πρόκληση μεταξύ αυτών και της Κίνας. Αλλά και οι δύο πρόεδροι εξακολουθούν να θεωρούν την Κίνα αντίπαλο, στρατηγικό αντίπαλο και αυτό δεν αλλάζει.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζωγόπουλε. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όσοι αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, το κόλπο με τις μαϊμού θεραπείες από φυσικοθεραπευτή και ορθοπαιδικούς, τα ψεύτικα παραπεμπτικά και η ζημιά για το δημόσιο που ξεπερνά τις 260.000 ευρώ.

0: Ποια προϊόντα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους? Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους που λήγει στα τέλη Ιουνίου. Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες η Ελλάδα, αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Εννοείται. Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει ως

0: Assist Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Assist Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Αχρηστή.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Evolution of railroad locomotives. A speed and space-hungry era. He gave way as electronics, jet power, and the atom were put to work on the iron trail.

0: Εδώ είμαστε και ήρθε η ώρα, η κρίσιμη ώρα. Νίκο, όποτε είσαι έτοιμος, Κιμ, πάτα το. Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο να μας βοηθήσει με την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, η ώρα της κρίσης, η ώρα της κίνησης.
0: Τι λέει?
1: Υπάρχει ακινητοποιημένη νταλίκα στην κάθοδο του Κεφισού λόγω σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα με γιο ταχύ, στο ύψος της εισόδου της Αττικής Οδού στην Μεταμόρφωση, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί και στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρα Αθηνών ανατμήματα σε Ακαδημία Πλάτωνος και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πατησιών. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου, Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Υπέροχα, ρε Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά. Να σε καλά, τα καλά, φίλε.
2: Να σας πω εγώ όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό και σας ενδιαφέρει πολύ, γιατί το παρακολουθείτε. Το θέμα δημογραφικό, και θα κάνει η Next is Now και η Dome Consulting, οργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο με τον τίτλο Δημογραφικό 2026. Το συνέδριο γίνεται Δευτέρα 25 Μαΐου στο Grand Hyatt Athens, το ξενοδοχείο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν ώστε να αναδειχθεί στο συνέδριο το δημογραφικό ζήτημα ως ζήτημα μείζωνος εθνικής προτεραιότητας, να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει, όπως όλοι ξέρουμε, καθοριστικά το μέλλον της κοινωνίας μας. Περισσότερες προφορίες, συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές συνεδρίου στην ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Λοιπόν, όσο προλαβαίνουμε, μερικά μηνύματα. Λέει ο Σωτήρης εδώ, γιατί μετά έχουν έρθει αρκετά ερωτήματα σε σχέση με το ζήτημα που έθεσες για το Fuel Pass. Έχουν έρθει κάποιες εξηγήσεις, έχει κάτι. Λέει όμως ο Σωτήρης Κουτσοβίτης νωρίτερα, διαβάστηκε κανένα μήνυμα εκτός αν ενοχλεί άλλη άποψη. Τα ηλεκτροκίνητα είναι δεκάδες χιλιάδες πλέον. Η κατανάλωση μειώνεται κυρίως για αυτόν τον λόγο. Ρωτήστε τους ειδικούς και μην λέτε λόγια απλά για το κοινό σας. Να λέτε τεκμηριωμένες κουβέντες. Σωτήρη μου, κουνάς το δάχτυλο, δεν θα κάνουμε το ίδιο. Απλώς προφανέστατα έχεις χάσει τις εκπομπές που έχουμε κάνει και τα επίσημα σταχύτητα των πρατηριούχων κάνουν λόγο για μείωση έως και 20% της κατανάλωσης στα πρατήρια βενζίνης παρακάτω, γιατί αυτό που λες, η μείωση αυτού του ποσοστού με το ποσοστό πωλήσεων των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων δεν συνάδει. Κάτι έχεις κάνει λάθος, μη χάνεσαι. Σου προτείνω να μην κουνάς όμως το δάχτυλο, γιατί χρησιμοποιούμε επίσημα στοιχεία που μας δίνουν οι εκπρόσωποι, οι επίσημοι φορείς εκπροσώπησης των πρατηριούχων. Okay, για να μην μπερδεύεσαι, έτσι. Γιατί κάνεις και σενάρια.
2: Δώσ' του ένα δίκιο του ανθρώπου, εσύ.
0: Κανένα. Στην αγένεια δεν δίνω κανένα δίκιο.
2: Όχι, στην αγένεια προφανώς. Ναι. Και δεν χρειάζεται να είστε αγενείς για να μπορούμε να συζητάμε κιόλας. Ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προφανώς δεν χρειάζονται βενζίνη, αλλά τα τελευταία στοιχεία που πήρα από τον επίσημο, από την Ένωση των Αντιπροσώπων, είναι ότι περίπου είμαστε στο 10%. Ναι. Δεν είμαστε παραπάνω.
0: Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω δίκιο.
2: Ναι, μεν δεν βάζουν βενζίνη αυτά, αλλά δεν είναι τόσα. Ακριβώς. Για να κάνουν τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Επίσης,
2: στην κατανάλωση βενζίνης.
0: Οι ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα υπήρχαν αυτό το 10% της ελληνικής αγοράς. Έχει καταγραφεί και ισχύει και πριν από τον πόλεμο.
2: Σωστό.
0: Δεν ανέβηκε, δεν ήταν στο 5 και έγινε 10 μετά τον πόλεμο.
2: Ο βασικός λόγος
0: είναι... Λοιπόν,
2: Άρα, είναι λοιπόν, η οικονομία.
0: Ακριβώς.
2: Η οικονομία, άρα, λοιπόν,
0: εξοικονόμηση. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε και αυτό που λένε οι πρατηριούχοι ότι είναι κατά τη διάρκεια του πολέμου μειώθηκε η κίνηση κατά 15 με 20%.
2: Από okay. εδώ και 1,5 μήνα, ας πούμε, περίπου.
0: Αυτό λένε οι πρατηριούχοι.
2: Χθες λοιπόν, εγώ πήγα και έβαλα,
0: των για να
2: πήγα και έβαλα βενζίνη.
0: Ναι.
2: Γιατί σου έχω πει ότι πηγαίνω πλέον να με έχουν ξεχάσει.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί πηγαίνω σπανίως, γιατί το δικό μου κινείται και ηλεκτρικά και με βενζίνη. Και συζήτησα εκεί. Και μάλιστα έτυχε να είναι ένας άνθρωπος. Αυτά τα είναι τρία βενζινάδικα, έχει μια εταιρεία που τα διαχειρίζεται. Και ήταν ένας από την εταιρεία και το συζητάγαμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η πτώση. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη. Δηλαδή παίζει να είναι μεγαλύτερη και από αυτή που μας έχουν μέχρι mm-hmm. στιγμής πει.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί έχει μέσα το Πάσχα. Αν βγάλει το Πάσχα.
0: Σωστό. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ για παράδειγμα. Καλησπέρα. Δεν μου μπήκε το Fuel Pass παρά το γεγονός ότι μου λέει ότι εγκρίθηκε από τις 25 Απριλίου. Πάμε. Πείτε τα λέει. Στον Diesel μια χαρά δουλεύει η μείωση του. Του φόρου κατανάλωση, ενώ στη βενζίνη η κοροϊδία και η ξεφτύλα του Fuel Pass, τι να κάνεις, τέλος πάντων, πολύ είναι αυτό που σου έλεγα πριν, επειδή γράφει ο άνθρωπος ένα μακροσελές κείμενο, το θεωρεί ξεφτύλα. Αυτό που λέτε για τα 40 ευρώ, ότι δεν τα πήραν κάποιοι γιατί τα θεωρούν υποτιμητικό, είναι επίοικος απαράδεκτο, με αυτή την έννοια να μην μπορούμε την αύξηση που μας δίνουν ούτε στη σύνταξη ούτε στους μισθούς μας, εμείς οι χαμηλός μισθοί. Ό,τι δίνουν είναι βοήθεια. Άλλη απάντηση. Όχι, δεν είναι αστείο, το Fuel Pass είναι κοροϊδία. Άλλη απάντηση, δεξιός ψηφοφόρος εδώ από τα γενοφάσια μου, αδιάφορο τώρα είναι αυτό εδώ τώρα Γιάννη μου, το Fuel Pass το δικαιούμαι και δεν έκανα ποτέ αίτηση να το πάρω και είναι ένας λόγος από τους πολλούς που δεν μας ενδιαφέρει επίσης τι θα ψηφίσεις. Μας εξαθλίωσαν μέσω της φορολογίας τα καύσιμα, μέσω της ακρίβειας και μας πετάνε ένα κοκαλάκι μεταξύ άλλων, λέει ο Γιάννης, ο οποίος είναι ταξιτζής και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να απορροφώ όλες τις αυξήσεις γιατί έχω κρατικό τιμολόγιο. Η Μέρη, καλημέρα, σχετικά με το Fuel Pass που μας αναφέρεται, ήταν τόσο χρονοβόρα διαδικασία λόγω του ότι έπρεπε πρώτα να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και μετά να γίνει αίτηση. Φανταστείτε λοιπόν κάποιους μεγαλύτερους σε ηλικία δικαιούχους που έπρεπε να φτιάξουν email, να δηλωθεί κινητό τηλέφωνο, να μας πούν κωδικό ασφαλείας κτλ. Απελπισία. Σου δίνω μερικές απαντήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Επειδή λέει εγώ έχω ένα μηχανάκι και το μηχανάκι αυτό το έχει ο αδελφός μου, αλλά είναι στο όνομά μου και δεν έχει πληρώσει κάποια τέλη κυκλοφορίας, δεν μπορώ να πάρω εγώ το Fuel Pass. Είναι πολύ παραμετρικό.
2: Είναι πολύ οι λόγοι.
0: Έτσι. Και μία απάντηση στον Νικόλα. Τελικά το έγγραφο λέει που αποδεικνύει για την διάβια που αποδεικνύει είναι το μισθωτήριο για το κτήμα αυτό κυρίου Ανδρουλάκη, το ακίνητο κυρίου Ανδρουλάκη, καταφέρατε λέει να το βρείτε επειδή έχει ξαναστείλει μήνυμα ή μήπως να σας το στείλω. Άκου Νικόλα, σημείωσε ένα τηλέφωνο στη Χαρλαίο Τρικούπη να το βγάλουν σε ανακοίνωση. Με την πέφτει στους δημοσιογράφους δηλαδή, εκεί στη Χαρλαίο Τρικούπη να απαντήσει. Ή αν έχει τόσο αγωνία εσύ, βγάλε μια ανακοίνωση, κατάλαβες.
2: Θα τα πούμε σε λίγο. Έτσι, έχουμε
0: έτσι, τον κύριο Μάτζο.
2: Έχουμε τον κύριο Μάτζο του Πασόκ και θα μιλήσουμε μαζί του και γι' αυτό προφανώς.
3: Real FM.
4: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
5: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ.
4: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Συντονισμένη.
5: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ.
10: Η ώρα είναι 1.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Μείωσε τον Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Σε δεδομένο σκηνή παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη να συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον, αλλιώς θα εξοντωθεί, απίφθηνε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ με το Ιράν. Αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει. Η κυβέρνηση προχωράει, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα των τελευταίων ετών που θυμάμαι, δήλωσε στο Real FM η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Νόμιμη σύμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε την εκμίσθωση ακινήτου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, το στέλεχος του κόμματος, Κώστας Κανδαλίδης, μιλώντας στο σταθμό μας. Σε 5χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας, εκτιμάται ότι ανήκει σωρός άνδρα που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την Μύκονο υποδέχεται σε 7 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη νοτιοδυτική ως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hold it.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, εδώ είμαστε. Real FM 97,8.
1: Μάνος Διφλής.
0: Και Μπάμπης Παδημητρίου. Πολλά μηνύματα συνεχίζονται ακόμα και το Fuel Pass. Καταγράψαμε μερικές απαντήσεις για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Μπάμπης. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, και η αλήθεια είναι ότι μεγάλος αριθμός, περίπου στις 500.000 και κάτι, που δεν έχει πάρει το Fuel Pass ενώ το δικαιούται.
1: Θέλω τη γνώμη σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε και το έκανε όπως συνήθως κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Elon Musk, και έγραψε τι χαΐρια είναι αυτά, σαν δεν τρέπονται, να βάλουν μία ηθοποιό η οποία είναι μαύρου δέρματος, να παριστάνει την Ελένη σε αυτό που έχει φτιάξει ο Κρίστοφερ Νόλαν, δεν το έχουμε δει ακόμη, στην ταινία Οδύσσια. Και έχει γίνει ο κακός χαμός, το βλέπω, γιατί το έχει το ενικός.gr το έχει βάλει. Βεβαίως η ηθοποιός που επέλεξε ο Νόλαν, η Λουπίτα Νιόγκο, είναι από τις πολύ πολύ καλές νέες ηθοποιούς. Αλλά έχει γίνει ο κακός χαμός παντού, στην Αμερική, στη Γαλλία. Ναι, τι λες, πρέπει να είναι ξανθιά και λευκή?
0: Όχι, το θέμα μου είναι ότι παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή του πλανήτη ο Elon Musk. Και γενικότερα έχει δημόσιο λόγο ο Elon Musk, επειδή είναι πλούσιος.
1: Είσαι καλά, δεν μπορείς να μπεις πλέον στο Twitter.
0: Συμφωνώ, επίσης.
1: Με το που θα μπεις θα σου βγάλει πάνω-πάνω ό,τι έχει γράψει.
0: Γιατί τον σέρνει μαζί του ο Τραμπ, δεν έχει πάρει μαζί του και στην Κίνα, δεν έχω καταλάβει.
1: Αυτή είναι. Καλά, είναι ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Πήρε πέντε μεγάλους επιχειρηματίες, δεν είμαι έξι. Λογικό είναι να τον πάρει.
0: Μάλιστα. Μία απάντηση να δώσω λίγο στον Νικόλα μου. Θύχτηκες, Μάνο? Βεβαίως και θύχτηκα και την έδωσα την απάντηση. Λέει, δεν θα μπορούσε να απλά να πεις, θα τα πούμε αργότερα γιατί θύχτηκες. Θύχτηκα γιατί έχουν προηγηθεί μηνύματα του συγκεκριμένου ακροατή, ο οποίος υπονοεί ότι κάτι θέλουμε να κρύψουμε και γι' αυτό δεν μιλάμε για το ακίνητο και το μισθωτήριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Κατάλαβες, Νικόλα μου? Αν θεωρείς από την άλλη ότι είμαστε διασκεδαστές και όχι δημοσιογράφοι, κακώς κάθεσαι και ακούς έναν σταθμό, ο οποίος μια συγκεκριμένη εκπομπή, μάλλον, η οποία απαρτίζεται από διασκεδαστές ή από έναν διασκεδαστή. Αν θίγεσαι, δικό σου θέμα, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, είχα κρατήσει για να σου πω ένα από αυτά τα οικονομικά τα τρελά.
1: Ναι.
0: Με τα οποία δεν ασχολιόμαστε τόσο πολύ. Λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας. Όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες, αυτό που κυνηγάνε είναι τον πληθωρισμό. Γι' αυτό και φροντίζουν στις εκτιμήσεις που κάνουν για το πώς θα πάνε τα οικονομικά κάθε χώρας, να βάζουν και να πούνε ότι ο πληθωρισμός τον βλέπουμε περίπου εκεί. Εκεί θα προσπαθήσουμε, ειδικά η Τράπεζα της Τουρκίας. Εμείς εντάξει, εμείς είμαστε. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέρος του ευρωσυστήματος. Άρα ναι, έχουμε το ευρώ. Αυτοί έχουν τη λίρα τους και επομένως έχουν και περισσότερους λόγους να προσέχουν. Αυτή λοιπόν είχε βάλει ότι θα προσπαθήσουμε ο πληθωρισμός να πάει γύρω στο 16%. Και αναθεώρησαν αυτή την εκτίμησή τους,
1: ναι,
0: και την κάνανε ότι αν πάει 24% καλά θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι και εκεί οι συζητήσεις στην Τουρκία δηλαδή γίνονται για το ότι ο πληθωρισμός στην πραγματικότητα πάει πάνω από 30.
1: Ναι.
0: Το λέω περισσότερο διότι βγήκε κιόλας με μια τέτοια μέτρηση 32,4 τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο γενικώς
1: 32,4 πληθωρισμός.
0: Ναι. Η Τουρκία υποφέρει από τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
0: Και υποφέρει γενικώς οικονομικά. Η οικονομία της δεν είναι στα καλά της.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι πουθενά στα καλά της πλέον. Αυτά.
1: Μάλιστα.

0: Καλό μεσημέρι και στον Ορέστη το Ρέτσο. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε λίγο στο θέμα του πολέμου μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Έτσι, για το... Βέβαια, να πούμε ότι εδώ έχει ανοίξει μια ρητορική που θα μας πάρει μπάλα και θα μας τραβήξει έως τις εκλογές. Θα πάει έτσι. Αυτό είναι ένα κακό σημάδι για τον τρόπο με τον οποίο έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, ήδη από το πρωί στα πάνελ ξεκίνησαν οι συζητήσεις, τα τηλεοπτικά πάνελ εννοώ, ξεκίνησαν οι συζητήσεις με το ότι λέει ψέματα, δεν λέει ο Ανδρουλάκης, πείτε μας τι επιδοτήσεις έχει πάρει ο Μητσοτάκης, και ανοίγει μια κουβέντα η οποία είναι τόσο μακριά από ουσιαστικά προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν είναι, να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά τα υπόλοιπα θα μείνουν, φαντάζομαι ή μου φαίνεται, ότι θα έχουν δευτερεύουσα σημασία στην προεκλογική συζήτηση, και είναι πολύ πολύ άσχημο αυτό, νομίζω. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό η άποψή μου είναι εδώ και χρόνια, και προφανώς είναι μια άποψη που ιτάται συνεχώς και ιδίως όταν έχουμε προεκλογική περίοδο, ιτάται δηλαδή λαμπρά, έτσι, μετά πολλών επένων. Ότι παιδιά, όταν αναφέρεστε, δεν λέω να μην αναφέρονται τα ζητήματα αυτά. Έτσι, προφανώς πρέπει να αναφέρονται, δεν πρέπει να κρύβονται, αλλά δεν πρέπει να βρίζει ο ένας τον άλλον. Πείτε ό,τι έχετε να πείτε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε, περασπιστείτε τον εαυτό σας, κατηγορήστε τους αντιπάλους σας. Μπορείτε να μην τους λέτε με το καλημέρα σας κλέφτες, απατεώνες. Αυτά.
0: Αναφέρεσαι σε όλα αυτά που έχει πει ο Ανδρουλάκης στο παρελθόν, και συμφωνώ μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Το λέγαμε και τότε.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Λέγαμε, εντάξει, παιδί μου, έτσι κι αλλιώς θα τον καταχειριάσεις. Δεν χρειάζεται να τον λες και κλέφτη.
0: Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία, όταν ανοίγεις ένα κύκλο, και εδώ δεν τίθεται για να μην αρχίσουν τα μηνύματα αν είναι υπέρ Πασόκ ή υπέρ Νέας Δημοκρατίας. Όταν ανοίγεις ένα κύκλο αντιπαράθεσης που λες εγκληματική συμμορία, εγκληματική οργάνωση και οτιδήποτε άλλο. Ένα κόμμα θα πρέπει να ανθέξεις και σε αυτό που θα σου επιστραφεί.
1: Γιατί τότε που ξεκίνησε η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν αποκαλύφθηκε τι γινότανε και πώς τα λεφτά πηγαίνανε εκεί που δεν θα έπρεπε να έχουν ποτέ πάει, χρησιμοποιήθηκαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί εναντίον σύμπασας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ειδικά του Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι ο ίδιος το είχε ενορχιστρώσει. Βγήκε τότε ο Μητσοτάκης και είπε: παιδιά, εγώ αναδέχομαι την ευθύνη. Ότι δεν το προσέξαμε. Έγιναν όσα έγιναν. Τον βρήσανε πατόκορφα. Έγιναν μετά οι συμμαχίες που δεν ήταν και λογικές να γίνουν του Πασόκ με την Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, η Κωνσταντοπούλου έχει τον τρόπο της.
0: Καλά. Εδώ διαφωνώ. Δεν ήταν συμμαχία αυτό. Ήταν όμως... στην υπογραφή.
1: Ναι.
0: Ήταν στην υπογραφή.
1: Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σου. Ναι. Ότι το να συνυπογράψουν κόμματα της αντιπολιτεύσεως για να γίνει μια πράξη της αντιπολιτεύσεως, γιατί έτσι λέει ο κανονισμός, δεν πρέπει να θεωρείτε ότι αυτό ήταν, τα βρήκανε και συμφωνούν στα πάντα και είναι ίδιοι άνθρωποι. Προφανώς. Αλλά η Κωνσταντοπούλου έχει το δικό της στυλ. Απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. Okay. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να συμφώνησες μαζί της διότι πρέπει να συμφωνήσεις για να γίνει συζήτηση στη Βουλή. Έτσι, ο κανονισμός το απαιτεί. Δεν χρειάζεται να πας προς την μεριά της στον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσεις. Το είχαμε σημειώσει τότε. Τώρα λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση, στον κατάλληλο ρόλο, τον έχει πιάσει και τον έχει βάλει κάτω, και δυστυχώς δεν βρίσκουμε τώρα τον κύριο Μάντζο. Είναι μπερδεμένος κάπου και δεν μπορεί να μας βγει στο τηλέφωνο όπως είχαμε κανονίσει. Αλλά θα το συζητήσουμε με τους ανθρώπους του Πασόκ.
0: Ναι, θα το συζητήσουμε όπως και να έχει. Συμφωνώ απόλυτα, προσυπογράφω και με τα δύο χέρια που λέμε το σχόλιο σου. Όταν ανοίγεις μια τέτοια ιστορία, είναι λογικό ότι θα σου επιστραφεί αυτό, και θα σου επιστραφεί και με άνθρωπο ο οποίος το έχει αυτό. Έτσι, όπως ακριβώς το είπες.
1: Γιατί ότι το έχει ο Άδωνης, το έχει.
0: Όπως ακριβώς το είπες. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μπαίνει δυστυχώς σε μια έτσι περίεργη διαδικασία ή σε ένα συγκεκριμένο κλίμα η προεκλογική περίοδος, και λέει ο Γιάννης κάτι ενδιαφέρον. Το διαβάζω ως προσέγγιση το θέμα. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ, αλλά ας το ακούμε αυτό. Όσο είναι η Δημοκρατία και το Πασόκ θα τσακώνονται ποιος έχει φάει περισσότερα. Έχει σημασία ο διάλογος έτσι όπως δημορφώνεται, έτσι. Ο Τσίπρας θα προελάβει. Δες και το σενάριο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι αυτή η ιστορία με τον τρόπο που ανοίγεται εξυπηρετεί και άλλα σενάρια. Νομίζω. Έτσι.
1: Ωραία. Έχουμε όμως τώρα Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή επικρατείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ. Κύριε Μάντζο, γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε αυτήν την χαμηλού επέδου κουβέντα που λέγαμε πριν, δεν ακούσε το σχολείο μας, που δεν έχει ανοίξει τώρα. Έχει ανοίξει εδώ και καιρό και θα σας ρωτήσουμε αργότερα. Αν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό που λέει ο κύριος Ζεωργιάδης, ότι δηλαδή ψεύδεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι το τίμημα δεν είναι 1.000 ευρώ, είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όλο το υπόλοιπο.
2: Η απάντηση είναι τα δημόσια έγγραφα, τα δημόσια φορολογικά έγγραφα, οι δηλώσεις οι οποίες είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια. Η απάντηση είναι όλα τα νόμιμα δεδομένα, τα οποία είναι σε απόλυτη διαφάνεια γνωστά, με απόλυτη διαφάνεια γνωστά στις αρχές του τόπου μας εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Όμως θέλω να σταθώ στο πολιτικό σχολείο, γιατί αυτό έχει μια πολιτική ουσία και πρόλαβα το σχολείο σας. Yeah. Υπάρχει μια πολιτική, ένα ζήτημα πολιτικής ηθικής. Αν δηλαδή θέλουμε να επιλέξουμε το δρόμο της απόλυτης και ομής τοξικότητας στο δρόμο προς τις εκλογές, ή αν θέλουμε να την αφήσουμε έξω από την πολιτική ζωή. Και το λέω αυτό διότι διάβασα σήμερα τη δηλώση του κυρίου Μαρινάκη, mm-hmm. που λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ ναι, έσπηραν ανέμους, θα θερήσουν θύελες. Είναι σαν να μας λέει ο ΜΑ, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα ζήτησε να υπάρξει δικαιοσύνη για μια σειρά υποθέσεων, όπως οι υποκλοπές όπου υπάρχει δικαστική απόφαση, ή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάρχουν πορίσματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, επειδή δηλαδή κάνουμε τη δουλειά μας να ζητούμε δικαιοσύνη για υποθέσεις όπου πραγματικά η δικαιοσύνη ζητεί να διερευνηθούν, εκείνοι θα συνεχίσουν σε μια τοξική απόπειρα εξίσωσης, συμψηφισμού και απόλυτης ισοπαίδωσης των πάντων.
0: Ναι, τους λέγατε συμμορία, κύριε Μάντζο. Τους λέγατε συμμορία, γιατί την πολιτική στόχευση την αντιλαμβανόμαστε, το συζητάμε και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, το πολιτικό διακύβευμα. Από την άλλη πλευρά, η τοξικότητα η οποία σας αποδίδεται αφορά στους χαρακτηρισμούς συμμορία, εγκληματική οργάνωση και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Με τον Πρωθυπουργό να σας ρωτάει από το βήμα της Βουλής, είμαι εγκληματίας, είμαστε συμμορία. Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ναι, καταλαβαίνω πολύ. Mm-hmm. Υπάρχουν χαρακτηρισμοί οι οποίοι μπορεί να ακούγονται σκληροί και πολύ δύσκολοι στην εκφορά τους. Είναι όμως χαρακτηρισμοί οι οποίοι περιγράφουν συμπεριφορές οι οποίες ως επαναλαμβανόμενο μοτίβο χαρακτηρίζουν μια πολιτική. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολιτική συγκάλυψης οποιουδήποτε ζητήματος έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα, μεθοδική. Μια πολιτική του να δένονται τα χέρια της δικαιοσύνης με ψήφους των βουλευτών της συμπολίτευσης κάθε φορά.
1: Είτε στον κύριε Μαντζό, εσείς τα καταγγέλλετε αυτά και καλώς τα
2: καταγγέλλετε. Είτε για τον
1: ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, εσείς τα έχετε καταγγείλει και θα συνεχίσετε να τα καταγγέλλετε, κύριε Μαντζό, αυτά. Όμως πρέπει να παραδεχτείτε ότι όταν τη μία κάνει λάθος ο λογιστής, είπε ο αρχηγός σας στο πόθεν έσχες. Το οποίο δεν είναι το αναμενόμενο για κάποιον ο οποίος θέλει να κυβερνήσει μια χώρα. Την άλλη βγαίνει μια ιστορία όπου και εκεί υπάρχει ένα σκοτάδι και καταφέρνει, γιατί τώρα που σας έχει βρει, βεβαίως και θα σας χτυπά, καταφέρνει να συνδέσει ότι τα ενοίκια που πήρε η οικογένεια Ανδρουλάκη πήγανε στο εξωτερικό και γίναν κατάθεση, την οποία κατάθεση ξέχασε να τη βάλει στο πόθεν έσχες. Αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος στα καφενεία. Εμείς δίνουμε μάχη. Και...
0: είναι καφενειακή.
1: Ναι, είναι καφενειακή. Είναι καφενειακή. Και όταν εγώ τις προάλλες ήμουνα και έλεγα, παιδιά, δεν είναι έτσι. Και μου λέγανε, δεν ξέρεις. Και τους κοντέψα να τσακωθώ. Του λέω, δεν ξέρω εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά και ξέρεις εσύ.
2: Έχετε εμπειρία, κύριε Παπαδημητρίου, και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του ελέγχοντος, του δημοσιογράφου, αλλά και την πλευρά του ελεγχομένου, ως πρώην βουλευτή. Το γνωρίζετε.
1: Βεβαίως και το γνωρίζω.
2: Γνωρίζετε πολύ καλά, λοιπόν, το πώς χτίζεται όλο αυτό το παιχνίδι. Τι λέω εγώ. Δεν μπορείς να εξισώνεις πραγματικές υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν με υποθέσεις που ανακαλύπτεις ξαφνικά. Γιατί το ζήτημα το οποίο συζητάμε τώρα, επαναλαμβάνω, την πρώτη μου απάντηση, είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, είτε ως ευρωβουλευτή είτε ως βουλευτή. Όλα τα ποσά επίμονα έχουν δημοσιευθεί στο πόθεν έσχες χρόνια τώρα.
1: Μα βεβαίως εδώ η Real News βρήκε, η εφημερίδα μας, βρήκε ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, καμιά δεκαριά, είχε γίνει μια συζήτηση, προφανώς στο Ηράκλειο, προφανώς κάποιος είχε δώσει, έτσι. Άρα δεν είναι καινούριο, συμφωνούμε.
2: Άρα είναι γνωστά.
1: Γνωστά είναι, γιατί όμως ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήνει και του τη φέρνουνε. Γιατί έχει βάλει και τον μάστορα του είδους, τον Γεωργιάδη, να κάνει τη δουλειά.
2: Ακριβώς. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το μοτίβο, γιατί για μένα είναι καθαρό το τι γίνεται και το γιατί γίνεται τώρα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που υπογράφει ένας κύριος Κατακουζινός. Στο όργανο σας στην ΕΣΥΑ και εσείς που είστε επώνυμοι δημοσιογράφοι και κάνετε τη δουλειά σας ευσυνείδητα, ξέρετε ότι Κατακουζινός δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα ανώνυμο δημοσίευμα σε μια ηλεκτρονική ιστοσελίδα. Άρα έχουμε και ήδη από χθες έχουμε ρωτήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και εποπτεύοντα τον ηλεκτρονικό τύπο, αν έχουμε και παραβίαση των διατάξεων για τον ηλεκτρονικό τύπο.
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το μέσο ενημέρωσης που το έβγαλε, δεν είναι.
2: Ωραία. Παίρνουμε το ανώνυμο δημοσίευμα, όχι εμείς, ο κύριος Γεωργιάδης. Το κάνει σημαία. Στη συνέχεια το παίρνει η ομάδα αλήθειας. Το κάνει επίσης σημαία και το διασπείρει σε όλη τη χώρα. Και μετά έχουμε μία αναπαραγωγή, μία δίθεν παρανομία, η οποία αποδεικνύεται ότι δεν είναι παρανομία. Στη συνέχεια αρχίζει μία κατάσχετη ηθικολογία για το τι είναι ηθικό και τι όχι. Και στο τέλος υπάρχει μία απόπειρα να αφαιθεί μία σκιά. Αυτό είναι ένα μοτίβο προπαγάνδας. Και ένα σύστημα εξουσίας, όταν φεύγει, το τελευταίο που έχει να κάνει είναι η προπαγάνδα. Βρισκόμαστε στο τέλος ενός συστήματος εξουσίας που φεύγοντας καταφεύγει.
0: Επειδή,
2: αυτό είναι στα μάτια τα δικά μου.
0: Επειδή, επειδή το έθεσε ο Μπάμπης και το χαρακτήρισε καφενιακή κουβέντα.
2: Η προπαγάνδα, συγγνώμη, οι τελευταίες μέρες της Πομπλίας και η Πομπλία καταφεύγει στην προπαγάνδα για να αντιστρέψει την πραγματικότητα.
0: Ηθικό θέμα τίθεται γενικότερα όταν είσαι αρχηγός κόμματος ή αν είσαι, όταν είσαι βουλευτής του Κοινοβουλίου να συναλλάσσεις με το δημόσιο.
2: Κάτι σας. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ρωτώ, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο μέσα από τις δηλώσεις του κυρίου Αντουβλάκη. Είναι γνωστά τα ζητήματα εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν ελεγχθεί, επαναλαμβάνω, πολλαπλώς. Είναι όλα γνωστά στις αρχές του τόπου μας, δημόσια, και δεν βλέπω καν το ζήτημα για το οποίο συζητάμε σήμερα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά, παρακολουθώ λίγο από μία. Προσπαθώ να βοηθήσω λίγο μία απόσταση όλο αυτό. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, γιατί πραγματικά υπάρχει μια απόπειρα μεθοδική πάνω σε γνωστά ζητήματα. Ο κύριος Γεωργιάδης και δυστυχώς ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης, άρα η φωνή της κυβέρνησης και η κυβέρνηση η ίδια πια, όχι ένας υπουργός ακραίος, ο οποίος είναι ένα ακροδεξιό μεγάφωνο κάπου μέσα στην κυβέρνηση, αλλά ο ίδιος ο εκπρόσωπός της, βάλουν κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν τώρα το πρώτον για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν πραγματικά αν αυτό είναι κάποιο αστείο, κάποιο ανέκδοτο που κάποιοι στείλουν, κάμια φάρσα, ή αν όντως είναι αυτό που φαίνεται, ή μια προπαγάνδα, μια μηχανή προπαγάνδας από ένα σύστημα εξουσίας που καταλαβαίνει ότι χάνει την εξουσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρινάκη.
1: Να είστε καλά, Τζόλα.
2: Πάντως, να κλείσω. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα. Και επειδή σας άκουσα για το καταληκτικό σας σχόλιο, για το πώς αυτό επηρεάζει ευρύτερα την πολιτική ζωή. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα και τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μας, που το τελευταίο στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι όλοι είναι ίδιοι, όλοι κάνουν τα ίδια.
1: Μα έτσι ξεκινήσαμε και εμείς το σχόλιο μας. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μάντζο.
2: Οι συμπολίτες μας να είναι στις. Αντί να είναι στις κάλπες, να είναι στον καναπέ και στις παραλίες.
0: Να είστε καλά, κύριε Μάντζο. Καλώς σας
2: ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: 8 συμμετοχές σε τελικούς του Champions League έχουν οι γαλλικές ομάδες, εκ των οποίων μόνο 2 φορές έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο, με την Marseille το 1993 και την Paris Saint-Germain το 2025. Οι δύο τους μετράνε και από έναν χαμένο. Στη λίστα προστίθεται η Rams με 2 παρουσίες, χωρίς να μπορέσει να το πάρει, η Saint-Étienne και η Μονακό.
7: Η Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύσημα στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από παράδειγμα προς αποφυγή είναι σήμερα μία από τις πέντε χώρες στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει σε έκθεσή του. Νέα προειδοποίηση Τεχεράν να συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον, αλλιώς θα εξοντωθεί απίφθινο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Past 2026. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη μεταμόρφωση έως το Κόκκινο Μήλο και από Καλλιθέα ανατμήματα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλείας Σοφίας, Σταδίου Αμαλίας, στην Αττική Οδό εξόδους για Λαμία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει ο κύριος Λαμπύρης, καλησπέρα πάντως για την ιστορία, κύριε Νηφλή. Από το Πασόκ δεν πηγαίνουν ψήφοι προς τον Τσίπρα. Αυτό είναι αυτά είναι δημοσκοπήσεις. Τώρα, αν εσάς σας βολεύει αυτό, κανένα πρόβλημα. Και αν βάλουμε και από τις προηγούμενες εκλογές, μάλλον κερδισμένοι είναι. Κύριε Λαμπύρη, διάβασα μήνυμα ακροατού. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είπα ότι αυτό είναι το αφήγημα που εξυπηρετεί και αυτό επιχειρεί πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό δεν είναι αντίληπτο, λυπάμαι. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική συνομιλία μας. Γιατί την έχεις προαναγγείλει πάνω
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο κύριος Νίκος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Έτσι, καλό σας μεσημέρι, κύριε Βέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας και σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Βέτα, κύριε καθηγητά, κάνατε μία μελέτη ο ΙΟΒΕ για το θέμα παραγωγικότητα, το οποίο μας ταλαιπωρεί κάθε φορά, διότι είναι και λίγο δύσκολο να καταλάβουμε και τι ακριβώς είναι η παραγωγικότητα. Και χθες την παρουσίαση που κάνατε με το Προεδρείο του ΣΕΒ, τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι για την παραγωγικότητα δεν είναι... Μην θεωρούμε υπευθύνους τους εργαζομένους. Είναι ευθύνη της επιχείρησης και του κράτους να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να έχουμε καλύτερη παραγωγικότητα. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί συνήθως το βάρος πέφτει, το λέγαμε και με τον Μάνο Νεφλή νωρίτερα, ότι λέμε είμαστε τεμπέληδες.
0: Μειωμένη παραγωγικότητα, είμαστε τεμπέληδες. Αυτό σημαίνει.
2: Καμιά φορά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την εντατικότητα ίσως με την οποία δουλεύει κανείς. Παραγωγικότητα κατά μία έννοια σημαίνει το αντίθετο. Παραγωγικότητα είναι για μία ώρα εργασίας ή για μία μέρα εργασίας ή για ένα μήνα εργασίας. Ποιο είναι το προϊόν που παράγεται και ποια είναι η αξία αυτού του προϊόντος. Το ζητούμενο λοιπόν στην παραγωγικότητα είναι όσο δουλεύουμε να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση. Και από τι μπορεί να εξαρτάται αυτό? Ένα και κύριο, και αυτό το δείξαμε στη μελέτη χθες, ότι πόσο υστερούμε ακόμη παρά την πρόοδο των τελευταίων λίγο ετών, υπάρχει χάσμα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρώτο και κύριο είναι ποιο είναι το κεφάλαιο το οποίο έχει επενδυθεί μέσω προηγούμενων επενδύσεων και έχει στη διάθεσή του ο κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή το συσσωρευμένο κεφάλαιο σε μια οικονομία, αναθέσει εργασίας. Είναι και άλλα τα οποία επηρεάζουν την παραγωγικότητα, τα οποία εξαρτώνται όχι τόσο από τις επενδύσεις που είναι πρωτίστως ευθύνη των επιχειρήσεων, όσο από τα ευρύτερα θεσμικά που σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ευθύνη της πολιτείας.
0: Άρα... Μας δίνετε παρακαλώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω κάποια έτσι παραδείγματα για να γίνει αντιληπτό αυτό πλήρως. Για εμάς που δεν έχουμε στοιχεία, ενώ δεν το βιώνουμε, να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία, πώς θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα ή από τι, όπως είπατε, πώς εξαρτάται από την επένδυση.
2: Να το πάμε στην όσο πιο απλή διατύπωση μπορεί κανείς να κάνει. Ας υποθέσουμε ότι εσείς ή εγώ είμαστε ένας υπάλληλος γραφείου. Το εάν

0: ανθρώπους που είναι στη βάρδια του εργοστασίου, μπορεί αυτοί να είναι 18, μπορεί να είναι 118, να έχουν μεγαλύτερο προϊόν. Το να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές μονάδες παραγωγής. Έτσι, μπορούμε αυτό να αρχίζουμε να το χτίζουμε. Και αυτό εξαρτάται και από το πώς είναι δομημένη μια επιχείρηση, εξαρτάται και από την καινοτομία η οποία υπάρχει και άρα από την αξία στην οποία πουλά, γιατί η παραγωγικότητα δεν είναι μόνο μονάδες, ότι παρήγαγα 10 τεμάχια, αλλά την αξία που έχουν αυτά τα τεμάχια όταν τα πουλάω στην αγορά.
1: Ναι.
0: Και το εύλογο ερώτημα είναι, δύο λεπτά, όλο το σχέδιο της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση ήταν να έχουμε υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό έχει συμβεί? Ναι, έχει συμβεί. Εάν δούμε, ας πούμε, το ΑΕΠ αναεργαζόμενο, αυτό έχει ανέβει, αν δούμε το κατακεφαλήν ΑΕΠ, αυτό έχει ανέβει πάρα πολύ σημαντικά από το 18 και μετά. Ο κύριος λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι διότι περισσότεροι άνθρωποι απέκτησαν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Μειώθηκε η ανεργία, ακόμη αυξήθηκε και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό για σημαντικές μερίδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες και οι νέοι. Άρα δουλεύουμε περισσότερο και περισσότεροι. Έτσι, συνολικά στη χώρα η ανεργία έπεσε από την κορυφή του 26-27% πόσο ήταν στο σχεδόν 8%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έγινε αυτόματα. Από εδώ και πέρα όμως δεν θα υπάρχει σημαντική δυνατότητα περαιτέρω μείωσης ανεργίας, γιατί έχει ήδη πέσει πολύ. Άντε να πέσει άλλη μία-δύο μονάδες, αν θέλετε. Έχουμε και ένα αρνητικό δημογραφικό. Εάν λοιπόν από εδώ και πέρα θέλουμε να αυξάνονται τα εισοδήματά μας, θα πρέπει ο κάθε ένας που δουλεύει να είναι περισσότερο παραγωγικός. Και ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε, πώς θα συμβεί αυτό? Αν έχουμε επιχειρήσεις που είναι καλύτερα διασυνδεδεμένες με το που πουλάω υπηρεσίες και προϊόντα που θα φέρουν περισσότερη αξία, και στο να γίνουν επενδύσεις. Και τελειώνω λίγο αυτό το πλαίσιο. Μα πάλι, έτσι αναρωτιέται κανείς, δεν διαβάζουμε και δεν είναι αληθές ότι οι επενδύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί? Ναι, σίγουρα έχουν αυξηθεί και η σταθεροποίηση της οικονομίας που υπήρξε ήταν κρίσιμη για αυτό. Αλλά δεν έχουν αυξηθεί τόσο που να διασφαλίζουν ότι τα επόμενα χρόνια η παραγωγικότητα θα αυξάνεται. Χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερες επενδύσεις όλων των ειδών, και δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, και ιδιωτικές επενδύσεις κατά κύριο λόγο σε νέο παραγωγικό δυναμικό, και ιδίως εκεί που θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα περισσότερο και με τεχνολογίες αιχμής.
1: Κύριε Βέτα, όμως το μήνυμα που βγαίνει από τη μελέτη αυτή και από τις χθεσινές σας συζητήσεις είναι μάλλον απαισιόδοξο. Δηλαδή είμαστε λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, και για να πάμε να πιάσουμε τους υπόλοιπους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Λέτε ότι ένας παράγοντας, ας πούμε, είναι ότι εμείς έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Και σε αυτές είναι πολύ δύσκολο ο επιχειρηματίας να κάνει τέτοιες επενδύσεις για αυτές που περιγράφετε, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Μεγαλώνει το δυναμικό που έχει, δουλεύουν περισσότεροι, συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο προφανώς, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνει όλες τις άλλες, του εξυγχρονισμού, να χρησιμοποιεί συστήματα τέλεια, και δεν έχει και τα λεφτά. Δεν έχει τα λεφτά για να κάνει αυτές τις επενδύσεις.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να βάζω το δάχτυλό μου σε σημεία της ελληνικής οικονομίας όπου δεν τα πάμε καλά, και ενδεχόμενα να προτείνουμε και ως ΙΟΒΕ λύσεις.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είναι πυρηνική φυσική πολλά από αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, και τώρα που έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία εγώ θα έλεγα αλίμονο εάν δεν τα κάνουμε. Το πρώτο που είπατε είναι το στοιχείο της χρηματοδότησης. Ομαλή χρηματοδότηση δεν είχαμε πριν από 5 ή 6 χρόνια. Θυμηθείτε ότι ακόμη και τα απόνερα των capital controls μας πήραν 3, 4, 5 χρόνια να σβήσουν. Τώρα έχουμε φτάσει στην επενδυτική βαθμίδα. Τώρα οι τράπεζες έχουν μια πιο ομαλή ροή χρηματοδότησης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι στο διεθνές περιβάλλον των χρηματαγορών ώστε να διατηρηθεί. Αλλά η χρηματοδότηση τώρα έχει εξομαλυνθεί.

0: πιο δύσκολο και ουσιώδες είναι αυτό το οποίο ρωτήσατε για το τι είναι αυτές οι επιχειρήσεις. Μήπως είναι πολύ μικρές, μήπως αυτό το οποίο θα βγάζουν στην αγορά δεν είναι κάτι υψηλής αξίας και άρα ουσιαστικά φυτοζωούν. Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Και όσο περισσότερο γυρνάμε από επιχειρήσεις οι οποίες δεν προσφέρουν μεγάλη αξία, και ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος είναι ότι η εσωτερική αγορά που έχει η Ελλάδα δεν είναι αυτή της Ισπανίας ή της Γερμανίας ή της Πολωνίας, που είναι μεγάλες εσωτερικές αγορές. Σε μεγάλο βαθμό αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνονται πιο εξωστρεφείς, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν με ιδιωτικά κριτήρια να κάνουν επενδύσεις και αυτές οι επενδύσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς μένουμε σε αυτά, γιατί υπήρχαν και πολλά άλλα ερωτήματα. Είναι η έλλειψη εργαζομένων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι στη βιομηχανία, αν σχεδιάζεται με την παραγωγικότητα, αλλά νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε.
0: Έτσι, θέλετε να μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα, αν έχετε την πολυτέλεια.
1: 30, Νίκο, 30 δεύτερα μπορούμε. Έτσι, 30 δεύτερα. Ελάτε, ελάτε κύριε Ιωκρο.
0: Ωραία. Το να έχουμε περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται είναι κάτι που παράλληλα πρέπει επίσης να επιχειρηθεί. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ένα διάγραμμα που δείξαμε στη χθεσινή παρουσίαση, είναι ότι οι επενδύσεις πρέπει να ενταθούν σε βαθμό που να καλύψουν την μεγάλη σωρευτική μείωση στο κεφάλαιο που υπήρξε την τελευταία 15ετία. Μόνο πέρσι εξισορροπήσαμε και σταματήσαμε την κατηφόρα. Και γιατί μόνο πέρσι? Γιατί το αναεργαζόμενο επενδυμένο κεφάλαιο είναι το ζητούμενο. Και καθώς αυξάνονταν ο παρανομαστής, δηλαδή είχαμε περισσότερους εργαζόμενους, θα έπρεπε να τρέξουν και οι επενδύσεις ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το στίχημα της επόμενης πενταετίας.
1: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βέτα.
0: Εγώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί!
18: Και εκεί! Σωστά! Βουλθά ενέργεια!
19: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI. TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που ενημερώνει, εμπνέει, προστατεύει και μέσα από την κοινότητα Κόσμος οι έφηβοι βρίσκουν άρθρα, βίντεο, podcast με ασφαλή όμως πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και τις σκέψεις τους. Συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα όταν χρειάζονται βοήθεια. Και το TOZI, που σας έλεγα, της Vodafone, λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός μέντορας για μια ασφαλή και ισορροπημένη καθημερινότητα digital. Θα το βρείτε στο App Store και Play Store και περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Και επειδή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη, πάω τώρα στη Σιάμο, η οποία 50 χρόνια εμπειρία έχει. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις. Οι θωρακισμένες πόρτες Σιάμο προσφέρουν μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις η Σιάμο, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και βρίσκει τον πελάτη κάθε φορά που ο πελάτης θα χρειαστεί την φροντίδα της Σιάμο. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα. Για να ολοκληρώσω το προηγούμενο μήνυμα που σας έλεγα, επειδή ο κόσμος είναι συνεχώς online πλέον, αυτό έχει πολλά θετικά και για τους έφηβους που ανακαλύπτουν τώρα το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται όμως πολύ πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει, καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Πρέπει να έχουν κάποιον να ρωτήσει. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε λοιπόν το TOZI, που είναι μια δωρεάν εφαρμογή, και μέσω αυτής μπορούν να έχουν απαντήσεις. Προσφέρει ταυτόχρονα μέσα από το χώρο αυτόν, προσφέρει έκφραση, άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Μπείτε στο Vodafone.gr, έχει και στο App Store και στο Play Store την εφαρμογή έτοιμη και θα μάθετε τα πάντα όλα, αγαπητέ Μάνο Νιφλή.
1: Κλείνοντας να πούμε ότι είναι κοντά μας και η εταιρεία Σιάμο, έτσι. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977. Λοιπόν, φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
26: Να περάσετε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
25: Real FM.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
27: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
28: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
29: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
30: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
32: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
33: Αχα.
32: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
33: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
32: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
34: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Έρχονται 250.
8: Η ώρα είναι 2.

0: ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Φακίλας με το φέρτο.
1: Στα αθλητικά, επιστροφή στις υποχρεώσεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 7 υποδέχεται τη Μύκονο στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League.
0: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων στο πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τοπικές βροχές στα δυτικά, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά, άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Βροχές και χαλάζι αναμένονται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην Κάφοβο σημειώνονται καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου ανατμήματα σε Γάλεο και Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα Άλυμο και από το Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Κύκλωμα που εξαπατούσε το ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων εξάρθρωσαν τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα, σε έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγός και σε 2 ορθοπαιδικούς. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί μήνες τη δράση των μελών του κυκλώματος. Πώς είχε στηθεί η κομπίνα, θα μας εξηγήσει αναλυτικά ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Βασίλη, με πλαστά παραπεμπτικά, κυρίως όμως πλαστές γνωματεύσεις από τους δύο ορθοπαιδικούς για να πραγματοποιήσουν οι δίθεν ασθενείς φυσικοθεραπείες και βεβαίως στον συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή έφτιαχναν οι δύο ορθοπαιδικοί. Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ και το ΕΟΠΗ σε οργανωμένο εγκλήματος, αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ελληνικό FBI, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες αλλά και παρακολουθήσεις. Πρέπει να σας πω ότι εξετάζεται πολύ στενά και η υπόθεση ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο κύκλωμα όχι μόνο δεν τις διερεύνησε, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα τις έβαλε στο αρχείο.
0: Άρα ενδέχεται να διευρυνθεί ο κύκλος των συλλήψεων, μας λες Θεοδόση Πάνου.
4: Βεβαίως, γιατί αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στην δικογραφία. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 260.000 ευρώ είναι η πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΟΠΗ. Διότι 1.690 γνωματεύσεις, αλλά και παραπεμπτικά, όλα σε ονόματα σχεδόν ανύπαρκτα, με αφημί όμως και με άμκα που είναι υπαρκτά, αλλά κινητά τηλέφωνα, γιατί μιλούμε και για άλλη συνταγογράφηση και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αντιστοιχούν σε ανύπαρκτα άτομα. Καταλαβαίνουμε ότι το κύκλωμα είχε στηθεί με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο και στην κορυφή αυτού του κυκλώματος ποιος βρίσκεται? Ο φυσικοθεραπευτής. Ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος όχι μόνο φέρεται ως αρχηγός αλλά και ως στρατολόγος των δύο γιατρών, εν προκειμένου ορθοπαιδικών όσον αφορά στην ειδικότητά του, γιατί αυτό τον αφορούσε περισσότερο, ώστε να κάνουν τις γνωματεύσεις σε ανύπαρκτα, όπως είπαμε, άτομα και να χορηγούν παραπεμπτικά για το φυσικό θεραπευτήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποίησε σε συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και το τμήμα οικονομικού εγκλήματος πιο συγκεκριμένα καταφέρει να περάσει χειροπέδες και στους τρεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς, όπως είπαμε, ερευνάται η υπόθεση συγκεκριμένου υπαλλήλου του ΕΟΠΗ που είχε θέσει στο αρχείο καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, και θα περιμένουμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα να δούμε πως υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από την κουρτίνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Δεν θα αλλάξουμε κλίμα, απλά θα αλλάξουμε πόλη και θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου επιτίδη με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματα τους ως λογιστές ή ασφαλιστές, καταφέροντας να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ από μετρητά μέχρι χρυσές λίρες και κοσμήματα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, και μιλάμε για μια Σπύρα Ρωμά που αποκόμισε μεγάλο παράνομο όφελος και εμπλέκεται σε απάτες σε περιοχές της Χαριλάου και της Ανάληψης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της Σπύρας εμφανίζονταν ως ασφαλιστές, λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξαπάτησαν τρεις ανυποψίας στους πολίτες μέσα σε δύο μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, τώρα το 2026. Αξιομνημόνευτη ηλία για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, τρεις χρυσές λίρες καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται στις 130.000 ευρώ. Δικογραφία σε βάρος δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 56 ετών, αλλά και μιας 33χρονης συμμεδαπής.
1: Έχουν συλληφθεί, Δημήτρη, ή έχουν απλά ταυτοποιηθεί?
5: Έχουν απλά ταυτοποιηθεί, γι' αυτό και μιλάμε για δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να αλλάξουμε κλίμα. Νέο ξεκαθαρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα 17.000 στρατιωτικών κατοικιών, κυρίως στον Εύρο, τόνισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαιρέτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται, όπως τόνισε, να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, Χρήστο Μαζανίτη αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
6: Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν δίνει σημασία στο οικιστικό πρόγραμμα μόνο του Εύρου, αλλά και στο ανατολικό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μάλιστα από το Αγαθονήσιο που βρέθηκε εχθές έστειλε μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια, ένα μήνυμα σαφές ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε τις αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Από εδώ, από το Αγαθονήσιο, τόνισε, θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, δηλαδή, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, που σημαίνουν δικαιώματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το διεθνές, για το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ντρόουν. Του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και τόνισε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχει ξεχαστεί, ότι αναμένει ακόμη και θα περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την Ελλάδα για το ζήτημα του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα το χαρακτήριζε εξαιρετικά σοβαρό, γιατί είναι ένα σκάφο με εκρηκτικά. Έθεσε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δεν θέλω να σκεφτώ, είπε, τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτόν τον ντρόν, και κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ό,τι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας.
7: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία, με παράλληλο στόχο τη συνοχή της παράταξης, με φόντο όμως την γκρίνια γαλάζιων στελεχών, αλλά και την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Ο Σπύρος Μουρελάτος είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Ελισάβετ, με ισχυρό διακύβευμα την επαναστησπήρωση, την ενότητα αλλά και το αφήγημα εκλογικό εν ώψη των κρίσιμων εκλογών το 2027, όπως τουλάχιστον ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει ορίσει εκεί, ανοίγει τις εργασίες του σήμερα απόψε στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό αύλα εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς μετά την ακροτελεύτια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της νέας κεντρικής επιτροπής, της πολιτικής επιτροπής, η οποία θα εκλέξει αργότερα και εντός του επόμενου δεκαημέρου τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα οδηγήσει οργανωτικά το κόμμα πλέον στην επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στην σημερινή του ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από το Μεγάρο Μαξίμου, στον απλό νεοδημοκράτη. Στόχος εξάλλου της Πειραιώς είναι να επαναπατρίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από την πολιτικο-κοινωνική συμμαχία του 2023, που χάρισε μια ανεπιπλογική νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρατεύσει και τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, όχι διεξοδικά, ακροθυγώς, αλλά θα αναφερθεί στο γεγονός, κατά την δική του οπτική, πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και την πολιτική σταθερότητα, την εσωτερική ομαλότητα, αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής πρόοδου που καταγράφει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Θα μιλήσει δε για μια αντιπολίτευση η οποία εκφέρει ως επιτοπλίστων τοξικό λόγο, και η μόνη συμπολιτική ουσία στο κατά τα άλλα ετερόκλητο, όπως θα πει, μέτωπο αυτό, είναι η ανατροπή, η πτώση της δικής του κυβέρνησης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στον διεθνή περίγυρο, στις πολύ δυσμενείς οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, για να επιχειρηματολογήσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την συνταγή ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές και αυτή η πολιτική μείωση φόρων που εφαρμόζει με συνέπεια, όπως θα πει, από το 2019. Και εντεύθεν, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στο γαλάζιο, όπως θα το πει, όραμα για την Ελλάδα του 2030. Αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, όπως θα πει χαρακτηριστικά, και στην οικονομία, αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά και σε άλλες, και σε άλλα πεδία. Ενώ θα αναφερθεί και στην πρόοδο που καταγράφει η χώρα, στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, γεγονός που, όπως θα επισημάνει, της επιτρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς το γεωπολιτικό της, από τότε που αναφέρθηκε και εσύ στην γκρίνια που υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως η Νέα Δημοκρατία ταλανίζεται την τελευταία χρονική περίοδο και από υποθέσεις όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα και μια δυσφορία σε τμήμα βουλευτών αλλά και του γαλάζιου πολιτικού προσωπικού για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς αυτές τις υποθέσεις, αλλά και για άλλα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να υπερβεί όλο αυτό το κλίμα και να ζητήσει συστράτευση εν ώψη της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του το κόμμα της Πειραιώς. Επίσης, από το συνέδριο αυτό, όπως είναι γνωστό, θα απουσιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο τελευταίος βεβαίως, εδώ και κάτι περισσότερο από ένα χρόνο έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, Ελισάβετ.
1: Η Ελλάδα λοιπόν του 2030, η πολιτική σταθερότητα και οι απαντήσεις στους αμφισβητείες θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται η κόντρα των κυβερνητικών στελεχών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που ενοικίασε στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και για δημοσίευμα μούφα που πυροδότησε, όπως είπε, την αντιπαράθεση. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Ξεκίνησε λοιπόν, Βασίλη, από χθες το βράδυ να απαντά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και απαντώντας έτσι στις κατηγορίες του, τις οποίες του καταλογίζουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, όχι πια μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι βουλευτές και στελέχοι του κόμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε ευνοήθηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί, καθώς, όπως είπε, ο διαγωνισμός της μίσθωσης έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του κτηρίου που ανήκει στην οικογένειά του έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Και με κριτήριο μάλιστα τότε ότι πρώτον ήταν φθηνότερο από τα άλλα που προσφέρονταν και δεύτερον δεν ήταν υποθηκευμένο, καθώς υπήρχαν άλλα που έφεραν τέτοιο φορτίο. Όσο για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, υποστήριξε ότι απλώς υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και κλείθηκε να το κάνει αυτό απλά επειδή μεσολάβησαν εκλογές και έγινε εκείνη η κυβέρνηση. Όσο για τα χρήματα που παίρνει από αυτό το ακίνητο, υποστήριξε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα και σε καμία περίπτωση τα εκατομμύρια που υπονοεί ή που λέει ευθέως μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι θα ήθελε να βρουν άλλο ακίνητο και να φύγουν αύριο το πρωί οι ενοικιαστές. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τόσο εύκολα, καθώς έχουν υπάρξει επανειλημμένα οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν αποβεί ακαρποί, έχουν αποβεί άγονοι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε, πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για ένα μούφα δημοσιογράφο. Θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα χθες σε γνωστή ιστοσελίδα, το οποίο υπέγραφε ο κύριος Κατακουζινός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Action 24, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τουκαλάς, πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του είπε ότι θα πρέπει να μιλήσει μαζί του και εκείνος διαφώνησε, είπε ότι θέλει να μιλήσει με τον ίδιο που βάζει την υπογραφή του στο άρθρο, καθώς ήθελε να τον ενημερώσει για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες του. Προφανώς όλα αυτά έγιναν για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ο κύριος Κατακουζινός, ο οποίος υπέγραφε το άρθρο και ότι στείνεται ένα μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας με ένα δημοσίευμα στημένο σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήραν μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίδια και η ομάδα Αλήθειας και οργάνωσαν μέσα συκοφαντίες εκ νέου, μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Αυτή είναι και η γραμμή πάνω κάτω του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το. Τη νέα υπόθεση εναντίον του, έτσι την αντιμετωπίζει. Είπε ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν αποφάσισε να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί εκείνος ήταν που πήγε στον Άριο Πάγο και έκανε τις καταγγελίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα πειρά, εκατέρωθεν βεβαίως, με το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ να αναρωτιέται τι ακριβώς υπονοούν στην κυβέρνηση. Ότι τάχα επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή δημιουργήθηκε μια φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, προφανώς είναι ρητορικό σου και ηρωνικό το ερώτημα. Απευθύνονται και στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας ότι προτού ρωτήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που έχει χρήματα στο εξωτερικό, καλό θα ήταν να απευθύνει πρώτα την ίδια ερώτηση στους υπουργούς της κυβέρνησης του, αν υπάρχουν τέτοιοι που έχουν νόμιμα χρήματα στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι δεν θα κατονομάσουν, γιατί στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ανέχονται να δαιμονοποιούνται νόμιμες πράξεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, να σας πω ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εκτεθρασμένη η άποψή του ότι θα πάει στην δικαιοσύνη και εκεί θα αναζητήσει τη δικαίωσή του για όσα του καταλογίζονται. Σε κάθε περίπτωση απάντησε σε όλα ένα προς ένα. Βεβαίως αυτό έγινε στα λόγια. Θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις με έγγραφα. Τον έχει καλέσει άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει το συμβόλαιο που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του Μαριτίνα στη δημοσιότητα.
9: Πολύ σωστά και τον καλεί και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ίσως την πλέον αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου εκεί να καταθέσει όλα τα παραστατικά τόσων ετών ενοικίασης από το κτηματολόγιο του περίφημου πια οικογενειακού του ακινήτου, που πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ακόμα και τώρα ανήκει και στον πατέρα του και δεν έχει περάσει τη δική του κυριότητα.
0: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
10: Κανείς δεν θέλει την εξόδωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόδωσης. Επουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι. Yeah. Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων κ.ο.κ.
0: Για νόμιμη σύμβαση που ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
11: Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα. Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο από όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
12: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
11: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτρητο κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, ακόμα και να μεταφέρουν ναρκωτικά, όπως στην περίπτωση των ανήλικων στα Χανιά. Φαίνεται όμως ότι δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στη Θεσσαλονίκη ένας Αιγύπτιος μετέφερε δύο μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας με πατίνι και παρά τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε Σοφία Γαλάνη, δεν γλίτωσε τη σύλληψη.
13: Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 17χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας στην Άνω-Πόλη Θεσσαλονίκης χθες το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν να οδηγεί το πατίνι στο οποίο επέβαιναν και οι δύο αλλοδαποί, του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Μάλιστα, πέταξε στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, οι υπήκοοι από το Νεπάλ και το Πακιστάν, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Εύρο τα προηγούμενα 24 ώρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος συλληφθής φαίνεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλημα εντός της πόλης.
1: Εν τω μεταξύ, η Σοφία το πρωί σήμανε συναγερμό στη αρχές της Βόρειας Ελλάδος, όταν ψαράδες εντοπίσαν σωρό στον ποταμό Λουδία. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε το πτώμα, ενώ εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Μάλγαρα.
13: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Οι αρχές εκτιμούν πως η σωρός ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας που συντάραξε τα Μάλγαρα. Παρ' όλα αυτά, αναμένονται εξετάσεις για την τελική επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έγινε το περασμένο Σάββατο, με τους δράστες να ομολογούν πως πέταξαν τη σωρό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα.
1: Και φαίνεται ότι αναμένοντας τις εξετάσεις, οι αρχές είναι σχεδόν σίγουρες ότι πρόκειται για τον 54χρονο, καθώς η σωρός βρέθηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, οπότε η περιγραφή ταιριάζει με αυτή του θύματος. Τώρα, τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι από την πλευρά τους?
13: Οι κατηγορούμενοι ηλικία 43 και 44 ετών ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολήσει τον 54χρονο. Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, δεν πείθει τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι διαφορές τους σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών. Αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και ότι δεν γνώριζε τι θα γινόταν. Ο συνεργός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Βέβαιο είναι πλέον το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς διευρύνεται στο εσωτερικό των εργατικών το κύμα αμφισβήτησης εναντίον του. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο βουλευτής Τζο Σίμονς, δίνοντας τροφή στα σενάρια διεκδίκησης της ηγεσίας από τον Άντι Μπέρμαν. Η πρωθυπουργική καρέκλα στη Βρετανία δείχνει να έχει κατάρα, Τζένι Κρυθαρά. Ουδής μακροημερεύει.
14: Έτσι φαίνεται, Βασίλη. Ο Υπουργός Υγείας West Reading παρετήθηκε δηλώνοντας ότι είναι πλέον σαφές πως ο Στάρμερ δεν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές. Ο Στρίτινγκ θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους για τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας σε περίπτωση παρέτησης του Στάρμερ. Άλλα πιθανά ονόματα για την ηγεσία του κόμματος περιλαμβάνουν την Άντζελα Ρέινερ και τον Άντι Μπέρμαν, καθώς και υπάρχουν εμπόδια στην υποψηφιότητά τους. Στον αντίποδα, Υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημένοντας πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του Στίντινγκ, αλλά και μετά τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Την ίδια ώρα έχει προκαλέσει αίσθηση στη χώρα το γεγονός πως ο Νάιτζελ Φάραντζ έλαβε 5 εκατομμύρια λίρες από έναν δισεκατομμυριούχο δωρητή του Reform UK, του κόμματός του, ως ανταμοιβή για την εκστρατεία του για τον Brexit. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Sun είπε ότι ο ίδιος δεν εξαγοράζεται και ότι τα χρήματα του δόθηκαν ανεφόρων. Πάντως ο Φάρετ φέρεται να αγόρασε μια κατοικία 1,4 εκατομμυρίων λίρων λίγες μόλις ώρες αφού του έλαβε τα 5 εκατομμύρια λίρες.
0: Βροχή λοιπόν οι παρετήσεις, ήρθαν και τα δημοσιεύματα για χρηματισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μη αλκοολούχα ποτά, σνακ και συσκευασμένα τρόφιμα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97. Χτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
15: Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
26: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
27: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουν φρένο οι ανατιμήσεις στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα εξαιτίας της αβεβαιότητας για το μέλλον της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το ντόμινο αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζεται και ο εφιάλτης της ακρίβειας στοιχιώνει τους πολίτες. Έρευνα δείχνει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους στη χώρα μας τα μη αλκοολούχα ποτά και τα σνακ κατέγραψαν άνοδο 6,9 και 5,4% αντίστοιχα. Κατά 2,1% ακρίβηναν τα συσκευασμένα τρόφιμα και κατά 1,1% τα γαλακτοκομικά. Όλα, Δημήτρη Χριστούλια, συνηγορούν με βάση τις πηγές σου ότι οδεύουμε προς παράταση του μέτρου του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους. Η ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει σήμερα? Τα μηνύματα πάντως δεν βλέπω να είναι ενθαρρυντικά.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Όπως είπες και εσύ, με την εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή να μην αποκλιμακώνεται. Το πετρέλαιο συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας νέα άνοδο της τάξης του 2,3%. Και όπως είναι φυσικό, οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο Brent έχουν επιπτώσεις και στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την εταιρεία Circana, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, μόνο τα τρόφιμα καταγράφουν αύξηση στη μέση τιμή και συγκεκριμένη κατά 2,8%. Πάνω από 6% είναι η αυξή στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, τα οποία εμφανίζουν, όπως είπες, τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή μεταξύ των προϊόντων που πουλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026. 6,9% τα μη αλκοολούχα, 5% τα σνακ και ακολουθούν με 2,1% τα συσκευασμένα τρόφιμα. Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι τιμές στα γαλακτοκομικά, ενώ ελαφρώς αυξημένη είναι και η μέση τιμή σε καταψυχμένα τρόφιμα, οριακά στο 0,4%. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, Βασίλεια, από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει στο τέλος Ιουνίου, και μιλάμε για το πλαφόν, το μεικτό περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα τρόφιμα. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανακωτικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά όλο το 2025. Στις 30 Ιουνίου σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε θα υπάρξει τουλάχιστον μια παράταση 3 μηνών. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, και κλείνω με αυτό, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρείται η νομοθεσία, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή να έχει επιβάλει ήδη υψηλά πρόστιμα. Βασίλη.
1: Πλαφών και έλεγχοι, αλλά ανατιμήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: Με δεδομένο λοιπόν ότι η ακρίβεια πνίγει τα τελευταία χρόνια τα νοικοκυριά,

0: χρεώσεις τους προς την εφορία. Η οικονομική δυσκέρεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποιείται σήμερα ανοιχτά τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου δείχνουν τον Μάρτιο αριθμός των φορολογουμένων που άφησαν απλήρωτους φόρους αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα έφτασε σε 4.797.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε λίγο λοιπόν θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια από 3.681.000 που ήταν τον Φεβρουάριο του 2026. Σε αιτήσια βάση ο αριθμός των οφειλετών και πάλι αυξήθηκε σχεδόν κατά 4%, πλησίασε τους 4.800.000 οφειλέτες από 4.600.000 το 2025. Από αυτούς τους οφειλέτες, οι 2.300.000 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περισσότερο από 1.600.000 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης οφειλών. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν σε 2.800 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με 2.800 δισεκατομμύρια από αυτά να είναι φόροι. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν ανέλθει σε 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δις είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και αυτή είναι μια περίπτωση, Σύση, που οι αριθμοί λένε την αλήθεια και αυτό που λένε είναι ότι πληθαίνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό πλέον. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν πέρυσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Δρομολογούνται, Σύση, εξονυχιστικοί έλεγχοι για ορισμένους από αυτούς, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.
0: Πράγματι, ο ελεγκτικός κλοιός σε αυτή την περίπτωση σφίγγει γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαποσχολούμενους που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Η εφορία ετοιμάζει τις εντολές ελέγχου σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ενώ το φθινόπωρο στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι θα έχουν δηλώσει τη φετινή φορολογική δήλωση ότι αμφισβητούν το φόρο που τους επιβλήθηκε με βάση το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 690 στοχευμένοι έλεγχοι μέσα στο 2026, τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως είναι τα τιμολόγια, οι επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα που προκύπτουν από την πλατφόρμα MyData, αλλά από κόσκινο θα περάσουν τραπεζικές καταθέσεις, θηρίδες, κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά, ακόμα και οι καθημερινές δαπάνες που κάνουν, όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφωνίες, ακόμα και τα δίδακτα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κυριολεκτικά θα περάσουν από κόσκινο προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτοί που έκαναν αίτηση δικαιούνται να πληρώσουν μικρότερο φόρο από αυτόν που τους επιβλήθηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
1: Και αυτός ο αυστηρός έλεγχος ενδεχομένως εξηγεί και τον πολύ μικρό αριθμό επαγγελματιών που διαφώνησαν τελικά με τον υπολογισμό του φόρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
2: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Τη δεύτερη θέση στον κόσμο καταλαμβάνει η χώρα μας στις γαλάζιες σημαίες. Έχουμε συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, τις οποίες σχηματίζει η Γαλανόλευκη, με την πρώτη την περιοχή της Χαλκιδικής. Την πρωτιά στις περιφέρειες καταλαμβάνει ο τόπος καταγωγής μας, Εύα Οικονομάκη, η Κρήτη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον τουρισμό και με την ευρύτερη έννοια, καθώς για μία ακόμη φορά κατέκτησε μία σημαντική θέση, τη δεύτερη φέτος, στον κόσμο, στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Συνολικά 624 παραλίες βραβεύτηκαν φέτος, μαζί με 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνή θεσμό. Η χώρα μας συγκεντρώνει το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν σημείο αναφοράς για καθαριότητα, οργάνωση, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Πρωταθλήτρια περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, αναδείχθηκε και φέτος η Κρήτη. η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 γαλάζιες σημαίες από τα Χανιά μέχρι το Λαστίθι, οι βραβευμένες

0: παραλίες, να πούμε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Την ίδια ώρα, πάμε στο βορρά, η Χαλκιδική διατήρησε την πρώτη θέση σε επίπεδο νομού με 93 βραβευμένες ακτές, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται επίσης ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη ανά τον κόσμο. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για οργανωμένες παραλίες, καθώς βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των νερών, την καθαριότητα, την ασφάλεια των λουόμενων, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
1: Και αποτελούν το καλύτερο μήνυμα εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αυριανό τελικό της Eurovision. Ο Ακύλας, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την πρώτη τριάδα, προετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ενώ η Κύπρος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό με το εκρηκτικό Τζάλα, παρά το άγχος της Αντιγόνης που την εκπροσωπεί, Νίκη Κότσου.
3: Καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε επίσης έντονα και κατάφερε να διχάσει λίγο και τους Eurofans. Καθώς ήταν πολύ αγχωμένη πάνω στη σκηνή Ελισάβετ.
2: Φάνηκε από την αρχή, αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει προς το τέλος.
3: Κατάφερε και είχε και ένα πολύ χαριτωμένο ατυχηματάκι με την τυράντα της. Δεν έλειψαν δηλαδή τα πρόπτα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, γιατί το τυραντάκι του φορέματος της έφυγε από τη θέση του. Με την Αντιγόνη βέβαια εδώ να αντιδρά πολύ ψύχρεμα και να το επαναφέρει αμέσως πριν το στιγμιότυπο γίνει και λίγο πιο αποκαλυπτικό. Την πρόκριση από το δεύτερο ημιτελικό πήραν ακόμη 9 χώρες.
2: Όλες οι αναμενόμενες, για να πούμε την αλήθεια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι και το λέγανε και εκείνη την ώρα οι σχολιαστές. Ναι, όπως το είπες, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Επίσης, από τη μάχη να θυμίσουμε του πρώτου ημιτελικού, ναι. Στο τελικό θα δούμε φυσικά Φέρτο και Ελλάδα με Ακύλα, Φινλανδία που είναι το φαβορί, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
2: Η μάχη θα είναι δύσκολη, Νίκη. Σε ποιες θέσεις αγωνίζονται η Ελλάδα και η Κύπρος?
3: Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και στην 21η εμφανίζεται η Κύπρος.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Νίκη Κότσου και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η τραγουδίστρια της Κύπρου, η Αντιγόνη, αμέσως μετά τον ημιτελικό.
4: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στο media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Αθλητικά. Για όλα τα αθλητικά νέα έχουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
5: Επιστροφή σε εγχώριες διοργανώσεις για τον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε 7 το απόγευμα υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Basket League. Χθες, αργά το βράδυ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας μεταξύ άλλων όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Μιλώντας σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο γάτο του το Free, στάθηκε στο πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι. Κλείνοντας όμως θετικά, τονίζοντας πως το τριφύλι θα πάνε για ολική ανατροπή. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε τι αποφάσεις θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Την ίδια ώρα όμως που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, στον Πανολυμπιακό σχεδιάζουν την παρουσία του στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει ήδη για τους εαυτούς μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε και κάποιοι για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
5: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη χθες στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στο πρώτο πρωί τελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 της νίκης. Θέλει ακόμα μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Σε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση όπως αναμένονταν να γίνει, αναθεώρησης προστιουχιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, υποβλήθηκε το πρωί στο άσος του Ολυμπιακού Γιασούφ Γιαζίτσι από τον γιατρό του Ολυμπιακού Κου, τον Χρήστο Θεό. Ο Γιαζίτσις μετά από ενοχλήσεις στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας πριν από λίγες μέρες είχε κάνει εξετάσεις που έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του στο ίδιο πόδι, ιδιαίτερα άτυχος, που είχε χτυπήσει και στο Αστέρας Ολυμπιακός πέρσι. Την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο είχε λείψει 9 μήνες. Δεν όρισε ελίτ διαιτητές της UEFA η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΣΕΠΟ για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, αλλά ρέφερη της πρώτης κατηγορίας, ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεσβίλη θα είναι στην ανάμετρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο λεωφόρο το παιχνίδι αυτό λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Οι δύο αγώνες 7:30 την Κυριακή, απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Τέλος, την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού στη φιέστα που διοργάνωσε ο σύλλογος στο Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ και του κυπέλλου Ελλάδος τη φετινή περίοδο. Άσος των Πρασίνων, ο διεθνής παίκτης ο Δημήτρης ο Χαράλαμπου, συγγνώμη, Ανδρεόπουλος, ανέφερε.
7: Ολοκληρώνεται μια ωραία προσπάθεια που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη. Νομίζω όποιος παρακολούθησε την ομάδα από την αρχή κατάλαβε τη δυναμική της. Όταν βρήκαμε και τη σταθερή απόδοση που χρειαζόμασταν, νιώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε το πρώτο φαβορί και για τους δύο τίτλους. Ο Παναθηναϊκός επενδύει πάρα πολύ στο βόλεϊ. Έχει καταφέρει τα τελευταία 7 χρόνια να πάρει 4 πρωταθλήματα. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ του Παναθηναϊκού που έχει καταφέρει να το κάνει αυτό με τόσο μεγάλη συχνότητα και να πάρει και τον double μετά από 41 χρόνια.
2: Ο καιρός. Άστατος αναμένεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε βροχές, αφρικανικής κόλμηνη, ακόμα και χαλαζοπτώσεις, Τάσο Αρνιακέ.
8: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μια επιδείνωση κάπως του καιρού μέσα στην ανοιξιάτικη γενική συμπεριφορά του Μάη, που θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν και το τέλος του μηνός. Δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνες ή κάτι ιδιαίτερα έντονο. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε πυκνές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και αργότερα το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αλλά όλα αυτά μέχρι το βράδυ που θα σταματήσουν. Από την άλλη, οι νοτιάδες που θα φτάσουν τα 3 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, μεταφέρουν και σκόνια από την Αφρική, η οποία δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένα πέρασμα γρήγορο θα κάνει, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αλλά μέχρι το απόγευμα, γιατί από εκεί και πέρα οι άνεμοι οι νοτιάδες θα γυρίσουν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς και όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Τώρα, στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε και τους 28 με 29, στην Κρήτη ίσως και κανένα τριαντάρι. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, νοτιάδες 3 με 5 που το απόγευμα θα γυρίσουν σε δυτικούς με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικέ συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Νοτιάδες 3 με 5 που θα γυρίσουν και εκεί βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού θα δούμε από την Κυριακή και μετά.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοφία Ζαχαράκη, υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Νικός.gr, η αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, τα εμπορικά αγκάθια και η στασιμότητα στο μέτωπο του Ιράν.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
10: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
12: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
13: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
12: Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
14: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr
15: Η ώρα είναι 3.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, τουλάχιστον έχει πλάκα.
1: Λοιπόν, έχω δύο σχόλια. Το ένα ότι είναι ο τίτλος πιασάρικος, τελικά άλλαξα
0: γνώμη. Το τζάλα, το κι άλλα, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι ποια τραγουδίστρια μου θύμισε.
0: Για πες.
1: Τη Σακύρα.
0: Σακύρα, ε, τόσο πολύ.
1: Από μίμηση. Α. Αλλά ήτανε γιατί τη Σακύρα την έχω δει και στη σκηνή, ναι. Προσπάθησε να μιμηθεί τη Σακύρα.
0: Κοίταξε, καταρχήν η Αντιγόνη που γιατί την ακούμε τώρα, γιατί πέρασε χθες και θα είναι αύριο στον τελικό της Eurovision, ναι, και το δεύτερο ημιτελικό. Καρδιοχτύπησε λίγο γιατί ήταν από τα τελευταία που πέρασαν, αλλά θα τη δούμε αύριο στον τελικό. Έχει πόδι 3-3,5 μέτρα.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Έχει ηλιακούς κάτι ότι απίστευτος.
0: Είναι πολύ χαριτωμένο εκεί που τραγουδά αγγλικά, λαλούν και κούρα το κορμί σου.
1: Όλα. Έχει ωραία τα έχει μπλέξει τα κυπριακά με τα αγγλικά και
0: παρουσία.
1: Τα ωραία παρουσία.
0: Δεν διεκδικεί.
1: Εντυπωσιακή.
0: Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας, αλλά διεκδικεί περγαμηνές κεφιού. Έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, Eurovision.
1: Ένα πολύ κεφάτο τραγούδι.
0: Πολύ κεφάτο, πολύ
1: και ωραία
0: δυναμική.
1: Σκηνική παρουσία.
0: Ωραία σκηνική παρουσία.
1: Ωραία σκηνική παρουσία.
0: Αποθεώθηκε, ξεσήκωσε στη Eurovision, άρα η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα είναι αύριο το βράδυ στο τελικό της Eurovision.

0: Επίσης, και πρέπει να σου πω.
1: Ξέρεις ποια άλλη μου άρεσε που θύμισε, μιας και μιλάμε για ωραίες σκηνικές παρουσίες. Mm. Και το είδα, δεν το είδα, γιατί δεν το είδα live, το είδα από τα social. Η Βουλγαρία με ένα μπαγκαράγκα, η οποία και αυτή ήταν πολύ έντονη η παρουσία σκηνική.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Να, και η Μαρία συμφωνεί.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μου κοίταξε, έχουμε ανατροπές καταρχήν. Έχουμε ειδήσει και ανατροπές, και επειδή αύριο, συνήθως Σάββατο βράδυ, τον τελικό της Eurovision το βλέπουν οι μισοί Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης κάθε χρόνο. Ο Ρουβάς είχε φτάσει και η Παπαρίζου 90%. 90.
1: Το γεγονός ότι κανονίζουν να βρεθούν είσαι σπίτια, είσαι μαγαζιά, είσαι ρημώνη τα πάντα. Δεν υπάρχει μόνο Eurovision. Αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Να παραγγείλεις έχει τελειώσει.
0: Θα παραγγείλεις για πρωινό.
1: Ναι, για πρωινό θα τα φας.
0: Πάμε στις ανατροπές.
1: Πρέπει να έχεις παραγγείλει από το απόγευμα.
0: Και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να είμαστε τα φαβορί, πως είναι ο Ακύλας, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε στο 90%. Θα σου πω τη Δευτέρα. Λοιπόν, άκου τώρα την πρώτη ανατροπή. Ο Ακύλας πια. Κάθεσαι.
1: Κάθομαι. Μετά εγώ το ξέρω.
0: Δεν είναι δεύτερος.
1: Δεν είναι.
0: Είναι
1: πήγε τρίτος.
0: Τρίτος γιατί πέρασε η Αυστραλία. Με την Delta Goodrum και το Eclipse. Έκπληξη δηλαδή. Έκλειψη.
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει. Θα το
0: λοιπόν,
1: βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε τώρα. Μαρία Ψάλτη, για βάλε Delta Goodrum Έκλειψη. Διότι αυτοί που ξέρουν από μουσική λένε ότι ποιοτικά είναι το καλύτερο τραγούδι του διαγωνισμού. Πάμε. Μαρία Ψάλτη, η Αυστραλία.

0: Κοίταξε, ωραία έχει καλή φωνή. Είναι ωραίο. Είναι, αλλά είναι λίγο βαρετό.
1: Ωραία είναι.
0: Λίγο
1: ναι,
0: βαρετό.
1: Ναι. Και επειδή όπως γνωρίζουμε ο διαγωνισμός αυτός κάποιες χρονιές δεν τα πάει καλά με την ποιότητα. Ούτε
0: θέλει
1: με τις μελωδίες. Θέλει το διαφορετικό, ναι, το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Ναι. Ναι, το πιο προχωρημένο. Δεν ξέρω.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Περίεργο μου φαίνεται που βγαίνει στα πρώτη αυτή η Αυστραλία.
0: Σου διαβάζω τη σειρά. Η Φιλανδία έχει φτάσει στο 43%.
1: Πρώτη είπαμε, ναι.
0: Αυστραλία 15, έπεσε ο Ακύλας στο 8, Ισραήλ στο 7.
1: Να σου πω μια λεπτομέρεια.
0: Μια μικρή λεπτομέρεια για το Ισραήλ. Είναι αυτό, μην το πεις πουθενά.
1: Πω, πουθενά δεν το λέω. Μεταξύ μας θα μείνει, Νίκο μου, μεταξύ μας.
0: Που πληρώνει το λογαριασμό. Είναι ο βασικός χορηγός. Tade Oil, ξέρεις τι Oil,
1: μάλιστα,
0: Ισραηλινό προϊόν.
1: Κατάλαβα. Ναι. Μεταξύ τελείως, μας θα μείνει, εδώ θα
0: έχει,
1: μείνει.
0: Έχει διαταχθεί έρευνα γιατί οι Πέρσοι θεωρούν ότι κάποιοι αβαντάρισαν κρυφά και παράνομα το Ισραήλ στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κράτα το αυτό, άρα
1: το
0: η Αυστραλία
1: κρατάω.
0: Είναι δεύτερη. Ο δικός μας ο Ακύλας
1: τρίτος.
0: Έχει ένα πρόβλημα, είναι τρίτος αλλά έχει πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Γιατί εγώ που ξέρω από Eurovision βγήκε η σειρά,
1: ναι,
0: η σειρά εμφανίσεως.
1: Α, ναι, που είναι νωρίς, είναι έκτος.
0: Είναι έκτος, ναι, είναι ναι, πάρα ναι, πολύ κακό. Συνήθως κερδίζουν τα τραγούδια που είναι στην τελευταία εξάδα, επτάδα, οκτάδα.
1: Αυτό το κάνουν με κλήρωση να υποθέσω, ε.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα λένε ότι έκλεψαν, μας έκλεψαν. Δηλαδή μας έβαλαν πίσω.
1: Ότι έχει μπει και δάκτυλος.
0: Ναι. Βέβαια η Κύπρος, η οποία δεν έχει καμία ελπίδα, είναι 21η στους 25. Είναι προς το τέλος. Τελευταία είναι πάντα η διοργανώτρια από την Αυστρία.
1: Και άμα μείνει όμως το τζάλα τζάλα στον κόσμο.
0: Άκου, η Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί είναι 17η προς το τέλος. Η Ελλάδα είναι 6η, πολύ κακό. Η Αυστραλία που επίσης είναι φαβορή είναι 8η, άρα το πλεονέκτημα το έχει η Φιλανδία.
1: Η οποία είναι, τι είπαμε, είναι η Φιλανδία.
0: Είναι 17η.
1: 17η, ναι, ναι, ναι. Άρα είναι πιο κοντά στο
0: λοιπόν,
1: τέλος.
0: Θα ακούσουμε Φιλανδία πρώτα, όμως λέω να ακούσουμε ξανά Ακύλα που ετοιμάζεται. Νιαούριζε χθες.
1: Νιαούριζε.
0: Ναι, έκανε πλάκα. Είναι, έχει την πλακατζή. Πάμε Μαρία Ψάλτη να ακούσουμε Ακύλα. Δεν της αρέσει Μαρία.
2: Να παίξω, δε

0: σας, σου είπα φέρτο.
1: Είναι στο στυλ της Eurovision.
2: Κοίτα,
1: εγώ το ξαναλέω,
2: κάθεται.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Το beat σου κάθεται.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Το έχω ακούσει τόσες φορές στην αρχή και εμένα δεν μ' άρεσε. Τώρα σε λίγο θα αρχίσω να κουνιέμαι, ας πούμε.
1: Είναι συμπαθής. Όχι, μην κουνιέσαι, όχι. Είναι συμπαθής, είναι ωραία σκηνική παρουσία. Εμένα δεν του γουστούμαι ο Ακύλλας. Είναι πιο πολύ αυτό που είναι το μεγάλο φαβορί.
2: Λοιπόν, στείλτε μας κι εσείς, γιατί βλέπω ήδη μηνύματα. Λοιπόν, εδώ μας λέει ο Πάνος ότι η Κύπρια τραγουδίστρια χορεύει και τρίζουν τα πλακάκια.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά δεν. Η κατάλληλη είναι μουσική.
2: Στείλτε μας κι εσείς. Άλλος, η Διονυσία μας λέει η Δανία έχει το πιο ωραίο τραγούδι. Η Δανία. Η Δανία.
1: Λουκία, συγγνώμη. Δεν είναι σκυλάδικο, είναι διαφορετικό.
2: Έχει ένα δίκιο σε αυτόν, Νίκο μου.
1: Λοιπόν. Λέω να βάλουμε τώρα το τραγούδι που μου αρέσει και που είναι το φαβορί και που είναι
2: Φιλανδίας.
1: Νομίζω μακράν. Εγώ ψηφίζω Φιλανδία και Γαλλία. Αλλά θα ακούσουμε αυτό που είναι μακράν το φαβορί, την Φιλανδία.
2: Και εμένα μου άρεσε της Γαλλίας όταν το είχαμε ακούσει. Πού είναι η Γαλλία στα προγνωστικά.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ.
2: Έχει πέσει. Εκεί ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Αμέσως,
2: το θυμάμαι
1: Γαλλία,
2: που το έχεις βάλει. Το είχαμε βάλει εδώ.
1: Ένα τιμωρό.
2: Ναι,
1: ένα
2: πολύ ωραίο.
1: Τίποτα, 2%.
2: Ένατο,
1: και η Βουλγαρία που σου άρεσε είναι 8.
2: Η Βουλγαρία, ναι, αυτό ναι, το Μπανγκαράγκα, ναι. Εγώ το είδα, Νταγκαράγκα, όπως το λένε, ξέρω εγώ. Μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα.
2: Και ωραία στην παρουσία, Μπανγκαράγκα.
1: Αυτό είναι ωραίο, περίμενε, βάλε λίγο Ακύλλα.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβε. Οπότε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Πάμε να ακούσουμε. Δεν θα το φέρει. Πάμε να ακούσουμε τη Φιλανδία, που είναι το μακράν το καλύτερο τραγούδι.
2: Να πω και κάτι άλλο
1: τραγούδι.
2: Για το Μπαγκαράγκα. Έχουμε Έλληνα συνθέτη και παραγωγό, το Δημήτρη Κοντόπουλο.
1: Α, Κοντόπουλος είναι,
2: βέβαια, ο Κοντόπουλος.
1: Είναι ο συνθέτης των επιτυχιών.
2: Είναι το του Ρέμου, το είναι στιγμές. Είναι ο Κοντόπουλος από πίσω.
1: Λοιπόν, Φιλανδία, έλα Μαρία Ψάλτη.

0: Εγώ επειδή δεν καταλαβαίνω τι λένε,
1: τι?
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Δεν ξέρεις φιλανδικά?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Παράξενο. Δεν μαθαίνω τη σχολή φιλανδικά.
0: Όχι.
1: Λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, έλεος, πονάνε τα αυτιά μας. Να μην κάνουμε.
0: Με ποιο από όλα Φόρτσα Παοκάρα πονάνε τα αυτιά σας?
1: Να πω κάτι. Να
0: τα αυτιά σου, για πες μας.
1: Μισό λεπτό. Να μην κάνουμε λίγη πλάκα.
0: Είναι μεσημέρι λίγο. Παρασκευής τώρα. Λίγο αφήστε μας να χαλαρώσουμε, σας παρακαλούμε.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ας τα μιλήσουμε
0: θα για τα πολιτική, πούμε μετά όλα,
1: για
0: όλα.
1: Οικονομία, για ελληνοτουρκικά.
0: Όλα, μην ανησυχείτε.
1: Άσε μας να κάνουμε λίγη
0: ανησυχείτε.
1: Πλάκα. Αμάν πια έχετε φαγωθεί.
0: Λίγο.
1: Λοιπόν, τι μου περιμένει, έχω κι άλλο μήνυμα εδώ. Η Δανία, λέει η Διονύση, έχει το πιο ωραίο τραγούδι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω ποια είναι, ναι, η Δανία. Δεν
1: και
0: το
1: ο Γιάννης λέει ότι θα πάει άπατο το Κυπριακό, δεν έχει ωραία φωνή. Όντως, η αποφωνή είπαμε, δεν.
0: Αποφωνή δεν είναι, αποφωνή, είναι αυτό
1: παρουσία.
0: Που λέμε, αποφωνή κορμάρα.
1: Όχι, μην το πεις, μην το πεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, μεσημέρι Παρασκευής. Είναι, ξεκίνησε η μέρα πιο μουντά, τώρα έχει γαλάζιο ουρανό.
0: Ναι, και έχει και ήλιο και έχει και ζέστη.
1: Να σου πω θερμοκρασίες, περίμενε. Έχει Κρανίδη 28,3.
0: Κρανίδη στα μέρη μου.
1: Αργολίδα.
0: Αργολίδα, Ερμιώνη.
1: Φθιώτιδα 28,3. Άγιοι Θεόδωροι πιο πάνω. Κορινθία 27,3. Αίγιο 27,2. Φάρσαλα 27,1. Εδώ γύρω στους 25. Εκεί ήταν η πρόγνωση 25-26. Όμως πρέπει να σου πω ότι αύριο ο καιρός θα αλλάξει. Θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στην Αττική. Μετεωρολόγε μου.
1: Κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά θα έχει βροχές. Και κυρίως θα έχει πολύ λάσπο βροχή.
0: Πάλι το έπλυνα το αυτοκίνητο.
1: Λάθος, δεν με ρώτησες.
0: Θα το βάλω στον καράζ. Θα το βάλω στο πάρκινγκ,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει
0: το
1: από...
0: Το έπλυνα πάει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει από το απόγευμα προς βράδυ. Θα είναι εδώ όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί δεν πάει κάπου αλλού σε κάποια άλλη χώρα αυτό που λέγαμε χθες.
1: Αύριο θα έχει ισχυρούς νοτιάδες. Θα έχει καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Και η θερμοκρασία θα είναι ίδια περίπου.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή ξεκινάει το διάστημα που σου έλεγα, δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου, όχι. Ο καιρός θα είναι άστατος. Θα συννεφιάζει κάθε μέρα το μεσημέρι, θα βρέχει προς το απόγευμα. Και θα πάμε έτσι με θερμοκρασίες 24, 25, 26, βροχή το απόγευμα, ψιλόβροχο.
0: Δεν πειράζει.
1: Συννεφιά μέχρι τέλος του μήνα.
0: Επειδή ακόμα είμαστε σε φάση φουλ εργασίας, ας είναι και ο καιρός σύμμαχός μας, δεν πειράζει. Μην αρχίσουμε να τρέχουμε στις παραλίες και βλέπουμε τον ήλιο. Λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η κυρία Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι εδώ απέναντί μας και μας φτιάχνει τη διάθεση με το ωραίο της χαμόγελο. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι lukiarealfm.gr. Όχι Λουκία παπάκι.
0: Όχι Λουκία
1: στούντιο παπάκι.
0: Στούντιο παπάκι.
1: Λοιπόν, για να δω. Τεό από την Αυστραλία μας,
0: ναι,
1: έχει στείλει μήνυμα.
0: Ναι, μας λέει, αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε, ναι, ελληνικό βρίσκεται σε διεθνές διαγωνισμούς, να βρείτε να την πω, δεν μου αρέσει ο Ακύλας.
1: Από τη Δέλτα.
0: Η Δέλτα, ποια είναι η Δέλτα?
1: Η Αυστραλία.
0: Α, η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία.
0: Ναι. Αυτό που ακούσαμε τώρα, ναι, πριν από λίγο,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Η Δέλτα Γκούντρεμ. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει η Αυστραλία, η Παφιλανδία και Γαλλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πρέπει να σου πω, ολοκληρώνοντας το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, ότι η Λιλιέτ γράφει σήμερα
0: ότι μουσικό κομμάτι
1: οι Τούρκοι δεν θέλουν να μας πάρουν μόνο το Αιγαίο, αλλά και το Ζεϊμπέκικο.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Ναι. Διότι στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν μας πάρουν και το Ζεϊμπέκικο, δηλαδή σοβαρεύει το πράγμα.
1: Στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου.
0: Τι, θα ρίξουν ζεμπεκές?
1: Ναι. Λοιπόν, και λέει η Μιλιέτ, συγγνώμη, ο χορός είναι Ζεϊμπέκ. Έχει τουρκικές ρίζες. Δεν είναι ζεϊμπέκικο ελληνικό. Μας τα πήραν όλα. Θα μας πάρουν και το ζεϊμπέκικο.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Και
0: εμείς το χορεύουμε καλά το ζεϊμπέκικο. Δεν μας αφήνετε ήσυχους τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μας πάρετε το μισό Αιγαίο, θα μας πάρετε και το ζεμπέκικο. Άντε μην αρχίσω τώρα.
1: Προτείνω να συμπεριλάβω στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και το ζεμπέκικο.
1: 6 μίλια
0: αυτό,
1: και αυτή απολαύεται
0: το ζεμπέκικο.
1: Κάζους μπέλ το ζεμπέκικο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή Μάζη. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, όπως και η Real News στα εθνικά θέματα. Και γράφει σήμερα πρώτο θέμα: η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Γιατί το λέει αυτό, Λουκία? Διότι, όπως σου έλεγα χθες, δεν είναι μόνο ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που έτσι το λένε, δεν είναι μόνο ότι έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα το κάζους μπέλι, τα 6 μίλια, το προχωράει λέγοντας ότι πάνω από τα 6 μίλια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να ψαρεύουμε, ούτε να κάνουμε ασκήσεις, ούτε να κάνουμε γεωτρήσεις, ούτε να ποντίζουμε καλώδια αν δεν ρωτήσουμε και να ρωτήσουμε ό,τι θα μας πούνε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι αν αυτό γίνει νόμος τελικά.
1: Περίμενε.
0: Γιατί το συζήταγα
1: χθες. Άκου να είναι το χειρότερο.
0: Ναι. Αν γίνει νόμος.
1: Το χειρότερο λοιπόν δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι επειδή όλοι ρωτούν θα προβλέπει κυρώσεις, η απάντηση είναι ότι θα αναφέρει ότι για την τήρηση του νέου νόμου υπεύθυνες είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.
0: Ναι, αφού το λέγαμε και χθες ακριβώς. Οι οποίες τι θα κάνουν, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για την τήρηση του νόμου, δηλαδή.
1: Να στο πω επιλέξει.
0: Στην πράξη, αυτό πώς μεταφράζεται.
1: Όπως το ανακοίνωσε αμέσως, θα σου έχω απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει επιλέξει με βάση το νέο νόμο.
0: Ναι.
1: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με αποφασιστικότητα θα προστατεύουν τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας.
0: Δηλαδή, αν ψηφιστεί αυτό και γίνει νόμος του κράτους. Ναι.
1: Τι θα πει στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Η Τουρκία θεωρεί
0: ότι το μισό Αιγαίο της ανήκει.
1: Ναι, ναι. Οτιδήποτε είναι πέραν των 6 μιλίων.
0: Ωραία.
1: Είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας. Άρα, πάω εγώ, ποντίζω καλώδιο, αναπνέω, ψαρεύω.
0: Ψαρεύω, κάνω, ράνω, ναι.
1: Ένοπλες δυνάμεις.
0: Ένοπλες δυνάμεις.
1: Τέλος,
0: δηλαδή
1: τέλος,
0: τι,
1: τέλος.
0: Θερμό επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω, το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Εκείνοι θα είναι εκεί, εμείς θα είμαστε εκεί. Και άμα πάμε θα κάνουμε πίσω, θα ρωτήσουμε τον καθηγητή μας, δεν ξέρω.
0: Θα ρωτήσουμε και τι πρέπει να γίνει. Γιατί εγώ από χθες ακούω την αντιπολίτευση να λέει, όχι μόνο την αντιπολίτευση, και κάποιους βουλευτές. Χθες συνομιλούσα με τον κύριο Συρίγο και μου έλεγε ότι πρώτα απ' όλα θέλουν να δουν αν αυτό γίνει, τι περιλαμβάνει ακριβώς το νομοσχέδιο. Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο πληροφορίες, αυτές που δίνει.
1: Να σου πω τι μου είπε.
0: Έχουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες δίνουν οι Τούρκοι στα μίντια τα δικά τους κτλ. Και, και θα περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να δει το νομοσχέδιο και μετά μου, από ό,τι μου είπε, φυσικά αυτό θα πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε fake volan σε όλα τα διεθνή φόρα. Αλλά.
1: Αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια της Τουρκίας, η οποία δεν έχει καμία νομική αξία, διότι είπαμε ότι δεν μπορείς να νομοθετήσεις ότι το σπίτι του γείτονα σου ανήκει το μισό. Όμως, το γεγονός ότι προχωρά, για παράδειγμα, λέμε χρόνια για τις γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Εδώ θα ήθελα να λέει το νομοσχέδιο ότι αυτό, βάσει νόμου, είναι τουρκικό. Δηλαδή, αυτά που ονομάζει γκρίζες ζώνες θα τα θεσμοθετήσει με νομικό μανδύα, επιχειρώντας να πει, να δώσει νομική υπόσταση στις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις.
0: Μισό λεπτό όμως. Αυτό όμως θα έχει να κάνει με τη μία πλευρά, με την τουρκική πλευρά,
1: ναι.
0: Που θα περάσει τον νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ότι έχει διεθνή δικαιοδοσία.
1: Το είπε σήμερα, καμία δικαιοδοσία δεν έχει. Το είπε
0: σήμερα
1: ο κύριος Μαρινάκης ότι εμείς, το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν σημαίνει ότι τον δεχόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εμείς θα απαντήσουμε με όποιο τρόπο θεωρούμε σκόπιμο, πρώτον στην πράξη να αμφισβητήσουμε τον νόμο και δεύτερον τον καταγγείλουμε στα διεθνή φόρα. Αποτέλεσμα, μηδέν. Η Τουρκία πόσο και έχει το κάζους μπέλι, 30 χρόνια, από το 1995.
0: Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι δυστυχώς έχουμε αυτό το γείτονα. Όλα αυτά τα κάνει, τώρα το έχει παρακάνει, να το πω έτσι, μην πω καμιά άλλη έκφραση με αυτό. Δηλαδή,
1: ναι, πού το πάει,
0: ναι,
1: το θέμα,
0: πού το πάει και είναι το θέμα, και το θέμα είναι και πώς αντιδρούμε εμείς.
1: Άκου το καλύτερο. Η Γενή Σαφάκ, που επικαλείται πηγές του Υπουργείου Παιδείας, λέει, θυμάσαι που σου έλεγα χθες ότι θα λένε το Αιγαίο Πέλαγος θάλασσα των νήσων. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών των τουρκικών σχολείων, οι αλλαγές είναι οι εξής. Αυτό που μάθαιναν τα παιδιά ως σταυροφορικές επιθέσεις, συγγνώμη, σταυροφορικές εκστρατείες, θα είναι επιθέσεις. Το Αιγαίο θάλασσα των νήσων. Το Βυζάντιο γίνεται Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το αρμενικό ζήτημα γίνονται αβάσιμοι αρμενικοί ισχυρισμοί. Το ποντιακό ζήτημα αβάσιμοι ποντιακοί ισχυρισμοί. Το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα. Και το εναέριος χώρος ουράνια πατρίδα. Είπες τίποτα?
0: Όχι.
1: Ωραίο, ε?
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα με τον καθηγητή μαζί, βέβαια.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έχει καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο βρίσκεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό από την Καλλιθέα έως και τα Πατήσια, για Πονέα, Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη πολύ κυκλοφορία στην Κηφισία σαν τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρωσε στα δύο Αμαλίας Βασιλής, Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, γύρω από την Ομόνια κυρίως στην Πειραιός, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κυκλοφορία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Εύσημα στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από παράδειγμα προς αποφυγή είναι σήμερα μία από τις 5 χώρες στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026. Περισσότερα στο real.gr.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. Καμία σχέση με την Eurovision. Μπράβο, Μαρία Ψάλτη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: από τα παλιά, αλλά από τα
0: θα
1: καλά.
0: Θα διαβάσω μερικά μηνύματα που είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα και έχουν ενδιαφέρον. Όμως πρώτα, θέλω να σου πω ότι επειδή λέγαμε το χώρο της μουσικής, είπες πριν για τη Σακύρα. Εγώ θα σου πω για την Britney Spears.
1: Ναι.
0: Εκπρόσωπός της λέει διαψεύδει δημοσιεύματα ότι Τετάρτη βράδυ σε πολύ γνωστό εστιατόριο του Λος Άντζελες γάβγιζε και απειλούσε θαμώνες με μαχαίρι.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Άκου, όχι, θα το αναλύσω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Πρόσεξε.
1: Από παλιά είχε κάτι προβλήματα.
0: Αυτό δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στο People. Είναι από τα πρώτα θέματα στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λένε ότι χθες το βράδυ ήταν σε ένα τραπέζι με άλλους δύο δικούς τους ανθρώπους στη ταβέρνα ο Μπλε Σκύλος. Έχει σημασία.
1: Ωραία,
0: Blue Dog.
1: Ο Blue Dog.
0: Λοιπόν, όταν άρχισε να γαυγίζει.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες πελατών του εστιατορίου, στη συνέχεια περνούσε δίπλα από τραπέζια κρατώντας μαχαίρι. Πρόσεξε τώρα, ο εκπρόσωπος τραγουδίστρια.
1: Κρατώντας μαχαίρι Britney.
0: Ναι, και γάβγιζε. Πώς λέμε γάβγιζε, αυτή γάβγιζε, γάβγιζε. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, ο εκπρόσωπός της λέει ότι απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της.
1: Και τι έπαθε ξαφνικά?
0: Απλώς άρχισε να λέει μία ιστορία για το πόσο σκύλος γάβγιζε.
1: Α, και θέλει
0: και
1: να το δει.
0: Και λέει, κοίτα, φαντάζεσαι, ας πω, όπως σκύλος γάβγιζε, να γαβγίζω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Θα πούνε ότι αυτός τρελάθηκε, γάβγιζε. Στη συνέχεια λέει, επειδή κρατούσε μαχαίρι, έκοβε μπέργκερ. Γι' αυτό. Εσύ όταν πηγαίνεις σε εστιατόριο και κόβεις μπέργκερ,
1: κυκλοφορείς γύρω-γύρω στα τραπέζια. Όχι. Κόβω το μπέργκερ και κάθομαι στη θέση μου και το τρώω.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνομαι, ούτε γαυγίζω.
0: Τη στοχοποιούν, λέει, είναι γελίο και πρέπει να σταματήσει. Όμως υπάρχει ένας άλλος δημοσιογράφος που λέει: ήμουνα εγώ εκεί σε αυτό το εστιατόριο.
1: Και τι λέει ο δημοσιογράφος αυτός?
0: Μόλις έφυγε η Britney, όλοι στο εστιατόριο άρχισαν να μιλούν γι' αυτό. Μια τρελή εμπειρία δείπνου. Μια πελάτησα. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Μια πελάτησα φοβήθηκε για τη ζωή της. Δεν είναι. This is not a joke. Δεν είναι καθόλου αστείο.
1: Δεν είναι καθόλου αστείο και το θέμα είναι ότι η Britney και στο παρελθόν, δηλαδή να το πάρουμε και λίγο από τη σοβαρή του εντελώς άποψη, και στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά που είχε ξυρίσει το κεφάλι της. Live. Έχει προβλήματα προφανώς. Θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει
0: ανέβασε
1: και πρέπει να τη βοηθήσει.
0: Ανέβασε μια ιστορία στο Instagram ότι κάνω, λέει, ένα πνευματικό ταξίδι. Την προηγούμενη είχε φωτογραφηθεί με ένα φίδι. Πήγα, λέει, σε ένα pet shop και κοιτάξτε τι ωραίο που το φίδι και το κρατούσε στα χέρια της.
1: Και το θέμα είναι
0: και είχα πιάσει μεθυσμένη να οδηγεί, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, και το θέμα είναι δυστυχώς ότι φαίνεται ότι έχει και θέματα, δεν έχει ένα πλαίσιο στήριξη. Δηλαδή είναι και στα μαχαίρια με τον πατέρα της, ο οποίος ήταν manager της. Έχει θέματα δυστυχώς.
0: Λοιπόν, μηνύματα καταρχήν για την Τουρκία που θα συζητήσουμε τον κύριο Μάζη, τον καθηγητή. Λέει ο Δημήτρης, αυτό που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι είναι η επέκταση στα 12 μίλια. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να τελειώνει μια και καλή. Έχουμε τα κότσια. Ένα ωραίο ερώτημα για τον καθηγητή. Ξέρω τι θα απαντήσει. Λέει ο Άγης, το καλύτερο μήνυμα. Φίλος, λέει ο Ταγίπ, μου έχει υποσχεθεί ότι θα περάσει. Πώς περνάει το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που νομοθετεί ότι η μισή Ελλάδα είναι δική του, λέει. Ότι θα περάσει νόμο από το κοινοβούλιο που θα προβλέπει να αποδίδονται σε μένα τα φορολογικά ιστορία της Ελλάδας. Μόλις το κάνετε, θα σας κάνω σκόπο.
1: Ευχαριστούμε, πολύ ευχαριστούμε, καλό, Άγη, να μας κάνει σε όλους.
0: Λοιπόν, λέει ο άλλος φίλος, ο Δέλτα Μη, ότι αυτό που κάθε χρόνο στη Eurovision γίνεται όλο και πιο σαφές είναι ότι δεν είναι κυρίως μουσικός διαγωνισμός, αλλά πεδίο διαφήμισης και αποδοχής της υπερβολικά προβαλλόμενης κάθε είδους διαφορετικότητας. Σταδιακά η κανονικότητα γίνεται όλο και πιο ανεπιθύμητη, όπως άλλωστε και στις περισσότερες lifestyle εκπομπές. Το ακούω αυτό. Εγώ
1: ναι,
0: το ακούω.
1: Ναι, είναι ένα σχόλιο το οποίο... Ναι. Το ακούμε.
0: Ένας άλλος ακροατής λέει: η εισαγωγή σας στα Ερτζιανά αποτελεί μνημείο δημοσιογραφίας από τα Λίτλ.
1: Έλεος, βρε παιδιά.
0: Δεν
1: μπορούμε λίγο να είμαστε χαλαροί μια Παρασκευή μεσημέρι. Θα πάμε τώρα στα βαριά, μην ανησυχείτε.
0: Ο Άξ από το Αμβούργο λέει ότι.
1: Θα πέσουμε στα βαριά.
0: Εγώ είμαι, λέει, πιο soft style, ρομαντικός, ενώ η Λουκία μου φαίνεται πιο τρελαμένη.
1: Καμία σχέση με την Eurovision δεν είμαι. Δεν ισχύει αυτό.
0: Τρελαμένη.
1: Ούτε θα τη δω αύριο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σας λέω. Θα τη δω λίγο για να έχουμε να τα σχολιάσουμε. Θα δω την Κυριακή. Θα τα δω την Κυριακή από τα social μετά.
0: Ο Θανάσης λέει.
1: Δεν θα κάτσω σπίτι να δω Eurovision.
0: Ένα πράγμα που παρατήρησα φέτος είναι ότι τα τραγούδια που ακούγονται προσπαθούν να προωθήσουν κάποιες τάσεις ζωής. Από τη μια πλευρά την ωραία, από την άλλη κατά κουραστικό. Δεν είναι όμως παροδία, έχουν κάποια ποιότητα, Θανάση μου. Δεν είναι για ανάλυση η Eurovision.
1: Και επίσης δεν είναι για όλους. Όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι δεν θέλουν δεν τη βλέπουν. Ελεύθερη δημοκρατία έχουμε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: όλα τα προηγούμενα χρόνια που παίζουμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το φεστιβάλ αυτό,
1: ναι.
0: Τη Δευτέρα βλέπω σχόλια. Είναι απαράδεκτο να ασχολείστε. Αυτοί που τα λένε
1: και
0: όλα αυτά.
1: Την έχουν δει και τα ξέρουν όλα.
0: Απ' έξω. Έχουν και δει και έχουν κρατήσει και σημειώσεις. Αλλά καταδικάζουν.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: και έχουν κανονίσει τα σουαρέ στο σπίτι ήδη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κύριος Μάζης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μάζη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ιωάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λέει εδώ, το βρήκα. Ο Δημήτρης, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσω ανάποδα για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και θέλουν οι Τούρκοι να αποκτήσουν το δικαίωμα μετά τα 6 μίλια. Ό,τι κάνουμε να τους ρωτάνε, να τους ρωτάμε, λέγοντας ότι έχουν δικαιοδοσία. Λέει ο Δημήτρης, τώρα που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι την επέκταση στα 12 μίλια, μήπως είναι η ώρα να τελειώνουμε μια και καλή? Έχουμε τα κότσια. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη, χαριτολογώντας θα πω ότι είστε μαζοχιστής, διότι εντός τριών ωρών ξαναβλέπετε και ξαναμιλάτε με το Μάζι.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι τιμή μου.
2: Λοιπόν, και δική μου τιμή. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή με δύο ανοιχτά μέτωπα, ένα στην Ουκρανία και ένα στη Μέση Ανατολή, και με μόνο στρατηγικό βάθος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και φυσικά μιλώντας για Ελλάδα και Κύπρο μιλάμε για Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, φυσικά και Ισραήλ, είναι η ιδανική ευκαιρία να απαντήσουμε με μια ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και βεβαίως επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12 και οι δύο ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης είναι μονομερώς ασκούμενες νομικές πράξεις.
0: Δεν είναι ρίσκο, δεν θα μπλέξουμε. Οι Τούρκοι, επειδή ξέρω την άποψή σας, γι' αυτό και το διάβασα το μήνυμα. Δεν είναι ρίσκο αυτή τη στιγμή, ειδικά που υπάρχουν δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και με την τουρκική εθνοσυνέλευση να έχει διαμηνήσει εδώ και 30 χρόνια ότι είναι κάζους μπέλι, αιτία πολέμου. Αν το κάνουμε αυτό, και τώρα που έρχονται να κάνουν και το επόμενο βήμα, εμείς να πούμε 12 μίλια.
2: Ναι, προσέξτε με λοιπόν. Οι Τούρκοι τι έκαναν μέχρι σήμερα? Έκαναν μία καταρχήν το 1995 παράνομη απειλή πολέμου.
0: Σωστά.
2: Το κάζους μπέλι, το οποίο εμείς το αφήσαμε να περάσει έτσι. Αυτό είναι ένα προηγούμενο. Το δεύτερο προηγούμενο είναι το θερμό καλοκαίρι του 20. Το τρίτο προηγούμενο είναι η γαλάζια πατρίδα. Το τέταρτο...
0: Που τώρα νομοθετείτε,
2: Μπράβο.
0: Ο νόμος είναι μαβί βατάν, γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι, ναι. Το τέταρτο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το πέμπτο είναι η Κάσος 1 και η Κάσος 2.
1: Άρα το έχουν μαζευτεί πολλά.
2: Ναι, προσέξτε όμως. Οι Τούρκοι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τι παρατηρούν ως επιστέγασμα? Την διακήρυξη των Αθηνών, ένα το κρατούμενο, η οποία αγνόησε όλα τα προηγούμενα και σαν να είχε καθαρό τραπέζι, κάθισε και προσυπέγραψε με την

0: Δηλαδή, δεν μπορείς να υπογράφεις διακήρυξεις των Αθηνών εάν δεν καθαρίσεις το τραπέζι από όλα αυτά τα οποία απαρίθμησα και είναι τα πιο χοντρά. Γιατί προσέξτε, και τη Γαλάζια Πατρίδα και το Τουρκολιβικό Μνημόνιο το απέστειλαν οι Τούρκοι με χάρτιμες συντεταγμένες στο Γραφείο Ωκεάνων και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρωτοκολλήθηκε. Θα μου πείτε, μα αυτό δεν δημιουργεί ένομα αποτελέσματα. Δημιουργεί όμως ένομες εντυπώσεις, οι οποίες όταν δεν αντιδράς, τι κάνει ο Τούρκος, λέει, εφόσον θα υποχωρήσει και τώρα, το μήνυμα το οποίο θα στείλω στη διεθνή κοινότητα θα είναι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να διατηρήσει την ασφάλεια και την τάξη στη Μεσόγειο και βεβαίως και στο Αιγαίο είμαι εγώ.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Μάζη, και πότε μένα, πρέπει να το κάνουμε, πότε, θες, σήμερα, αύριο.
0: Για μένα είναι ξεκάθαρο, πριν από οποιαδήποτε ψήφιση
1: του νομοσχεδίου.
2: Ιούνιο θα γίνει αυτό, ναι.
0: Έτσι, καλόν είναι η Ελλάδα σε χρόνον ανύποπτο. Έτσι, γιατί προσέξτε, αν το κάνει τώρα η Ελλάδα, μπορεί να πει ότι εγώ τι έκανα. Μου στείλατε εσείς από την Ευρώπη έναν ωραιότατο χάρτη, ο οποίος περιγράφει την αποκλειστή, δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος ή στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ ακολουθώ τον ευρωπαϊκό αυτό χάρτη, ορίζω βάσει αυτού του ευρωπαϊκού χάρτη και ανακηρύσω, δεν οριοθετώ ακόμα, ανακηρύσω την αποκλειστική οικονομική μου ζώνη ακριβώς πάνω στα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, όπως μου τα έδωσε η Ευρώπη. Και αυτό το κάνω σε μια φάση
2: τώρα,
0: που δεν έχει
2: σημασία.
1: Εμείς πρέπει να το κάνουμε προς την πλευρά των Τούρκων. Αυτό ή σε διάφορα διεθνή φόρα, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό γίνεται. Η ανακήρυξη γίνεται. Είναι διεθνής πράξη. Είναι διεθνής πράξη και γίνεται μονομερός.
1: Μονομερός.
2: Επειδή πάμε για τα 12 μίλια, βλέπω τον Αλέξανδρο Δημητριάδη να λέει η ερώτηση είναι όντως όχι αν να. Να το κάνουμε τα 12 μίλια, δεν υπάρχει ρίσκο, Νίκο, ακυρώνουν οποιαδήποτε νομικήστικη, λέει, ενέργεια των Τούρκων. Εγώ θα επιμείνω για το ρίσκο, διότι εγώ σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, ας πούμε ότι αύριο εμείς ανακοινώνουμε ότι επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα τα 12 μίλια. Εάν οι Τούρκοι ενεργοποιήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει και πούνε, τι απολέμουν. Πάμε σε πόλεμο. Εμείς λοιπόν, θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία.
0: Ακούστε.
2: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Εγώ λέω, μπορεί να μην κάνουν. Δεν παίζουμε με τη φωτιά, θέλω να πω, δεν πάμε γυρεύοντας. Είναι να φέρε το δικαίωμά μας.
0: Ίσα, η υποχωρητικότητα είναι αυτή η οποία οδηγεί στον πόλεμο, κύριε Στραβελάκη.
2: Αν λέτε, θα δώσουμε μήνυμα πυγμής, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και θα ακυρώσουμε και το νέο νόμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Πυγμής, έτσι. Και προσέξτε, με όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα χαρτογραφημένα. Δεν θα κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι μας λέει ο ευρωπαϊκός χάρτης της δυνητικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος.
1: Κύριε Μάζη, θέλω να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
0: Και θα επικαλεστούμε παράλληλα, εάν χρειαστεί, και το άρθρο 42.7 για το ότι για την συνδρομή την αμυντική της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή από μη ευρωπαϊκό κράτος.
1: Θέλω, κύριε καθηγητά, να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Αν και σε αυτό δεν αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει, ποιο είναι το μέλλον μας?
0: Το μέλλον είναι ότι για να πάμε στοιχείο, σε λίγο θα βγάζουμε διαβατήριο.
1: Μάλιστα.
2: Είστε υπερβολικός, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, τώρα ήταν δηλαδή, σχήμα, σχήμα καθηγητή.
2: Πάντως, σχολιάστε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη πει ότι αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει καμία αξία, διότι δεν βασίζεται σε καμία διεθνή συνθήκη. Είναι προφανώς παράνομη. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
2: Και επίσης, εμείς πριν δούμε τον νόμο, μπορούμε να αντιδράσουμε. Δηλαδή, πριν επί δημοσιευμάτων, θα αντιδράσουμε.
0: Πετε μου κάτι, η τορπιλάκατο στην Αστυπάλεια. Βάσει ποιου νομικού καθεστώτος πήγε?
2: Απαντήσαμε. Α, πήγε φρεγάτα Αδρίας, είπε είναι δική μας δικαιοδοσία. Μείναμε εκεί, δεν φύγαμε και φύγανε εκείνοι.
1: Ναι, αλλά πόσα τέτοια θα γίνουν στο
2: και
1: μέλλον.
2: Και ποντίζουμε, σήμερα ποντίζουμε εκεί που είπαν ότι είναι δικαιοδοσία μας.
0: Τη φρεγάτα Αδρίας.
2: Τη φρεγάτα, ναι.
0: Την κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, που είναι εκεί, παραμένει εκεί.
0: Μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Άρα κατάλαβαν ότι αντιδράσαμε και
0: έτσι
1: πρέπει να αντιδρούμε με λίγα λόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν δουν και την κίνηση, την άκρως νομικά υποστηριζόμενη και από την Ευρώπη και από το διεθνές δίκαιο, γιατί μην ξεχνάτε

0: ο κόσμος δεν το ξέρει, το αγνοεί, ότι 171 κράτη εκύρωσαν την Άγκλος 3 για το δίκαιο της θαλάσσης και ένας διεθνής οργανισμός, ποιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει τον εαυτό της και, και την Άγκλος 3, την οποία έχει.
1: Ωραία, να πάω ανάποδα. Αν εμείς επεκτείνουμε στα 12 μίλια, πέφτουμε πάνω στα 6, μετά τα 6 λέει Τουρκία είναι δική μας δικαιοδοσία. Άρα αυτομάτως το μισό Αιγαίο εμείς λέμε ότι έχουμε δικαιοδοσία, όχι μόνο όπως τώρα, αλλά έχοντας χωρικά ύδατα πια στα 12 μίλια και ναι, πέφτουμε πάνω. Πρώτον. Δεύτερον, λένε οι Τούρκοι, εάν με τόσα νησιά στο Αιγαίο πάμε στα 12 μίλια, το κάνουμε ελληνική λίμνη. Διότι θα συναντιούνται τα 12 του ενός με τα 12 του άλλου νησιού, θα κλείσει το πέρασμα, θα υπάρχουν τα διεθνή ύδατα στο μέσον και σε κάποια σημεία, στα περισσότερα, στα ανατολικά νησιά, φτάνουμε Μύρνη, αν πάμε στα 12 μίλια, δηλαδή φτάνουμε και ξηρά.
0: Αυτά τα λένε μια στιγμούλα.
1: Ποια είναι η απάντηση σε αυτό?
0: Αυτά τα λένε διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι οι οποίοι...
1: Όχι, οι Τούρκοι τα λένε.
0: Όχι, όχι. Ξεκινάω από τους ασχέτους από εμάς, από την ελληνική πλευρά. Διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι υπηρετούντες καλοτρίου σκοπού.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ, για να μου πείτε τι προβλέπουν, τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο για αυτή την περίπτωση, μια τόσο κλειστή θάλασσα.
0: Καλοτρίου σκοπού ελληνόφωνοι. Πάμε τώρα για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε τώρα στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο απαιτεί από το κράτος το οποίο θα κάνει αυτή τη χρήση να έχει διάβλους transit passage και free passage. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Άρα δεν πάμε πέραν αυτών των μιλίων που κλείνει το διεθνή διάδρομο, τον ανοιχτό διάδρομο.
0: Δηλαδή, οφείλει το κράτος που έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή την κίνηση, οφείλει, υποχρεούται από το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης να επιτρέψει ελεύθερες διελεύσεις για εμπορικές φυσικά δραστηριότητες, τις οποίες ένα ναυτικό κράτος όπως η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να απαγορεύσει. Γιατί η Ελλάδα είναι ναυτικό κράτος, είναι θάλασσα. Πάμε παρακάτω. Στα πολεμικά σκάφη, εκεί υπάρχουν κανόνες. Π.χ. να σας πω ένα κανόνα για να καταλάβετε. Ένα υποβρύχιο, το οποίο θέλει να περάσει από το Αιγαίο, να το διασχίσει και να κατεβεί προς την Κρήτη, όταν έχει καλούς σκοπούς, τι κάνει, υπακούει τους νόμους που λένε, ανεβαίνει στην επιφάνεια, κλείνει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης γύρω-γύρω και πηγαίνει ολοταχώς μέσα από το κανάλι της ελευθέρας διελεύσεως προς το σκοπό του. Και του το επιτρέπουν όλοι. Αυτό λοιπόν υφίσταται. Είμαστε υποχρεωμένοι να του το δώσουμε.
1: Εκεί που δεν πάω στο 12 μίλια από τα τουρκικά παράλια.
0: Α, μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα. Στα τουρκικά παράλια έχουμε από 2 μίλια μέχρι 3-3,5. Τι λέει η Λοζάνη? Πρώτα λέει η Λοζάνη ότι το μέγιστο εύρος των χωρικών υδάτων της Μικράς Ασίας είναι 3 μίλια από τα παράλια της. Αυτό το θυμόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Όταν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες ζώνες εθνικής υδατικής κυριαρχίας συγκρούονται, δηλαδή αλληλεπικαλύπτονται, τότε υπάρχει ο κανόνας της μέσης γραμμής. Δηλαδή χωρίζουμε την απόσταση μεταξύ των δύο ακτών με παράλληλες γραμμές. Σας λέω ότι κάνουμε η τοπογράφη όταν θέλουμε να χαράξουμε μέση γραμμή. Φέρνουμε παράλληλες γραμμές που ενώνουν τις δύο ακτές, παίρνουμε τα κέντρα της κάθε γραμμής και μετά ενώνουμε τα κέντρα αυτά και σχηματίζουμε το θαλάσσιο σύνορο, το οποίο μπορεί να είναι 750 μέτρα από τη μία μεριά και άλλα 750 από την άλλη. Άλλωστε, οι χάρτες του ΝΑΤΟ μέχρι το 1975-76, ίσως και αργότερα, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, είχαν ακριβώς αυτό το
1: πρόβλημα. Άρα δεν υπάρχει πρακτικό πρόβλημα που επικαλούνται οι Τούρκοι.
0: Μα κανένα πρακτικό πρόβλημα.
1: Και όλα ορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες.
0: Αυτά τα έχει καθορίσει η διεθνή νομοθεσία λεπτομερέστατα.
1: Τώρα, τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι εδώ δεν είναι μόνο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με το τη γεννήσα φάκ τη σημερινή, το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας τα αλλάζει όλα. το Αιγαίο Πέλαγος γίνεται θάλασσα των νήσων, οι σταυροφορικές εκστρατείες, σταυροφορικές επιθέσεις, το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το αρμενικό ζήτημα αβάσιμη αρμενική ισχυρισμή, το ποντιακό ζήτημα αβάσιμη ποντιακή ισχυρισμή, το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα και το ενέαριος χώρος ουράνια πατρίδα. Στα σχολικά βιβλία.
0: Ναι. Για το Βυζάντιο σαν Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος.
1: Η ουράνια πατρίδα και η γαλάζια πατρίδα.
0: Όλα τα άλλα είναι δηλητηριώδεις τοξίνες που μεγαλώνουν.
1: Τα παιδιά θα μεγαλώνουν έτσι.
0: Μεγαλώνουν γενιές νέων Τούρκων για να θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει καταλάβει το μισό Αιγαίο παρανόμως και ότι μια μέρα πρέπει να το ξαναπάρουν πίσω. Εμείς όμως τι διδάσκουμε στα δικά μας παιδιά? Ο φραπές να είναι κρυός.
2: Έχετε δίκιο.
1: Να σας πω κλείνοντας, η Καθημερινή λέει σήμερα ότι θα είναι θερμό το φετινό καλοκαίρι, το πιστεύετε, με την Τουρκία? Είναι το πρώτο της θέμα.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι θερμό, δεν αποκλείεται. Αλλά η υποχρέωση αυτών οι οποίοι ορκίστηκαν στο Σύνταγμα να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους, ξέρουν ότι το Σύνταγμα σαν πρώτο καθήκον είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
1: Μάλιστα.
0: Και της εδαφικής μας ακεραιότητας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Δεν δίνουμε σημασία ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στους όρκους μας, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας και καλό είναι να ετοιμαζόμαστε για μια ωραιότατη μετατροπή σε σαντζάκιο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Νομίζω με τα 12 μίλια χτυπήσαμε ευαίσθητη χορδή του καθηγητή, που έχει πάγια θέση η Λουκία, ότι πρέπει να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Αλλά δεν είναι απλό. Μαρία Ψάλτη, πάμε.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σωστά. Βουλθάν ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα?
2: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτό που δεν είπαμε ξεκινώντας, Λουκία, είναι ο τραγικός επίλογος τη νύχτα. Έφυγε
20: ναι,
1: από τη ζωή και η δεύτερη
20: δεκατάχρονη. Και το άλλο κορίτσι.
1: Δύο κορίτσια χάθηκαν. Την απεικανίσε, έδωσαν μάχη πολλοί γιατροί στην Ιδιωτική. Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Τα κορίτσια που έπεσαν χέρι-χέρι από τον έκτο στην Ηλιούπολη, εφορτισμένα και αγχωμένα από τις εξετάσεις και το φόβο, μην τους πούν οι συγγενείς τους, οι γονείς, ότι αποτύχατε.
20: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και το δεύτερο κορίτσι.
1: Δυστυχώς χάθηκαν.
20: Ναι. Λίγο
1: και να ξαναπώ. Δεν έπρεπε να χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή για να πάρουμε το μήνυμα ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας. Αυτό τίποτα άλλο. Εκεί σταματώ.
19: Real FM.
21: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
22: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
21: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται το σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα. Καλή ιδέα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε νέες του δηλώσεις από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δεχτεί μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εάν όμως η Τεχεράνη δεσμευτεί πραγματικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για οριστική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με το Ζωσέ Μουρίνιο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, κάνουν λόγο πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αναμένονται αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τοπικές βροχοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μαζί σας ως τις 5. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Πάει ο μισός Μάιος, Λουκία.
8: Πάει, 15 Μαΐου.
7: Θα περάσει, αστραπεί και ο άλλος. Ιούλιο, θα φύγουμε για διακοπές, θα γυρίσουμε.
8: Έτσι.
7: Πάει σφαίρα. Ναι, λοιπόν, Μαρία, έτσι είναι. Μαρία Ψάλτη. Η Δήμητρα Παρανού μας συντονίζει. Η Φράνση Παράσκη που δέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Και είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Όμως εγώ έχω κρατήσει να. Ο Δημήτρης λέει, μισό λεπτό. Α, όχι, εδώ. Ο Χαράλαμπος, τι είναι αυτό που στέλνει? Μια απόδειξη, Λουκία. Αερογραμμή.
8: Τι απόδειξη είναι αυτή? Γιατί, για να δούμε.
7: Μας στέλνει μια απόδειξη. Χαράλαμπε, εξήγησέ μας τι είναι αυτή η απόδειξη που μας έχει στείλει. Λέει ο Ευρυπίδης για τα κορίτσια που χάθηκαν. Δεν νομίζω ότι έφταιγαν οι Πανελλήνιες. Για σκεφτείτε τα βιώματα που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 9. Μόνο μιζέρια και κατάθλιψη. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι η κάθε κρίση έχει πτώσεις μόνο στην τσέπη μας. Πρέπει να πω ότι στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, υπουργός Παιδείας στην ΕΡΤ. Mm. Και ουσιαστικά προανήγγειλε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, Λουκία.
8: Εντάξει. Συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ναι. Ότι πρέπει να δούμε το θέμα του εθνικού πολιτηρίου.
7: Έτσι.
8: Κάποτε πρέπει να γίνει, λέω εγώ τώρα. Κάποτε.
7: Και ξεκίνησε την κουβέντα αυτή με αφορμή τον θάνατο των δύο κοριτσιών και τον τρόπο τον τραγικό που έφυγαν. Είπε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών είναι προτεραιότητά μας. Έχει τετραπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα ο αριθμός των ψυχολόγων στα σχολεία.
8: Ναι, αλλά από την άλλη. Ναι, το λέει αυτό η κυρία Ζαχαράκη. Αλλά από την άλλη. Ναι, αλλά από την άλλη, αναλογεί ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Κι ας έχει τετραπλασιαστεί. Ναι. Να λέμε και την αλήθεια όμως.
7: Λουκία.
8: Ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Συμφωνώ. Πού να πρωτοπάει αυτός ο ψυχολόγος?
7: Συμφωνώ απολύτως.
8: Και επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του συνηγόρου του παιδιού, οι κλίνες για παιδιά τα οποία χρειάζονται περίθαλψη ψυχιατρική ενδεχομένως δεν επαρκούν. Και πολλά παιδιά νοσηλεύονται στο Δαφνί.
7: Παναγιά.
8: Μαζί με τους ενήλικες.
7: Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι το σύστημα αυτό αγγίζει τα όρια του. Έχει ήδη τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι από τότε που ήμουνα στο σχολείο.
8: Ναι, τα ίδια
7: ακούω. Για κατάργηση των πανελλαδικών.
8: Ναι, και εγώ το ίδιο. Όπως λέγαμε για τον Κηφισό. Θα βάλουμε τον Κηφισό, τις πανελλαδικές και τι άλλο λέγαμε χθες. Ναι. Και άλλο ένα θέμα λέγαμε, δεν θυμάμαι.
7: Ότι θα το δούμε.
8: Ναι, ότι θα το δούμε, ναι.
7: Λοιπόν, άκουσε τώρα κάτι άλλο. Το αγαπημένο σου θέμα. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχο. Πώς φαίνεται αυτό?
8: Καταπληκτικό, όπως πάντα.
7: Καθαρά έσοδα.
8: Θα κάνουμε κάτι, θα δώσουμε κάτι σε τίποτα.
7: Άκου, 25,1
8: δις. Έχουμε μόνο τα 200 εκατομμύρια που λέγαμε.
7: 25,1 δις ευρώ καθαρά έσοδα, φορολογικά έσοδα 22,3 δις ευρώ. Μας περισσεύουν δηλαδή, αλλά πού πάνε? Στην πρόωρη αποπληρωμή
8: του χρέους.
7: Και όπως εξηγούσε και το πρωί που μιλούσαμε ο κύριος Πλεύρης, έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και ο κύριος Τσάπαλος, και αν τους παραβιάσουμε αυτούς, θα έχουμε ζήτημα. Άρα δεν μπορούμε εμείς να ξοδέψουμε όσα θέλουμε από το πλεώνασμα. Αν ξοδέψουμε παραπάνω, πρέπει να πούμε πού θα τα βρούμε τα υπόλοιπα, πώς, με ποια εισάξια έσοδα θα τα αντικαταστήσουμε. Είναι άδικο, προφανές. Είναι δυνατόν να πληρώνουμε τόσους φόρους και αυτοί οι φόροι οπωσδήποτε να πηγαίνουν σε άλλα από την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι. Τι λέει η κυβέρνηση, μας περισσεύουν τόσα δισεκατομμύρια.
8: Ένα-ενάμιση,
7: τώρα 200. Συνολικά,
8: ναι.
7: Ακόμα 200.
8: Ακόμα
7: είναι
8: 800,
7: ένα δις δηλαδή.
8: Ναι.
7: Συνολικά μπορεί να είναι 2 ή 3. Αλλά σου λέει, γιατί δεν είναι 13, ρωτάς εσύ. Λέει, γιατί τόσα επιτρέπεται. Και θα ρωτήσεις ευλόγως, επιτρέπεται τον κόσμο που επιτρέπεται να έχει τον συνταξιούχο να περιμένει μετά τις 15-16
8: σύνταξη. Και να ζει με αυτό τα επιτρέπεται. Λεφτά που ζει.
7: Και πήραμε, λέει, από
8: δεν
7: το Δούνου του.
8: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό.
7: Τα πήραμε από το Δούνου του τα εύσημα.
8: Ότι επιτρέπεται.
7: Τα εύσημα για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη φορολογική διοίκηση. Συμφωνώ ότι η ΑΔΕ σκίζει στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Μήπως πρέπει όμως να ξαναδούμε, Λουκία, τον τρόπο που κατανέμουμε την φορολογική επιβάρυνση και το πώς αυτά τα χρήματα γυρίζουν πίσω στους πολίτες και ή να μειώσουμε τους φόρους ή να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη. Και το θέμα δεν είναι μόνο να πηγαίνει καλά η οικονομία.
8: Το θέμα δεν είναι μόνο να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί,
7: αλλά και οι
8: να ευημερούν και οι άνθρωποι.
7: Έτσι,
8: και όσο κλισέ και αν ακούγεται, δεν είναι κλισέ.
7: Και πρόσεξε όλα αυτά σε μία περίοδο. Βλέπω τώρα το πετρέλαιο είναι συν 3. Πρόσεξε, το έχω μπροστά μου.
8: Ναι, και τι έχουμε ακόμα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε,
7: αυτή
8: έτσι.
7: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 108,25 δολάρια το βαρέλι. Είναι 67% πάνω σε ένα χρόνο. Ήταν 58 και έφτασε 126, πρόσεξε το, σε διάστημα 52 εβδομάδων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή έχει διακύμανση από τα 58 στα 126. Εγώ σε ρωτώ. Υπάρχει κανένας μισθός, καμία σύνταξη που να αυξήθηκε από τα 58 στα 126?
8: Δεν νομίζω. Αυτό,
7: όχι, αυτό μεταφέρεται σε αύξηση κόστους προϊόντων, υπηρεσιών. Έτσι βγαίνει εκτός ο κάθε οικογενειακός προϋπολογισμός. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς, Λουκία μου. Και εμείς συζητάμε για άλλα και όχι γι' αυτό και όχι εμείς και η πολιτική μας και όλοι και οδεύουμε στις εκλογές χωρίς να δίνουμε έμφαση σε αυτό αλλά σε άλλα. Να, ο κύριος Χριστίδης, να δούμε τον κύριο Κερίδη, δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πρώτος ο κύριος Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
8: Καλησπέρα,
7: κύριε Χριστίδη.
9: Καλησπέρα σας από τη Βουλή. Έχουμε πολύ μεγάλη ένταση εδώ.
7: Α, για πείτε.
8: Για πείτε μας.
9: Και ακόμα μια φορά σε ένα σοβαρό νομοσχέδιο το οποίο αφορά το Υπουργείο Υγείας, αντί να συζητάμε για τα βαρέα και ανθυγινά, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και το τι περνάνε οι άνθρωποι στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, έχουμε τις εντάσεις ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
7: Για ποιο θέμα, για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη ή για άλλο?
9: Τώρα συζητάνε για τους συνυφάδες και τους
8: συγγενείς
9: της. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Η συζήτηση είναι δυστυχώς μια συζήτηση που έχει χάσει την πολιτικότητά της και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όλοι.
7: Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Θα σας ξαφνιάσω. Δεν θα ρωτήσω για το ακίνητο πρώτα του κυρίου Ανδρουλάκη και γιατί λέτε ότι θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Έλεγα προηγουμένως ότι ανακοινώθηκε υπέρβαση των εσόδων από το στόχο. Είναι πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Και όποτε το πούμε, αυτό είναι περιπλάσιο του στόχου. Ξέρετε, τα μηνύματα που παίρνουν, επειδή το οικονομικό επιτελείο λέει τόσα μπορούμε να δώσουμε από αυτά, τα άλλα πάνε σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, σε αυτό έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν μπορούμε να υπερβούμε το ταβάνι, μετά πρέπει να πούμε πού θα τα βρούμε τα επιπλέον που θα δώσουμε. Εσείς λέτε ότι μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Στεναχωριέμαι, γιατί πλησιάζουμε στις κάλπες, κύριε Χριστίδη, και αντί να συζητάμε για αυτό που ενδιαφέρει μόνο τους πολίτες, την οικονομία, συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Μήπως έχετε και εσείς ευθύνη?
9: Εμείς δεν έχουμε σίγουρα σπαστό.
7: Όχι, λέω το πολιτικό είναι... σύστημα συνολικά ευθύνη.
9: Ναι, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Σταβελά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε στιγμή πρέπει να το πούμε και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουν και οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζουμε. Δηλαδή δεν εκφράζομαστε ούτε όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε περιέχουμε τις πολιτικές μας είναι όλων με το να συζητάμε για το τι φορούσε ο ένας και ο άλλος όταν έκανε μήνυση ο ένας τον άλλον. Δηλαδή εδώ πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να δούμε και την αξιοπιστία του καθενός μας. Η Νέα Δημοκρατία, εν προκειμένου, πράγματι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έχει μια σειρά αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι αυτά? Ότι έχουμε 5,5% πληθωρισμό, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2,5-3. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δυνατότητα. Έχουμε 54% παραγωγικότητα στην εργασία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και μια σειρά άλλα πραγματικά δεδομένα.
7: Πώς, ο κ. Πιερακάκης έλεγε προχθές ότι σκίζουμε ότι επιτέλους θα είμαστε πιο κάτω στο χρέος από την Ιταλία, δεν θα είμαστε οι πρωταθλητές του χρέους, ότι δανειζόμαστε φθηνότερα. Σήμερα πήραμε τα έσοδα του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου.
9: Θα το λέτε ολοκληρωμένα.
7: Περιμένετε. Ότι έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους και ότι έχει αυξήσει τους μισθούς 40% από το 2019.
9: Θα λέτε ο κ. Πιερακάκης του 2026. Γιατί ο κ. Πιερακάκης του 2019 έλεγε άλλα και του 2014 έλεγε άλλα. Άρα,
7: ήταν και ΠΑΣΟΚ.
9: Βεβαίως. Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι έλεγε για την περίοδο Κώστα Καραμαλή, τι έλεγε για την περίοδο Αντώνη Σαμαρά κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όπως λοιπόν θέλουμε να θυμόμαστε τι έκανε η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη το 2004 και το 2008, και όλα αυτά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και θα κριθούν από τη δικαιοσύνη το ποιος από, από τους δύο έχει δίκιο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κάτι το οποίο μάλιστα δεν έχει και ποινικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει αξιοπιστίας πολιτικής ιστορία του καθενός μας, πρέπει να τα βγάλουμε στο φως της δημοσιότητας. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν πει 10 φορές 10 διαφορετικά πράγματα να θεωρούνται αξιόπιστοι και μεγάλοι πολιτικοί άντρες και γυναίκες του τόπου, και την ίδια ώρα που έχουμε πραγματικά ζητήματα να λένε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, όταν η δυνατότητα αυτή προκύπτει από το υπερπλεώνασμα, να λένε δεν μπορούμε να τα δώσουμε, και να θέλουν να δώσουμε και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι κάνουν πρόορες αποπληρώμες, αλλά ταυτόχρονα να κρατάνε και στην άκρη λεφτά, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών να μπορούν να πούνε ότι θα δώσουν για παράδειγμα 13ο ή 14ο μισθό. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Η σειρά λοιπόν είναι ότι όταν η Νέα Δημοκρατία έχει το περιθώριο να κάνει μειώσεις φόρων, αντί να μειώσει την έμεση φορολογία η οποία χτυπά τον μέσο άνθρωπο που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα τρόφιμα, όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, δυστυχώς δεν το κάνει.
7: Περιμένετε, αυτό... η Λουκία έχει 10 ερωτήματα και εγώ άλλα 10. Λουκία, ναι, τα πρώτα 10.
8: Εγώ λέω να πάμε λίγο τώρα στο άλλο θέμα, όχι, του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Όχι,
8: λες να μείνουμε
7: ακόμα,
8: εδώ.
7: Όχι, διότι εδώ. Πάμε, όχι, να μείνουμε. Κοιτάξτε, όποτε εγώ και στη λόγια στο ραδιόφωνο ρωτήσω για άλλα θέματα, δέχομαι μαζική επίθεση από ακροατές και τηλεθεατές. Ότι είστε στον κόσμο σας. Εγώ είμαι σπίτι, σας ακούω και δεν έχω λεφτά να πάω στο σούπερ μάρκετ, εσείς μιλάτε για άλλα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εσείς είστε ο νέος Τσίπρας και ότι αυτά που λέτε είναι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας που μας χρεοκόπησε το 2015 στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και ότι λέτε πάρα πολύ εύκολα, δώσε και από εδώ, δώσε και από εκεί, αλλά όταν φτάσει η ώρα να αποδείξετε πού θα τα βρείτε, εκεί χωλένετε.
8: Και επίσης με την ίδια λογική, κύριε Χριστίδη, δεν θα τα δίνει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία
7: έχει και δεν δίνει,
8: δεν θέλει να τα δώσει αυτά έτσι ώστε να πάει και καλπάζοντας τις εκλογές, να σας το πω έτσι.
9: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο πήγε και έδωσε ένα πακέτο το οποίο όλο και όλο ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς μέτρα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν έχουμε. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε πολύ περισσότερα μέτρα, τα οποία όμως ποιους εξυπηρετούν. Δηλαδή, εγώ λέω, η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο έδωσε λεφτά. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, 7-8 μήνες μετά.
7: Ο κ. Κυρακάκης μου έχει κοστολογήσει σε μένα τα δικά σας μέτρα που είχατε πει την τελευταία φορά σε 5,5 δις.
9: Εντάξει. Ο κ. Κυρακάκης λοιπόν, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, άλλα λέει το Σεπτέμβριο, άλλα λέει τον Αύγουστο, άλλα λέει το 2010, άλλα λέει το 2015 και άλλα λέει το 2025. Να σας πω λοιπόν ότι όποτε θέλει και ο κ. Κυρακάκης μπορεί να αναμετρηθεί, αν εμφανιστεί ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, να έχει το θάρρος να αναμετρηθεί για τα οικονομικά ζητήματα με κάποιον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
7: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να βάλετε κάτω τα πρόγραμματα.
9: Μα είναι ανοιχτή.
8: Να βάλετε κάτω και τα νούμερα. Ναι, να δούμε δηλαδή από πού βγαίνουν τα δικά σας νούμερα και αν αυτά μπορούν να βγουν και από τα νούμερα της κυβέρνησης.
9: Τα νούμερα τα οποία σας δίνω δεν είναι νούμερα που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι νούμερα που δίνει η Eurostat και η Elstat και λέει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία σε αγοραστική δύναμη.
8: Μετά ναι, από το θέμα χρόνια... είναι πώς το διορθώνουμε αυτό, κύριε Χριστίδη. Σε αυτά τα νούμερα αναφερόμαστε εμείς. Πώς το διορθώνουμε αυτό.
9: Μα έχουμε προτείνει 10 διαφορετικές...
7: Πόσο κοστίζουν και πού θα τα βρείτε, κύριε Χριστίδη. Αυτό είναι το θέμα.
9: Θα απαντήσω λοιπόν.
7: Λέτε μείωση φόρων. Αν μειώσουμε παραπάνω τους φόρους, από όσο λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει μειώσαμε 83. Παραπάνω δεν μπορούμε. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα δεν μπορούμε. Το ΦΠΑ δεν μπορούμε, θα χαθούν στον δρόμο. Εσείς λέτε δεν θα χαθούν στον δρόμο.
9: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία μας κατέκνε σφοδρά όταν προτείναμε τη μείωση του ΦΠΑ και τελικά το ΦΠΑ όταν μπαίνει στο καράβι και πηγαίνει στα νησιά μπορεί να περάσει τη βάση. Αλλά δεν μπορεί να περάσει τη Γαλιθέα. Δεν μπορεί να περάσει τη Δάφνη, δεν μπορεί να περάσει την Αργυρούπολη.
8: Τώρα σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Εγώ το λέω και εγώ.
9: Δηλαδή, ποιον προσπαθούμε να πείσουμε. Δεύτερον, εγώ κύριε Στραβελάκη, δεν θα επικαλεστώ τα λόγια κάποιου από το ΠΑΣΟΚ. Θα επικαλεστώ τα λόγια του κυρίου Θεοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή ο κύριος Θεοδωρόπουλος λέει ότι χωρίς να είναι ευθύνη των εργαζομένων, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι στο 54%. Των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 7 χρόνια δεν είχε κανένα να της φέρνει εμπόδιο στην νομοθέτηση. Έκανε 13ωρο, έκανε 6ήμερο, έκανε με αλγόριθμο τον κατώτατο μισθό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ελλάδα να είναι κάτω από τη Βουλγαρία του χρόνου. Θα είναι κάτω από τη Βουλγαρία του χρόνου. Λοιπόν, εμείς ξέρετε τι λέμε. Να δοκιμάσουμε και ένα άλλο μοντέλο, το οποίο όπου εφαρμόστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο που το παρακολούθησε η Οξφόρδη, μέχρι τη Γερμανία που το παρακολούθησε.
8: Ναι, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Ότι ενδεχομένως πιλωτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα για να δούμε αν θα περάσει. Έστω σε συγκεκριμένα προϊόντα.
9: Κυρία Γκάτσου, αυτό το οποίο προτείνουμε συγκεκριμένο και θέλω να το ακούσουν, έχετε πάρα πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν αφορά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες η πρότασή μας. Αφορά λοιπόν σε πρώτο επίπεδο μια επιχείρηση η οποία θέλει εθελοντικά να συμμετάσχει. Και εγώ, ξέρετε, σας έλεγα ότι μπορεί να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ισπανίας, το οποίο η ίδια η επιχείρηση μέτρησε και το ένα μοντέλο και το άλλο μοντέλο σε διαφορετικούς εργαζομένους και ένα χρόνο μετά έβγαλε ένα πανεπιστήμιο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να μην είμαστε φοβικοί όταν οι εξελίξεις μπαίνουν εδώ, αλλά να προστατεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν στην πατρίδα μας. Εγώ λοιπόν λέω ότι το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας το δοκιμάσαμε, το είδαμε 7 χρόνια τώρα. Είδαμε όλους τους υπουργούς που βλέπουμε σήμερα στα έδρανα να έχουν αλλάξει όλα τα υπουργεία. Γίνεται ένα rotation, πήγαινε όλοι παντού. Πού είναι η εσχροκέρδεια, στα ίδια. Πού είναι οι τιμές της ενέργειας, εκεί που ήταν και ακόμα πιο ψηλά. Πού είναι οι τιμές στην καθημερινότητα, εκεί που ήταν.
7: Λοιπόν, θα οργανώσουμε debate για να έχετε απαντήσεις.
8: Αυτό, για να έχετε πραγματικά.
7: Λουκία, πάμε στο λοιπόν, ακίνητο Ανδρουλάκη.
8: Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο ακίνητο Ανδρουλάκη, που και σήμερα
7: κυριαρχεί
8: στην επικαιρότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, χθες τον άκουσα στη συνέντευξή του, μεταξύ άλλων είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την πολιτική του εξόντωση. Εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος και να παίρνεις από το δημόσιο εκτός της βουλευτικής αποζημίωσης και ενίκεια. Και τι λες στους ψηφοφόρους που ιδρώνουν να βγάλουν τη δόση του δανείου τους ή αγωνιούν πως η αύξηση θα τους κάνει ο ιδιοκτήτης. Θέλω να πω, νόμιμο μπορεί να είναι, ηθικό είναι, κύριε Χριστίδη?
9: Κυρία Γκάτσου, αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία δια του απίθανου δημοσιογράφου κατά Κουζινού είναι στοιχεία τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν υπέγραψε ένα συμβόλαιο πριν από ένα χρόνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, μάλλον η οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, πριν από 20 χρόνια έχει υπογράψει μετά από έναν διαγωνισμό που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας μία μίσθωση.
7: Εδώ λέει ψέμα. Ο κύριος Γεωργιάδης και σήμερα στο Άξιον είπε ότι λέει ψέματα. Τον άκουσε, λέει, στον κύριο Ανδρουλάκη και λέει σε όλα ψέματα.
9: Και εμείς λέμε ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Το συμβόλαιο του επέρευσε το εκτιματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 όταν ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ.
9: Ότι ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα, α του κάνει μήνυση. Γιατί ο Ανδρουλάκης θα του κάνει μήνυση στον Γεωργιάδη.
7: Όχι, δεν θέλει να πάει, λέει, στα δικαστήρια.
9: Ναι, ναι, εντάξει, λέμε λοιπόν εμείς.
7: Και είναι κωμικό να μιλά για 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο, είναι 10.000 ευρώ στην οικογένεια Ανδρουλάκη που εισπράττει.
9: Λοιπόν. Ο Νίκος βγήκε χθες λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει ο Ανδρουλάκης έχει βγάλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
7: Μασαμπούκα, λέει, 1,2 εκατομμύριο. Μασαμπούκα.
9: Μασαμπούκιασε 1,2. Τώρα βγαίνει και λέει, όταν ο Ανδρουλάκης βγήκε και είπε ότι εγώ πήρα 1,000 ευρώ. Η οικογένεια Ανδρουλάκη.
7: Η οικογένεια, ναι.
9: Λοιπόν, εδώ είναι 4 διαφορετικά πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει για τον κύριο Μητσοτάκη γελώντας ότι τι θα κάνουμε, θα πηγαίνω να τον παίρνω εγώ από το σπίτι του μάλλον όταν θα έδινε τα κυβερνητικά του, τα βουλευτικά του αυτοκίνητα πίσω πριν από 15 χρόνια. Έχει πει πολλά ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία. Αν γυρίσουμε...
7: Ναι, αλλά αυτό που λέει μια και ο Γεωργιάδης, ότι η ενοικίαση έγινε η σύμβαση επί Πασόκ, δεν έγινε, λέει, επί κυβέρνηση Καραμαλή. Εκλογές του 9 έγιναν αρχές Οκτωβρίου. Το συμβόλαιο υπεγράφει στο κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 10 και η Επιτροπή που απέρριψε τη φθηνότητα προσφορά συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 9 επί κυβέρνηση Πασόκ. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Τόσα λοιπόν, ψέματα λέει. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Όλα αυτά έχουν απαντηθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη με ημερομηνίες και συμβόλαια.
7: Που αντικρούει ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Λοιπόν, τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτά θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη και ο κόσμος.
7: Το βασικό είναι αυτό που λέει η Λουκία.
8: Το θέμα είναι όμως, εγείρεται θέμα περί ηθικού αυτή τη στιγμή, κύριε Χριστίδη.
9: Το βασικό λοιπόν θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί μια πορεία η οποία είναι διάφανη και διαρκής σε όλη του την πορεία.
8: Διάφανη μπορεί να είναι και νόμιμο και μπορεί να είναι. Το θέμα είναι αν είναι ηθικό. Αυτό σας ρωτάμε.
9: Αν θέλετε να μου πείτε αν είναι ηθικό πιο ότι 20 χρόνια πριν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης...
8: Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισπράττει ενίκεια από το ελληνικό δημόσιο.
9: Μα δεν έχει, αυτή τη στιγμή δεν είναι στο δικό του χέρι. Δεν συμμετέχει καν στους διαγωνισμούς οι οποίοι εδώ και 5 χρόνια κυρίσσονται διαρκώς. Πώς να πω,
8: αγωνή.
7: Ας τα βάλει στο Ταμείο Παρακαταθικών και Δανείων. Σας λέω εγώ ως νομικός. Υπάρχει. Ναι. Αν θεωρεί ότι κακώς του δίνει νίκη το δημόσιο, ας τα καταθέτει κάθε μήνα στο Ταμείο Παρακαταθικών και Δανείων. Δεν τα εισπράττει.
9: Η συζήτηση τώρα.
7: Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, στο μεταφέρω και να απαντήσει.
9: Η Δημοκρατία και ο κύριος Μαρινάκης.
8: Και λέει να επιστρέψει τα χρήματα ο κύριος Ανδρουλάκης των Νοικίων. Τι θα κάνει ο ίδιος και το Πασόκ.
9: Και ο κύριος Μαρινάκης κουνάνε το δάχτυλο. Εγώ λοιπόν λέω ότι με αυτό το δάχτυλο έχουν ανοίξει ένα δασκότο αιώλου. Και έχουν κάθε δικαίωμα να τον ανοίξουν το δασκότο. Θα δούμε λοιπόν.
8: Μόνο λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χριστίδη, γιατί λοιπόν, όταν η συζήτηση εκφεύγει.
9: Θέλω να το πω αυτό.
7: Πείτε το, κύριε Χριστίδη.
9: Θα δούμε λοιπόν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα.
8: Άρα θα μπούμε σε αυτό τώρα.
9: Να είναι οικογενειακή η σχέση με τα ακίνητα.
8: Άρα έχετε αρχίσει δηλαδή, και ψάχνετε κι εσείς τώρα τα ακίνητα
9: των... Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Ούτε χρησιμοποιούμε κατακουζινούς, ούτε τρολς. Ούτε τίποτα.
7: Ωραία, άρα σκοπεύετε να αναδείξετε αντίστοιχες περιπτώσεις.
9: Η Νέα Δημοκρατία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κουνάει το δάχτυλο, θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει.
7: Τελευταία απάντηση. Επειδή η Νέα Δημοκρατία συγκρίνει την ιστορία του λογαριασμού του 1 εκατομμυρίου στο εξωτερικό με την υπόθεση Λιβανού Αραμπατζή. Λέει δηλαδή, πόσο Ανδρουλάκης θέλει να γίνει προανακριτική, γιατί έκανε λάθος, συγγνώμη, για Λιβανό Αραμπατζή, για κάτι που ο λογιστής δεν πήρε χαμπάρι και χάθηκε η προθεσμία, όταν ο ίδιος έχει 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό και ο λογιστής ξέχασε να το δηλώσει. Απάντηση.
9: Καμία σχέση. Τρικυμία στο κρανίο. Καμία σχέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει διαρκώς 1 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία πολλά χρόνια και αν εν πάση περιπτώσει αξιολογεί οποιοδήποτε στη Βουλή...
7: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι αλήθεια.
9: Ότι πρέπει να ζητηθεί κάτι παραπάνω για τον κύριο Ανδρουλάκη, ας το ζητήσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει να κρύψει τίποτα απολύτως και ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα απολύτως. Εμείς δεν κρατήσαμε.
7: Ναι, αλλά είσαι αρχηγός, κύριε Χριστίδη, δεν τσεκάρει το πόθεν έχεις πριν το στείλει στον εισαγγελέα.
9: Ναι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια περίπτωση στην οποία αύριο το πρωί μπορεί να πάει στη Βουλή και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Ο κύριος Λιβανός, γιατί δεν τον αφήνει η Νέα Δημοκρατία να δώσει τις εξηγήσεις.
7: Ο ίδιος λέει λοιπόν, εμένα ότι δεν θέλει να πάει.
9: Όχι, μα ο κύριος Λιβανός λέει...
7: Η Δημοκρατία το απορρίπτει, αλλά και ο ίδιος θεωρεί ότι έχουν δοθεί απαντήσεις.
9: Ένα λεπτό. Η κυρία Ραμπατζή έλεγε εγώ θέλω να πάω.
7: Όντως.
9: Μετά έλεγε δεν θέλω να πάω.
7: Το άλλαξε.
9: Μετά χρησιμοποιεί το επιχείρημα του Γεωργιάδη. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε ποτέ οποιαδήποτε χαρτί, έστειλε μόνο στην επιστολή και έκανε μια ενημέρωση. Εγώ λοιπόν λέω, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, αφού η υπόθεσή τους είναι αυτή, γιατί δεν λένε και αυτοί το ίδιο που λέει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι εάν το επιχείρημα του κυρίου Γεωργιάδη στέκει, λέω το απέναντι επιχείρημα. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν υπερψηφίζει την προανακριτική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία για να αποδειχθεί αυτό ακριβώς το πράγμα.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη.
8: Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ζωντανά στο Real FM. Αμέσως μετά, ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.
0: Real FM.
10: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στον Κηφισό από την Καλλιθέα έως τα Πατήσια και από τη Νέα Ερυθρέα ανατμήματα έως το Περιστέρι. Αυξημένη κυκλοφορία επίσης στην Κηφισία στα ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο περιμετρικά του στέγματος ιδιαιτέρως σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού γύρω από την Ομόνια κυρίως στην Πειραιός, ενώ καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως Κηφισίας στην Αττική Οδό. 4 τραυματίες, 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι μετά από εκτροπή τροχόσπιτου στην Άρτα. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Στον ανακριτή αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εύσημα στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από παράδειγμα προς αποφυγή είναι σήμερα μία από τις 5 χώρες στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεώνασμα να φέρει σε έκθεσή του. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Μαρία, φέρνει διαφήμιση και από το σπίτι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Επιστρέψαμε που τον είχαμε να περιμένει λόγω διαφημίσεων.
12: Καλησπέρα σας.
11: Ο πρώην υπουργός, κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είστε και δύο και κάνετε και υπερορίες τώρα, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα σας.
13: Και έχουμε πολύ πλούσια ατζέντα την ερχόμενη εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
11: Και μαθαίνουμε τώρα ένταση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Στη Βουλή.
11: Στη Βουλή.
13: Α, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
11: Του Υπουργείου Υγείας, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
13: Έχει νεύρα η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί έχουν έρθει η υπόθεση άρσης ασυλιών της.
12: Στην Επιτροπή Διοντολογίας.
13: Στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία δεν ολοκλήρωσε, θα συνεχίσει τη Δευτέρα, θα έρθει στην Ολομέλεια την Τρίτη. Και κινδυνεύει.
11: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που καταλήξαμε με τον κύριο Χριστίδη, δηλαδή το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουγα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει ότι η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας έστησε όλη αυτή την ιστορία με έναν μούφα δημοσιογράφο που το ψάξε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και δεν υπάρχει, για να τον δολοφονήσει πολιτικά, για να τον εξοντώσει ηθικά, ενώ ο ίδιος δεν παίρνει 10.000 ευρώ ενίκιο από αυτό το ακίνητο στο Ηράκλειο, αλλά 1.000 ευρώ, είναι μια οικογενειακή ιστορία από το 2004 και. Ο ίδιος μάλιστα δεν ήθελε να συνεχίσει να ενοικιάζεται αυτό ακίνητο στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο. Τι απαντάτε?
13: Δεν ξέρω την υπόθεση καθόλου και δεν θέλω να... Τι να σας πω τώρα, ότι τον νίκησε, δεν τον νίκησε, ήθελε, δεν ήθελε, 1.000 και 10.000, τι να απαντήσω?
11: Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα.
13: Το ένα εκατομμύριο,
11: θέμα.
13: Ακούστε, ναι. Ξέρω ότι έκανε ένα λάθος το ποθενέσχες του, θα το διορθώσει, ελπίζω να το διορθώσει. Και
11: είπε το διορθώσει, ήταν από αμέλεια του λογιστή του. Και ότι δήλωνε το 1 εκατομμύριο τα προηγούμενα χρόνια. Λέγω σα το ακίνητο στο Ηράκλειο. Δεν το ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αντιπαρεχόμαστε.
14: Όχι, δεν το ξέρω. Το αντιπαρεχόμαστε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και προφανώς να δώσει όλα τα πράγματα στη δημοσιότητα.
11: Ναι, ξέρετε, όταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης καταγγέλει την κυβέρνηση
12: για ότι πάει να τον δολοφονήσει πολιτικά.
11: Πολιτική δολοφονία, ανεξάρτητα από το θέμα, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
14: Κατηγορεί τους άλλους για δολοφονίες.
11: Ο δολοφόνος, γιατί είναι δολοφόνος, αν όντως νοικιάζει ένα κίνητο.
14: Μας έχει πει σπίδα, μας έχει πει μαφία. Εντάξει. Δεν έχει μέτρο ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Άρα θεωρείτε ότι όλη αυτή η τοξικότητα περνάει και, περνάει και από τη μεριά του Πασόκ.
14: Καλά, φυσικά και με τα ξυλέλαια και όλα αυτά. Εγώ ξέρετε, έχω μεγάλο σεβασμό για τα κόμματα που κυβέρνησαν, ειδικά το Πασόκ που έχει μια ιστορία και έχει δείξει ότι έχει και ένα βάθος, έχει στελέχη κτλ. Αλλά ότι παρασύρεται πάρα πολύ συχνά μέσα στην προσπάθεια έτσι, να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση και θα το δείτε αυτό ακόμα περισσότερο στις μέρες που έρχονται.
11: Ναι, ξέρετε και το ταγκό της τοξικότητας θέλει δύο.
12: Θέλει δύο
11: και την υπόθεση αυτή δεν ξεκίνησε ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Γεωργιάδης χθες το πρωί μετά από ένα δημοσίευμα. Και το ανεβάζει και εμφανίζεται συνεχώς και μάλιστα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
12: Έδωσε και συνέχεια σήμερα.
11: Και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος ότι. Δεν λέω, λέει, αν είναι νόμιμο, δεν είμαι δικηγόρος. Λέω ότι υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να νοικιάζει ένα κίνητό του στο δημόσιο και να παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Αυτό επί της αρχής πώς το ακούτε?
14: Ότι άλλο πράγμα το νόμιμο.
11: Πώς ένας πολιτικός πλικιάζει, έχει εισοδήματα από το δημόσιο. Είναι ηθικό.
14: Η κυβέρνηση αμήνεται. Η κυβέρνηση έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση τους τελευταίους μήνες. Και αναδεικνύει θέματα ώστε, καταλαβαίνετε, να δουν και οι άλλοι τα δικά τους πριν κουνήσουν το δάχτυλο. Περί αυτού πρόκειται.
11: Αλλά, όμως, ναι, έλα Λουκία.
14: Έχω μια δυσκολία να παρακολουθήσω.
12: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να πάμε λίγο τώρα στα δικά σας. Ξεκινάει ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
11: σε λίγο.
14: Κυρικό.
12: Ναι, μετά από...
14: Εκλογικό.
12: Ναι. Αλλά δεν ξέρω σε τι κλίμα ξεκινάει. Δηλαδή έχουμε την παρέτηση...
14: Αυτό που σας είπα, προεκλογικό και πανηγυρικό.
12: Αυτό θεωρείτε μόνο, γιατί να πω λίγο τα γεγονότα και να μας τα σχολιάσετε. αυτό, ναι. Πρώτα απ' όλα είχαμε αυτή την επιστολή των 10 πρώην στελεχών βουλευτών στη Δημοκρατία χθες, που αναφέρουν με αιχμηρό τρόπο ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Βάζουν στο στόχαστο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι λένε για την ψυχή του κόμματος. Είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία προέρχεται από μια οικογένεια ιστορική της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τις φήμες περί νέου κόμματος Σαμαρά και επίσης έχουμε και χθες την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν θα είναι ηχηρή απουσία από το συνέδριο, που εγώ σαν μομφή το εξέλαβα. Η κυβέρνησή μας, λέει, είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ως μομφή προς τη δική σας κυβέρνηση. Ποιο είναι το σχολείο σας, κύριε Κερίδη?
14: Κοιτάξτε, παλιά ξυναστάφυλλα πολλά από αυτά που μου λέτε. Το θέμα του Αντώνη Σαμαρά δεν είναι σημερινό, μετράει καιρό τώρα. Αυτή η υπόθεση διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτητοποιήθηκε και από ό,τι φαίνεται.

0: Λέει δεν είμαι. Έχει ουσιαστικά πάρει αποστάσεις όχι μόνο και για το θέμα των υποκλοπών και για την εξωτερική πολιτική. Πολύ διακριτές αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι ένα πλήγμα στην εικόνα της Δημοκρατίας που κάθε κόμμα που παραδοσιακά κυβερνά θέλει να αποδεικνύει ότι έχει συνέχεια.
1: Αλλά έχει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και είναι η μεγάλη παράταξη η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό παίρνει αυτό το
0: πράγμα. Αλλά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας είναι σε άλλο μετερίζει και ο άλλος είναι σπίτι του.
1: Έτσι είναι που το λέτε. Μακάρι να ήτανε. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι. Προχωράμε παρακάτω. Η χώρα κοιτάει προς τα μπρος, δεν κοιτάει προς τα πίσω.
0: Ναι. Οι κρυπτόμενοι υπουργοί, κύριε Κερί, θα εμφανιστούν, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν εκεί, ότι πολλοί δεν αντέχουν τη ζέστη της κουζίνας, άλλοι δεν δοκιμάζονται στα δύσκολα και θέλουν προστατευμένο περιβάλλον.
1: Πιο βαριά.
0: Δεν είστε εσείς μεταξύ αυτών. Είστε το αντίθετο από αυτούς που βγαίνετε και μιλάτε στα δύσκολα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί υπουργοί.
1: Δεν είμαι και υπουργός, αλλά και όταν ήμουν υπουργός.
0: Ναι, αυτό το λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Εσείς όμως και είστε προβλημένος τέλεχος. Πάρα πολλά προβλημένα στελέχη λένε θα βγω μια φορά το χρόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου και θα δούμε και
2: δεν θέλουν να συμμετέχουν σε πάνελ.
0: Άρα 5-6 δίνετε τη μάχη. Αυτό πώς το βλέπετε?
2: Τη φανέλα την υδρώνετε λίγη.
1: Κοιτάξτε, το είπα και εγώ ότι ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Δεν είναι τσάμικο. Ένας μπροστά να χτυπιέται μαζί με κάποιους από εμάς και άλλοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πολεμικός χώρος, είναι πυρίχιος. Εμάς τους πόντιους που το ξέρουμε καλά.
0: Και αν δεν το χορεύουν όλοι.
1: Μάχη. Είναι...
2: Αν δεν το χορεύουν όλοι, κρίνει απλά ο λαός ή υπάρχει και θέμα. Γιατί ο λαός βλέπει και κρίνει ποιοι τον χορεύουν και ποιοι δίνουν τη μάχη.
1: Όλοι κρίνουν. Και ο πρωθυπουργός κρίνει και πρέπει να κρίνει τις επιλογές του και βεβαίως ο νεοδημοκράτης που θα έρθει να ψηφίσει και να τιμωρήσει.
0: Περιμένετε στο συνέδριο. Ας πούμε, ο κύριος Δένδιας περιμένετε, επειδή είπαν πολλοί ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Δένδιας. Μαθαίνω ότι θα απαντήσει στο συνέδριο. Περιμένετε με ενδιαφέρον την τοποθέτησή του και θεωρείτε ότι ο κύριος Δένδιας.
1: Στις 3 η ώρα το Σάββατο. Όλοι
0: ναι.
1: Εκεί να τον ακούσουμε και να τον χειροκροτήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε και στον επιχρονισμό της αμυντικής προσπάθειας της χώρας.
0: Πολλοί λένε όμως. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Δένδιας κερδίζει πόντους κάθε φορά που οι Τούρκοι λένε αυτά που του λένε. Ότι ποντάρει στα θέματα της εθνικής άμυνας που ούτως ή άλλως είναι.
1: Αποθεώσει.
2: Οι Τούρκοι τον έχουν κάνει ήρωα.
0: Όσο το χτυπάνε, τον κάνουν ήρωα. Λοιπόν, ούτως ή άλλως η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι πιο προστατευμένη. Άλλο να είσαι Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Ανάπτυξης.
1: Δεν θέλω τον Υπουργό Άμυνας να μιλάει πολύ. Θέλω να κάνει πράγματα που κάνει.
0: Ναι, λένε όμως πολύ ότι
1: υπουργοί,
0: βρέθηκε στο στόχαστρο ο κύριος Δένδιας διότι είναι δημοφιλής και είναι δελφίνος και θέλουμε να του κόψουν λίγο τα φτερά.
2: Ενδεχομένως βέβαια.
0: Για κάτσε να απαντήσει και πείτε κύριε Κερίδη.
1: Εννοείται ο Άδωνης.
2: Ναι.
1: Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολύ προβεβλημένος υπουργός, πολύ πετυχημένος και δικαιολογημένα προβεβλημένος με πολλές επιτυχίες πίσω του. Από εκεί και πέρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα κάποιων ευνοημένων οι οποίοι δεν κάνουν
0: το
1: πολιτικό κεφάλαιο. Ναι. Υπάρχει και σας το λέω τέλειως. Δεν θα μπω σε ονοματολογία και δεν θέλω να αρχίσω τώρα να ονοματίζω, αλλά ο καθένας βλέπει διαφόρους οι οποίοι πηγαίνουν μόνο σε στημένες συνεντεύξεις.
0: Στημένες.
1: Από πριν.
2: Που και μιλούν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους και τίποτα άλλο.
1: Αρνούνται να μιλήσουν για τα άλλα θέματα, τα καυτά της επικαιρότητας, έτσι όπως κάνουμε εμείς.
0: Τώρα ξέρετε τι μου λένε.
1: Όπως θα μπορούσα να βγω να μιλήσω μόνο για τα εθνικά, έτσι δεν είναι. Είμαι διεθνολόγος.
0: Ναι.
1: Να μιλάω μόνο να πάρω τα ελληνοτουρκικά εργολαβία.
0: Όταν το λέω αυτό, μου λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τάδε τα λέει αυτά για εσάς συνολικά. Τα λέει αυτά, διότι κοιτάει στην περιφέρειά του τον απειλεί η Μαρία, η Κατερίνα και η
2: δεν
0: Δέσποινα.
2: Είναι όμως έτσι.
0: Περίμενε. Οι οποίοι είναι σε προστατευμένο περιβάλλον, να του χτυπάει γιατί του έχει άχτη, γιατί αυτοί είναι στο γυάλινο θόλο και κερδίζουν και εκείνο που βγαίνει χάνει. Βλέπουν υστεροβουλία στις τέτοιες επιθέσεις.
1: Στην επόμενη εβδομάδα που έχουμε πάρα πολλά πράγματα μεταξύ των οποίων και την προανακριτική πρόταση την Πέμπτη. Έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ειδική διάταξη που θα φέρει ο Φλωρίδης για την επιτάχυση των δικών των πολιτικών προσώπων. Έχουμε τις άρσεις ασυλίας της συγκεκριμένης πολιτικής αρχηγού η οποία καίγεται να μην πάει στο ποινικό δικαστήριο και φάει βαριά καμπάνα. Που θα έχει και ευρύτερες συνέπειες για τη δικηγορική της ιδιότητα ενδεχομένως.
0: Το πολύ λέτε. Ναι.
1: Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, και δίνουμε τη μάχη. Σε αυτό το δρόμο χρειαζόμαστε τους πάντες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Είναι μάχη για την Ελλάδα, είναι μάχη για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας. Και χρειαζόμαστε όλους. Κανείς δεν περισσεύει. Και όποιος νομίζει ότι θα το κύσει πολιτικό κεφάλαιο και θα μείνει στο απειρόβλητο και θα περιμένει τη Νέα Δημοκρατία να χάσει, αυτό που του λέμε είναι ότι όλοι μαζί χάσουμε.

0: χάνουμε, όπως και όλοι μαζί κερδίζουμε.
1: Και, άρα και όλοι μαζί πρέπει να δώσετε τον αγώνα, κατά κάποιο τρόπο.
2: Σας ακούω φορτισμένο πάντως, θα τα πείτε αυτά στο συνέδριο.
0: Είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Το ξέρω, θα τα πείτε στο συνέδριο, λέω.
0: Ενώπιον των 100 υπολείπων 54. Ναι.
2: Στο συνέδριο θα μιλήσετε.
0: Συναδέλφων. Στο συνέδριο θα μιλήσω. Το συνέδριο έχει άλλο χαρακτήρα, σας το είπα. Mm. Πανηγυρικό και προεκλογικό. Mm-hmm. Το συνέδριο είναι ενωτικό. Το συνέδριο πάμε όλοι μαζί μπροστά. Είναι το τελευταίο μας συνέδριο πριν τις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα, κύριε Κερίδη, θέλω και ένα σχόλιο.
0: Είναι μια μεγάλη παράταξη, είναι σοβαρή παράταξη και έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και ξέρει μέχρι πού πηγαίνει η κριτική και από πού ξεκινάει μετά ο κοινός αγώνας.
1: Μιας που σας έχουμε σήμερα εδώ και
0: άλλο
1: θέλω...
0: Και άλλο η κριτική και άλλο η εσωστρέφεια.
1: Ναι. Και θέλω να συζητήσουμε και λίγο για τα διεθνή, για τα ελληνοτουρκικά και θέλω να μου πείτε τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Ελλάδα απέναντι στη νέα τουρκική προκλητικότητα και εν ώψη αυτής της ψήφισης του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Κοιτάξτε, η Τουρκία αντιδρά στις δικές μας πρωτοβουλίες. Εμείς προχωρήσαμε στα χωροταξικά των θαλασσών, κοινοποιήσαμε τις ελληνικές θέσεις βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ.
2: Θεωρείτε παντά στα θαλάσσια πάρκα δηλαδή με αυτό η Τουρκία.
0: Βέβαια, κάνει αυτό. Θα δούμε τώρα το νόμο και τι προβλέπει και τι αιρεσιμότητες έχει βάλει μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση που θα περάσει. Από εκεί και πέρα είναι γνωστές οι θέσεις της Τουρκίας.
1: Ναι, εμείς όμως θα τα αφήσουμε έτσι αυτό. Θέλω να πω δηλαδή δεν πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά αυτή τη φορά γιατί η Τουρκία τώρα το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Θα θέλει να κάνει νόμο εδώ πέρα για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τα καλώδια όπως βλέπετε μπαίνουν και η διασυνδεσιμότητα των νησιών προχωράει, είτε λέγεται καλώδια τηλεπικοινωνιακά και data, είτε λέγεται ηλεκτρικά, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Εμείς προχωράμε την πολιτική μας και δεν μας σταματάει κανείς ούτε η Τουρκία.
2: Ναι, απλώς αν έρθει η ώρα, ξέρετε.
0: Μια ψυχραιμία από την πλευρά μας.
2: Και δύο ψηφισμένο νόμο, εάν η Τουρκία λέει πέραν των 6 μιλίων πρέπει να ρωτήσει γιατί εμείς έχουμε δικαιοδοσία και φτάσει η ώρα. Για το καλώδιο με ψηφισμένο νόμο και πάνε εκεί 5 φρεγάτες και πούνε φύγε, εμείς θα πάμε και θα φύγουμε, θα μείνουμε ή θα χτυπήσουμε.
0: Για την Ελλάδα η διασυνδεστημότητα των νησιών μας είναι casus belli. Είναι καμιά αμφιβολία.
2: Άρα θα χτυπήσουμε.
0: Είναι δικό μας casus belli, όχι δικό τους.
2: Άρα θα μείνουμε εκεί. Θα μείνουμε
1: γιατί
2: εκεί.
1: Η καθημερινή σήμερα λέει ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, κύριε Κερίδη. Καθημερινή.
0: Είδατε ότι ήρθε η φρεγάτα τους.
2: Η πυραβλάκατος, ήρθε χθες στην Αστυπάλαια, ναι.
0: Η πυραβλάκατος, πήγε και το δικό μας. Ναι. Έφυγαν και τα δύο, το καλώδιο συνέχισε να τοποθετείται.
2: Ναι. Για να δούμε τα γύρω τα γνωστή τη
0: θέση τους. Είναι γνωστή η θέση τους αυτή, αλλά καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κλιμακώσουν.
1: Δηλαδή εμείς θα εξακολουθούμε να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους χαμηλούς τόνους ακόμα και αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος που έρχεται τώρα τον Ιούνιο.
0: Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα κάνουμε τις διασυνδέσεις μας, όπως τις κάναμε όλο το πράγμα. Και γίνονται συνεχώς, που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ούτε γίνονται πρωτοσέλιδα. Προχθές ολοκληρώθηκε η διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου σε data καλώδιο, που έρχεται από την Ιταλία, με hub στα Χανιά, και έτσι γίνεται. Μάλιστα. Μην έχουμε καμιά ανησυχία και μη μας πιάνει και μια αίσθηση, να πούμε, πώς να το πω, πανικού. Και μην θεωρείτε ότι η Τουρκία ασχολείται από ένα σημείο και μετά με εμάς όπως κάποιοι θεωρούν. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει άλλες προτεραιότητες στα ανατολικά της. Ο Ερντογάν θέλει να τους βάλει όλους φυλακή, να εξασφαλίσει τη μακροζωία του καθεστώτος.
2: Θα επανέλθουμε κύριε Κερίδη, θα δούμε στο πεδίο αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Κερίδης ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τις διαφημίσεις διάρκειας 25 λεπτών που έφερε η Μαρία Ψάλτη από το σπίτι.
1: Έχουμε πάμε στις αναφορές μας, γιατί έχουμε πολλές.
2: Να πω καταρχήν ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αλλά και από τις πιο διάσημες, πολύ σημαντικό, διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει αύριο δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αύριο Σάββατο λοιπόν, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος. τρόπος και εξεταστείτε δωρεάν, ξαναλέω, δωρεάν λουκία και του καρκίνου του δέρματος από ειδικούς δερματολόγους. Γιατί να νοιάζομαι για το δέρμα μου σημαίνει να εξετάζομαι. Περισσότερα στο νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr.
1: Λοιπόν, τώρα η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς.
2: Να μείνουμε εδώ, την άλλη θα το λέμε κάθε μέρα, αλλά λεπτομέρειες στο...
1: Λεπτομέρειες στο δημογραφικό.gr.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Gotsopoulos Home. Τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, Λουκία. Έχει ξεκινήσει το περασμένο Σάββατο η περίοδος προσφορών. Λήγει το άλλο Σάββατο 23 Μαΐου, που ωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Gotsopoulos Home σχεδιάζουν, κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Gotsopoulos Home, Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο, gotsopoulos.gr, Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Επίσης, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
2: Θέλεις τριήμερο στη Μανεβασιά? Πρωινό διαμονή σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car.
1: Ξέρεις πώς? Φυσικά. Μπαίνουμε επίσης διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και Air Fryer από τη Morris. Μπαίνουμε στο real.gr, Real Player, βρίσκουμε το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Ναι, αλλά έχει γίνει έγκλημα στο Ιόνιο, Λουκία.
1: Έχει γίνει και το δίνει αυτή την εβδομάδα μαζί Real News από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ακόμα ένα μυθιστόρημα, αστυνομικό bestseller και φυσικά οι δωροεπιταγές μας από την Παντού App. Και φτάσαμε στο τέλος. Εσίως, Παρασκευή.
2: Ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Μαρία Ψάλτη, Φράνση Παράσχη. Από τη Λουκία Γκάτσου και τον Νίκο Στραβλάκη, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Τι ακολουθεί, Λουκία? Καλά, ακολουθεί Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος.
2: Με τον Κώστα Μακεδόνα, μην το
1: χάσετε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.
19: Real FM Jumbo. Ημέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
20: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-028-652.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: μιλάμε για μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το έχεις πιστέψει εσύ ότι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που εμφανίστηκες?
1: Από την επίσημη εμφάνιση 38.
0: Είναι 38.
1: Φτάνουμε, ναι.
0: Ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά πριν 38.
1: Ναι, το πριν 37, το 1988 είπα δύο τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση ως Κώστας Πάκας, που ήταν ουσιαστικά το demo μου που έκανα στην εταιρεία τότε, στη CBS, όταν κατέβηκα να μ' ακούσουν. Το οποίο το πήραν και το εντάξανε σε κάποιο δίσκο. Αλλά ήταν με το πραγματικό μου επίθετο. Το 89 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, που λεγόταν «Δεν έχω ιδέα».
0: Θα πούμε για τα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Θα πούμε στη συνέχεια για τα βαφτίσια. Έχεις κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Είναι μια σπάνια δουλειά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι συντελεστές την κάνουν σπάνια. Και δεύτερον, γιατί τέτοιες δουλειές σπάνια πια γίνονται, έτσι. Δισκογραφικές δουλειές, ολοκληρωμένες δουλειές. Και μιλάω για την δουλειά που έχεις κάνει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, με τίτλο «Τραμπάλα». Δεν είναι μια αποκοτιά αυτή να κάνετε δισκογραφική δουλειά στις μέρες μας? Ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.
1: Αλλά αυτό είναι και το ωραίο τελικά. Και εδώ είναι και ένα πολύ ωραίο πάντρεμα τριών γενεών ουσιαστικά. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος αυτές τις δυο γενιές, του Γιάννη που είναι ένα πολύ νέο παιδί και του Λευτέρη που, εντάξει, είναι πιο όριμος, δεν λέμε ότι είναι μεγάλος, γιατί μπορεί να πάρει κανένα τηλέφωνο και να με βρίσει. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο το ότι έγινε αυτή η δουλειά και το έχω χαρεί πάρα πάρα πολύ. Ουσιαστικά, έτσι, μετά από πολλά χρόνια που έχουμε και φιλική σχέση με τον Λευτέρη, ήρθε η ώρα να γίνει και κάτι, να μείνει και κάτι στην ιστορία. Και εγώ είμαι πολύ περήφανος, δηλαδή, που είμαι ένας από τους τυχερούς και ευλογημένους που έχουν πει τραγούδια του.
0: Γράφει στο σημείωμα του δίσκου ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: «Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι. Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία. Ο Κώστας τη γεμάτη ψυχή φωνή του. Εγώ τις λέξεις μου, δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν. Η Τραμπάλα μας πάει πότε χαμηλά, πότε ψηλά, όπως ακριβώς και τα τραγούδια, που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι». Καλή ακρόαση. Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Τι
0: τύπος είναι αυτός?
1: Εντάξει, είναι από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Είναι, να σπάρουμε την σοβαρή μεριά, ας πούμε, ότι είναι ένας εξαιρετικός, ένας σπουδαίος ποιητής, αλλά το έχω πει και αλλού και το ξαναλέω, ότι δεν είναι ένας ποιητής ο οποίος είναι ένας απομακρυσμένος άνθρωπος από τον κόσμο και στοχάζεται και γράφει. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος βλέπει, ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όλα αυτά σου τα δίνει με μια άλλη εικόνα που εσύ δεν μπορείς να τα δεις. Και την ώρα που διαβάζεις, ας πούμε, αυτά που γράφει, λες, μα εγώ γιατί δεν μπορώ να τα δω αυτά? Δηλαδή, τι με χαζός είμαι και δεν τα βλέπω, γιατί αυτός τα βλέπει έτσι και εγώ δεν μπορώ να τα δω? Το ίδιο πράγμα κοιτάμε. Και βεβαίως ένας άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, με καλή γνώση των γαλλικών, εντός εισαγωγικών γαλλικών, μας βρίζει όλους πατόκορφα, αλλά πολύ όμορφα και με αγάπη.
0: Όσους αγαπάει
1: αυτούς, ναι. Ναι. Και ένας άνθρωπος που κάθε δευτερόλεπτο μαζί του, κάθε λέξη που λέει είναι πολύτιμη.
0: Πάμε να βάλουμε μια ακόμα γεύση. Πήραμε ήδη την πρώτη από αυτό το άλμπουμ που αποτελεί αδιαφεσβήτητα ένα μεγάλο δισκογραφικό πλούτο.

0: σχέση με το τραγούδι ξεκίνησε από πιτσιρίκι, όταν δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά σου λέγανε Κωστάκι, πήγαινε βάλε το δίσκο αυτό. Τον αναγνώριζε τι από τις εικόνες.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν τα μικρά, τα 45 τότε. Και καταλάβαινα ποιο τραγούδι είναι σε ποιο δίσκο, α πούμε, και πήγαινα και το έβαζα και τα ακούγαμε. Αλλά φαινόταν ότι ήταν. Είχα πάθος με αυτό που μου άρεσε πολύ να ακούω και να.
0: Τι ακούσατε, τι ακούγατε σπίτι, Μοσχολιού.
1: Μοσχολιού, Μπιθικότσι, Καζαντζίδη. Ωραία, ωραία λαϊκά τραγούδια εκείνη τη εποχή. Τσιτσάνη ήταν ο αγαπημένος των γονιών μου.
0: Και όταν τραγούδισε μαζί με τη Μοσχολιού.
1: Καλά, έπαθα.
0: Που ταμπού.
1: Αυτό ήταν κάτι απίστευτο, ναι. Γιατί έφυγα από το σπίτι μου. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την αγάπη που είχε ειδικά η μάνα μου για τη Μοσχολιού και τα τραγούδια της, και ξαφνικά έφυγα, ήρθε στην Αθήνα, τακτοποιήθηκα, την άλλη μέρα πήγαμε πρόβα, ακόμα ήταν πρόχειρα τα πράγματα, δεν είχε στηθεί ο χώρος με μικρόφωνα πράγματα, καθίσαμε σε τραπέζι, έτσι πώς κάνουν οι ηθοποιοί την πρώτη ανάγνωση, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Και άρχισε η Βίκη, έλα δίπλα μου, ας πούμε, και άρχισε τραγουδούσαμε με το ίδιο μικρόφωνο. Και λέω, πώς γίνεται τώρα αυτό? Νόμιζα ότι ήμουν σε περίεργο όνειρο. Και λέω, κάτι θα με ξυπνήσουν σε λίγο.
0: 10 χρονών η κιθάρα.
1: Ναι.
0: Εκεί ήρθε η κιθάρα.
1: Εκεί ήρθε. Από θείο που έβλεπε ότι ήθελα να μάθω. Γιατί έκανα ότι παίζω. Έκανα την κίνηση μιμητικά ότι παίζω κιθάρα, ας πούμε. Και λέει, το παιδί λέει, τι τώρα, να του πάρω μια κιθάρα.
0: Ήσουν ο τραγουδιστής του σχολείου.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα να μαθαίνω κλασική κιθάρα, άρχισα να παίζω τα τραγούδια σιγά σιγά, αυτά που μου άρεσαν πέρα από την κλασική, ας πούμε, και το θεωρητικό και το κλασικό μέρος της κιθάρας, ήθελα να μάθω και τραγούδια. Και άρχισα να παίζω στις μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου, ήμουν ο βασικός τραγουδιστής. Οι εκδηλώσεις μας, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο, για αυτά έχουν μείνει ιστορικές και σε εποχές που ήταν άγρια τα πράγματα.
0: Είχε στήσει και για τον Τσιτσάνη συναυλία.
1: Αυτό έγινε όταν πέθανε ο Τσιτσάνης, πέθανε 18 Ιανουαρίου. Και με το που μου το λέει η μητέρα μου τότε, για την ακρίβεια πήγαινα σε κάποιο μάθημα, πήγαινα αγγλικά το απόγευμα. Και την ώρα που έφυγα από το σπίτι ώστε να κατέβω τη σκάλα, έμαθε την είδηση και μου μιλάει από το θηροτηλέφωνο και μου λέει, πρέπει να σου πω κάτι, θα στεναχωρηθείς, λέω, ότι μου λέει, πέθανε ο Τσιτσάνης. Τελειώσε ένα μήνα από σήμερα, θα του κάνουμε μεγάλη συναυλία στο σχολείο και θα γίνει, λέω, χαμός.
0: Και
1: φεύγω και πήγα αγγλικά. Και έγινε 18 Φεβρουαρίου. Το έχω σε βίντεο αυτό.
0: Το έχεις, ναι, έχεις κρατημένο.
1: Βέβαια σε κατάσταση. Μετά από τόσα χρόνια είναι λίγο κάπως η βιντεοκασέτα, αλλά παίζει ακόμα κανονικά.
0: Φανταζόσουν τότε ότι θα. Όχι, δεν το φανταζόσουν, αλλά πώς το ζήσες μετά. Μετά από από αυτό το ξεκίνημα, σε διήφθηνε ο Θοδωράκης.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό όταν ξέρεις τι, εκεί συνειδητοποιείς γιατί οι τραγουδιστές που συνεργάστηκαν μαζί του γίνανε τόσο μεγάλοι τραγουδιστές. Μπορεί να ήτανε, ναι, αλλά πήρανε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι μπορούσε να πάρει ένα τραγουδιστή ακόμα και να μην ήταν και πολύ καλός και να τον πάει στο όριό του, στο 100% ίσως και παραπάνω. Είναι
0: ήταν ο τρόπος που καθοδηγούσε πάνω στη σκηνή.
1: Ο τρόπος που διεύθυνε, ναι, στη σκηνή σου έδινε όλο το τραγούδι. Σου έδινε όλο τον τρόπο και την ερμηνεία και πώς έπρεπε να το τραγουδήσεις. Και ρυθμικά και από αίσθημα και πώς να βγάλεις το λόγο, πού να τονίσεις. Το νιώθες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σαφώς ένας άνθρωπος σκεπτόμενος το καταλαβαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος που μπορεί να κοιτάει μπροστά που να διευθύνει δεν το καταλαβαίνει. Αλλά αν παρακολουθούσες πραγματικά, το έδινε όλο.
0: Εσύ τότε ήσουν στους 7 ουρανούς, αλλά είσαι και στην πραγματικότητα στους ουρανούς, έτσι. Είναι καταπληκτική η ιστορία και θέλω να την πούμε. Πώς προσπαθούσε η μάνα σου να σε αποτρέψει από το να γίνεις πιλότος. Πάμε να ακούσουμε Παπαδόπουλο Μακεδόνα και Γιάννη Χριστοδουλόπουλο.
1: Γιατί ο Γιάννης έκανε εξαιρετική δουλειά.
0: Είναι εκπληκτική η μουσική που έχει γράψει. Είναι εκπληκτική η μουσική, ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Είναι ένας μουσικός που εγώ τον θαυμάζω γιατί δεν είναι flat. Δεν μπορώ τίποτα που να είναι flat. Θέλω να έχει δυναμικές αυτό που.
0: Έγραψε κάνω. Πάνω στους στίχους ή ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι,
0: πάνω στους στίχους.
1: Και έγραψε αυθόρμητα. Δεν είναι κάτι που το δούλεψε πολύ. Πήρε το στίχο, τον διάβασε και έπαιξε τα τραγούδια κατευθείαν.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν σε λίγη ώρα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα διαρκέσει 3 ημέρες. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης, ο Γκιούρ Φερχάτ. Συνεργάτες του τονίζουν ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Πρόθυμος να αποδεχτεί 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εάν η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου και από Ελληνικό Προσάλιμο, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Αυτό μου το είχε πει ο Σταμάτης. Μου είχε πει ότι αν θες να δεις πόσο καλός τραγουδιστής είναι κάποιος, βάλ το να πει ένα γνωστό τραγούδι. Μου το είχε πει ένας μεγάλος τραγουδιστής. Αν δεν σου θυμίσει τίποτα, πάρα πει ότι είναι καλός τραγουδιστής. Αυτός που το λέει. Αν δεν σου θυμίσει τίποτα από τον προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν θες να δεις πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι κάποιος, αν είναι, βάλ το να πει ένα δημοτικό τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος τραγουδιστής που έχουμε μαζί μας είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Ακούσαμε την Βοσκοπούλα.
1: Πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το 93 το βγάλαμε. Το 92.
0: Κραουνάκης. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Εδώ ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν παραγωγός ο Σταμάτης. Δεν ήταν δικό του τραγούδι, αλλά, γιατί είναι παραδοσιακό. Αλλά ναι, είναι υπέροχο τραγούδι. Και ο Σταμάτης σαφώς είναι ο άνθρωπος που του χρωστάω τα πάντα. Με βρήκε το 87. Αποφάσισαν με τη Λίνα ξαφνικά στην καλύτερη τους εποχή που γράφανε και είχαν τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη να βγάλουν ένα νέο παιδί και να δώσουν τα καινούργια τους τραγούδια σε ένα 20χρονο παιδάκι, ας πούμε. Τεράστιο ρίσκο, θα μπορούσαν να είχαν καταστραφεί. Τους χρωστάω ευγνωμοσύνη αιώνια.
0: Εσύ είχες φύγει τότε από τα αμφιθέατρα που τραγούδαγε στα στέκια της σχολής και ήσουν σε ένα μαγαζί, Σκορπιός.
1: Το 87, ναι, είχα πάει σε ένα λαϊκό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης και πήγα γιατί είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα και υπέροχο ήχο. Παρότι ήταν ένα μαγαζί στο οποίο είχε πιάτα, είχε λουλούδια, είχε το χαμό. Αλλά ήταν ένα. Και μου κάνανε πρόταση. Και λέω: θα το ρισκάρω να πάω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Μου λέγανε: όλοι σε ξένος. Λέγω: δεν πειράζει. Θέλω να παίξω μια φορά με μια έτσι ορχήστρα μεγάλη να το ευχαριστηθώ. Γιατί παίζαμε. Εμείς είχαμε τις ορχιστρούλες μας που κάναμε, παίζαμε ρεμπέτικα και αυτά. Λέω: να παίξω κάπως να το ευχαριστηθώ, να ακούσω ήχο καλό. Και έτσι έγινε. Και μέσα στο μήνα που είχα πάει, μ' άκουσε.
0: Ήταν τότε που είπε στον επιχειρηματία εκεί που είχε το μαγαζί ο Κραουνάκης, εκμεταλλεύσου τον τώρα γιατί σε λίγο τον κατεβάζω κάτω Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Ό,τι προλάβεις φέτος του, γιατί του χρόνου έφυγε.
0: Με την ανωτάτη βιομηχανική δεν το πήραμε το πτυχίο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν δυστυχώς. Ναι. Τα πήγα καλά μέχρι το τρίτο έτος περίπου. Μετά έφυγα Αθήνα. Και ήταν δύσκολο πια.
0: Είσαι δηλαδή αιώνιος φοιτητής. Όχι, σε διαγράψανε τώρα.
1: Με διαγράψανε.
0: Πρέπει να σε έχουν διαγράψει, ναι. Δεν τους στήχησες τίποτα, δεν. Έτσι.
1: Και εμένα, γιατί νομίζω ότι το ότι δεν βγήκε ένας οικονομολόγος σαν και εμένα, ας πούμε, στην αγορά, είναι πάρα πολύ τυχερός ο κόσμος. Είμαι ο πιο άχρηστος σε αυτό το κομμάτι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Να σου πω κάτι.

0: Ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γιάννης Χρυσοδουλόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Κώστας Μακεδόνας. Αυτός είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι και ο σεβασμός του μουσικού, του συνθέτη πάνω στο λόγο, έτσι. Άλλωστε το λέει στο δίσκο ο Χρυσοδουλόπουλος, εν αρχήν ο λόγος, τόσο σπουδαίος, τόσο παρόν. Καινούργια ελληνικά τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Έλεγες προηγουμένως ότι σε κατέβασε ο Σταμάτης, Αθήνα. Είναι η εποχή που για να κάνεις αυτό που θες, Κώστα, πρέπει να κατέβεις. Να φύγεις από Θεσσαλονίκη, να κατέβεις Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ήτανε αναγκαίο.
1: Ήταν αναγκαίο. Και εκείνη τη στιγμή όλοι μου λέγανε ότι πώς θα πας και πού θα πας στην Αθήνα και η Αθήνα είναι περίεργη. Είπα ότι αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ. Και ήταν η στιγμή που ακόμα δεν είχα φτιάξει την προσωπική μου οικογενειακή ζωή. Είχα τους γονείς μου, τους φίλους μου και όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν ούτε παντρεμένος, ούτε να έχω παιδιά, να πρέπει να φύγω, να εγκαταλείψω οικογένειες και όλα αυτά. Και λέω, αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Τώρα που είπες, παιδιά, το παιδί το έχεις μπλέξει και αυτό με τα αεροπλάνα.
1: Ναι, ο μικρός μου έμπλεξε. Έμπλεξε και
0: πετάει.
1: Ναι, πετάει και αυτός, εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεται.
0: Δεν θέλω να το ξεχάσω. Πού ήσασταν στο έκτο πάτωμα, ήσασταν με την Μανέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τη Μίρκα την Παπακοσταντίνου.
1: Βέβαια.
0: Θυμάμαι εκείνο το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει, που είσαι εσύ μέσα και κάνεις την πρόβα. Και είναι απ' έξω ο Θίασος. Σε ένα διάλειμμα της δικής τους πρόβας. Mm-hmm. Και μάλλον κάτι λες καλά.
1: Κάτι κορώνες
0: και τα λοιπά. Ναι. Και κάποιος από την παραγωγή τους παίρνει βίντεο τώρα τους απ' έξω. Mm-hmm. Οι οποίοι την ώρα που μιλάνε, ακούνε σε ένα μέσα, εκστασιάζονται, σταματούν, ακούν, τελειώνεις, με ένα κενό, κοιτάζονται μεταξύ τους και γυρίζει ο Φακός στη Μανέ και λέει: Μανέ, υπερεκτιμημένος.
1: Αλλά για μένα ήταν απίστευτο ταξίδι αυτό με το εκτοπάτωμα. Ήταν κάτι που το χάρηκα τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς, από τα πιο ωραία πράγματα που χάρηκα στη ζωή μου.
0: Πάμε να ακούσουμε τον υπερεκτιμημένο.

0: Real FM.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Καλοκαίρι, 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η τύχη είναι σημαντικό στοιχείο για τέτοια μάτς, δήλωσε ο άσος της Φενέρμπαχτσε Νικολομέλη εν όψη του ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό. Στόχος μας είναι να πάρουμε και πάλι τον τίτλο, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σου μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές, τον Κώστα Μακεδόνα. Αφορμή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, τίτλος Τραμπάλα. Είναι, έλεγα ότι είναι από κοτιά να κάνεις δισκογραφία στις μέρες μας. Μάλλον πρέπει να πληρώσεις κιόλας.
1: Τώρα πια έτσι όπως είναι τα πράγματα, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά με τις δισκογραφικές εταιρείες. Δεν χρηματοδοτούνται παραγωγές. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα από πολύ λίγες εταιρείες. Έχει αλλάξει όλο το σκηνικό.
0: Μου έλεγε σε μια παλιότερη συνάντηση ότι ήταν καθοριστικός. Εμείς από πίσω, ως θεατές, δεν το καταλαβαίναμε αυτό ως ακροατές. Ήταν καθοριστικός ο ρόλος των παραγωγών.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αυτό έχει εκλείψει πια. Είναι ελάχιστοι πια υπάρχουν που την κάνουν.
0: Θεοφύλου, ο Μπενέτος.
1: Ο Μπενέτος ακόμα υπάρχει, δόξα τω Θεώ.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Ο Θεοφύλου έφυγε δυστυχώς.
0: Έφυγε.
1: Και όπως και ο Γιώργος ο Μακράκης που ήταν ο δικός μου παραγωγός. Ήταν άνθρωποι που. Ξέρεις τι, όσα και να ξέρει ο τραγουδιστής, όσα και μπορεί να γνωρίζει καλά τη δουλειά του, ο παραγωγός είχε συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Και πάντοτε αυτό που έβγαινε είχε και την ταυτότητα του παραγωγού μέσα. Και
0: μου το έλεγε ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης, μου λέει για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο πρώτα απ' όλα, το Μάνο τον Ξηδούς. Mm-hmm. Πολύ για την αξία δηλαδή του παραγωγού. Ότι ο Ξηδούς έβγαλε τους Πιξ Λαξ, τον Μίλτο, τον Χαρούλη. Δεν χρειάζεται να πεις περισσότερα πράγματα.
1: Δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν, για πες μου πώς γίνανε τα βαφτίσια, πώς από Πάκας έγινες Μακεδόνας.
1: Αυτό ήταν, ξεκίνησε μια διαδικασία εκείνο το χειμώνα, όσο ετοιμαζόταν ο δίσκος. Ότι πρέπει να αλλάξω επίθετο. Εγώ όταν το άκουσα αυτό, φρίκαρα. Δεν ήθελα με τίποτα. Δηλαδή, έλεγα δεν γίνεται, δεν μπορώ. Σκεφτόμουν τους γονείς μου. Έλεγα τι θα πω στον πατέρα μου, ότι ξαφνικά λέγομαι, ας πούμε, ένα άλλο όνομα. Και είχα αγχωθεί πολύ. Όλο αυτό λοιπόν, με το άγχος το δικό μου, έβγαινε ένα πολύ γλυκό bullying, ας πούμε, που μαζευόμασταν και ψάχναμε να βρούμε επίθετα.
0: Σταμάτης Λίνα.
1: Σταμάτης Λίνα, κάνα δυο φίλοι ηθοποιοί. Γινόταν ένα γέλιο απίστευτο. Πούμε,
0: είχατε βγάλει τηλεφωνικούς καταλόγους.
1: Και με τηλεφωνικούς καταλόγους και με ιδέες και διάφορα, όπου είχαμε πεθάνει ώρες ατέλειωτες στα γέλια. Τέλος πάντων είχαν ψηλό απογοητευτεί. Ο Σταμάτης είχε φτάσει μέχρι να πει ότι να χρησιμοποιήσουμε το επίθετό μου σαν μικρό όνομα και το επίθετό μου σαν επώνυμο. Σαν και το μικρό μου όνομα σαν επώνυμο, ας πούμε. Να έχω Πάκας Κωνσταντίνου, ας πούμε, ή κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ένα πρωί με παίρνει ο Σταμάτης και μου λέει: Να σου πω, ξύπνησες, ναι, πήγαινε πλήσου. Λέω: Γιατί, πήγαινε πλήσου και πάρε με, βαφτίστηκες. Μου κλείνει το τηλέφωνο, τον παίρνω σε 5 λεπτά και μου λέει: Μακεδόνας. Και με το που μου το πει, μου άρεσε πολύ, ναι. Του λέω: Ωραία, εσύ μου αρέσει πολύ αυτό. Επιτέλους, μου λέει: Το βρήκαμε. Το βρήκε η Λίνα, μου λέει, και είναι σούπερ. Λέω: Πω, μου αρέσει. Και λέω: Ούτε θα στεναχωρήσω και τους γονείς μου, γιατί δηλώνει
0: η δική σου όταν
1: καταγωγή.
0: Τους
1: άρεσε πολύ. Λέω: Εγώ φοβόμουν ότι θα στεναχωρηθούν, τίποτα. Ωα, λέει: Είναι ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
0: Θέλω να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θέλω να μου πεις: Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι που έχετε ολοκληρώσει το δίσκο, κάνετε τις πρόβες, δεν ξέρω, πηγαίνεις εσύ στην τουαλέτα. Γυρίζεις.
1: Α, για τη Λίζα λες, σίγουρα, ναι. Είμαι σίγουρο.
0: Έτσι γράφτηκε αυτό.
1: Έτσι γράφτηκε.
0: Ναι.
1: Είχα πάει να μιλήσω και στο τηλέφωνο τότε με την τότε κοπέλα μου, ας πούμε, που ήταν Θεσσαλονίκη. Σταθερά δεν υπήρχαν κινητά. Είχα πάει λοιπόν δίπλα και μιλούσα και όταν άκουγα μέσα που έπαιζε ο Σταμάτης και μου λέει: Καλά, όση ώρα ήσουν και μιλούσες και αυτά, έγραψα ένα τραγούδι, μου λέει, για να γελάσουμε αυτά και μου παίζει τη Λίζα. Και όπως το έχει ηχογραφήσει, το έβαλε και στην εταιρεία. Ότι κοίτα τι κάνουμε. Εμείς δουλεύουμε, γράφουμε τα τραγούδια, αλλά κάνουμε και την πλάκα μας, ας πούμε, στο ενδιάμεσο. Και τρελαθήκαν από την εταιρεία. Λέει: Εσύ, αυτό πρέπει να βγει πρώτο τραγούδι, για είναι σου ξένη, τεράστια επιτυχία. Και όντως ήταν αυτό. Βγήκε δηλαδή η Λίζα, έγινε χαμός ραδιοφωνικά, πεζόταν όλη μέρα παντού. Και μετά
0: ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Ένα καλοκαίρι. Αυτό, ναι. Και το μόνο μια φορά. Βγήκε ο δίσκος Ιούνιο, ας πούμε, αρχές Ιουνίου. Και το μόνο μια φορά πλέον έφτασε να ακουστεί το Σεπτέμβριο.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης την ώρα που ο Κώστας μίλαγε στο τηλέφωνο κάνοντας πλάκα ο Σταμάτης Κραουνέκης.
1: Βοήθησα και λίγο σε κάνα δυο στιχάκια που δεν το είχε.

0: κλείστο.
1: Λοιπόν, έτσι γράφτηκε λοιπόν, όπως σας περιγράψαμε, έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Βέβαια η Λίζα το πήρε το πτυχίο, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάλι να το πήρε. Λοιπόν, αλλά το διαβατήριο, Κώστα, είναι το μόνο μια φορά, έτσι.
2: Ναι.
1: Εκεί πια
2: εκεί ήταν η πρώτη φορά που άνοιξαν όλες οι πόρτες, που ένιωσε ότι έφτασε παντού, ας πούμε.
1: Και πώς είναι λοιπόν αυτή η διαδρομή μέχρι, εντάξει, είναι τεράστια η σχέση και η επιτυχία και η διαχρονικότητα των τραγουδιών που έχετε κάνει με το Σταμάτη. Ξαναλέω, η διαδρομή πια φτάνει μέχρι να σε διευθύνει ο Μίκης Θοδωράκης. Για πες μου για την σχέση σου με το Θοδωράκη. Θέλω να πω ότι είμαι από τους τυχερούς που είδαν και μάλιστα σε έναν εμβληματικό τόπο την παράσταση. Στη Μακρόνησο δηλαδή που είχατε κάνει.
2: Το πιο στη ζωή μου.
1: Το πιο στη ζωή μου.
2: Το Μουλίδη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μαγική.
1: Αυτή ήταν μια. Πραγματικά ήταν μια μαγική βραδιά.
2: Απίστευτη βραδιά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να την ξεχάσει κανένας, όποιος την έζησε. Θέλω να σου πω για τη σχέση με Θοδωράκη. Θέλω να σου πω το εξής, ότι είναι κάτι που μου το λέει και η Μαργαρίτα. Μου λέει να το λες αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο, μου λέει, που σε έχω ακούσει. Είχα κατραγουδήσει κάποια στιγμή το Άξιον Εστί. Ο Μίκης ήταν πολύ άσχημα ψυχολογικά λόγω του θανάτου αδερφού του. Είχε καιρό να μιλήσει με κόσμο, είχε καιρό να κάνει οτιδήποτε, είχε κλειστεί στο σπίτι στο Βραχάτι και ήθελε την απομόνωσή του για να ξεπεράσει το πένθος του. Αλλά από αυτά που γινόντουσαν ήθελε να ακούει. Έτσι λοιπόν το ηχογραφήσαμε το έργο και το πήρε και το άκουσε. Με παίρνει λοιπόν η Μαργαρίτα και μου λέει, έγινε, μου λέει, ένα θαύμα. Λέω ότι, μου λέει, ο πατέρας μου πήρε και μου είπε ότι θέλει να σου μιλήσει. Λέω, χαίρομαι πολύ, της λέω, τι θαύμα. Μου λέει, δεν έχει μιλήσει σε άνθρωπο εδώ και μήνες. Δεν ήθελε να μιλήσει και ξαφνικά με πήρε και μου λέει, θέλω να μιλήσω σε αυτό το παιδί. Και ήταν τότε μια εποχή που είχα τελειώσει, είχα πάρει το επαγγελματικό μου πτυχίο στην αεροπορία και όλα αυτά. Και κάποιοι φίλοι μου είχαν πει για μια δουλειά για κάτω και τις αραβικές χώρες και όλα αυτά. Μέσα στην περιπέτεια της δουλειάς μας, κάποια πράγματα που έβλεπα παρασκηνιακά που δεν μπορεί να μην με αφορούσαν, αλλά ένιωθα και έλεγα, εγώ είμαι πολύ καθαρός για να κάνω αυτή τη δουλειά με αυτά που βλέπω να γίνονται. Και έλεγα, με είχε πιάσει τάση φυγής λιγάκι. Τέλος πάντων, πάω στο σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο και μου εκείνο. Ο Μίκης, ας πούμε, και μου λέει απίστευτα πράγματα για αυτό που άκουσε. Δεν τα λέω για να μην θεωρηθώ ψώνιο. Μου είπα απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Και εμπρόντιτος, εγώ μετά από λίγο έκλεισα το τηλέφωνο και λέω, συγγνώμη τώρα, μου είπα αυτά ο Θοδωράκης και εγώ θέλω να σκοθώ να φύγω, να πάω να πετάω από το Ντουμπάι, ας πούμε. Δεν πάω καλά, ας πούμε, είμαι άρρωστος. Και ναι, και μου γύρισε όλη η ψυχολογική διάθεση τότε.
1: Τον είχατε μαζί σας και στις δύο παραστάσεις, δηλαδή ήταν παρόν σε κάποιες στιγμές. Δεν λέω μόνο για το ποιος στη ζωή μου, λέω γιατί έχει προηγηθεί χρόνια πριν το ιδρώμι του Αρχάγγελου, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια. Ερχόταν στις πρόβες και την πρώτη φορά. Τότε, ναι, ήταν με άλλο κάστη ήταν η παράσταση και λίγο διαφορετική. Αρκετά διαφορετική. Δηλαδή, η δρόμη του Αρχάγγελου ήταν. Πώς να το πω. Ο πρόγονος, ας πούμε, της άλλης παράστασης ήταν. Αλλά ερχόταν στις πρόβες, ναι. Και ήθελε, του άρεσε πολύ να έρχεται.
1: Τα λογοκριμένα πότε θα τα ξανακάνετε? Αυτή ήταν ακουστά, εγώ δεν το έζησα αυτό. Αλλά άνθρωποι δικοί μου που κατάφεραν και το είδαν, μια-δυο παραστάσεις κάνατε. Γιατί πέσατε πάνω στην πανδημία τότε. Έπεσε η παράσταση αυτή πάνω στον COVID.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Και νομίζω, μακάρι να μπορέσουμε να την ξανακάνουμε.
1: Εκεί είχατε βρει όλα τα λογοκριμένα, ή εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μέρος λογοκριμένων τραγουδιών από τη Χούντα του Μεταξά. Μέχρι το 1994 τη Λένα Πλάτωνος είχαν κατακρεουργήσει.
2: Σωστά.
1: Και ο Χατζηδάκης, νομίζω. Εκείνο το τραγούδι με τη Φόρντι, γιατί είχε λέει σεξουαλικά υπονοούμενα.
2: Είχε σεξουαλικά υπονοούμενα και είχε απαγορευτεί. Όλοι την είχαν υποστεί τη λογοκρισία. Και ήταν πραγματικά εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά αυτή. Μακάρι να μπορέσουμε να την ξαναοργανώσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Μακεδόνα να ερμηνεύει η Μίκη Θοδωράκη.

0: την ιστορία θα μας την πεις μετά, με τη μάνα σου και την προσπάθεια αποτροπής να γίνεις πιλότος. Τώρα ως πιλότος, τι είναι πιο δύσκολο? Δεν ξεχνιέται αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο, η απογείωση ή η προσγείωση?
1: Α, όλη η υπόλοιπη διαχείριση. Αυτό είναι τα πιο εύκολα. Η απογείωση, ναι. Προσγείωση. Ναι. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα μεγάλο αεροσκάφος, έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου. Το λιγότερο αγχωτικό είναι το πώς πετάς. Είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια.
0: Εμείς που καθόμαστε μέσα.
1: Έχεις την ευθύνη δηλαδή για την ασφάλεια της πτήσης και την αποδοτικότητα της πτήσης, που εννοώ προς την εταιρεία.
0: Εμείς που είμαστε μέσα, ξέρεις, θεωρούμε ότι όλα είναι κανονικά. Όταν πάρει τα ίσα του το αεροπλάνο, εντάξει, τώρα πάμε. Στο κατέβασμα αρχίζει και λίγο. Υπάρχει μια
1: ταχύτητα. Άλλοι αγχώνονται στην απογείωση, άλλοι στην προσγείωση. Άλλοι έχουν πρόβλημα κλειστοφοβίας μόλις κλείνουν οι πόρτες. Έκανα χρόνια να πάλευα με το Χρήστο, τον Νικολόπουλο, να το κάνω να το ξεπεράσει αυτό. Ότι μπορεί να κλείνουν οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι, δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα, θα το πω όμως, γιατί ο Χρήστος δεν καπνίσει ποτέ στη ζωή του και δεν πίνει ποτέ.
0: Όπα, δηλαδή είναι, τα έκανε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Είναι το να τον δεις τον Χρήστο να πιει ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε, λες, που λες, έχει γίνει θαύμα. Και για να μπει στο αεροπλάνο έπαιρνε και έπινε κανένα ουισκάκι πριν. Είχε και ένα φίλο γιατρό που ήταν μουσικός και έπαιζε μαζί μας στην ορχήστρα και τον είχε από δίπλα και τα λοιπά, για να μπορεί να μπει. Και του λέω, ρε Χρήστο, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν πίνεις ποτέ, θα μπαίνεις στο αεροπλάνο και θα λένε όλοι αυτοί που σε βλέπουν, ας πούμε, ήρθε και ο Νικολόπουλος, α, αυτός, γερό ποτήρι, με το ποτήρι, με το ουίσκι μπαίνει στο αεροπλάνο. Του λέω, εσύ το κάνεις αυτό. Το ξεπέρασε όμως, μια χαρά, έχει κάνει και ταξίδια μεγάλα, μια χαρά είναι.
2: Real FM.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030». Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Δύο εγκληματικές οργανώσεις, η Αττική και Βιωτία, εξάρθρωση, η αστυνομία, συνελήφθησαν 18 άτομα που εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, ο μικρός Κωστάκης, όχι τόσο μικρός πια, θέλει να γίνει πιλότος. Και το παίρνει χαμπάρι η κυρία Πάκα, η μαμά.
1: Ναι.
0: Και...
1: επειδή το είχα εκφράσει λίγο μες στο σπίτι αυτό, δεν είπε τίποτα. Έπιασε όλους τους συγγενείς, φίλους και λοιπά του στενού οικογενειακού κύκλου και είπε ότι αν σας πει τίποτα τέτοιο, σας αναφέρει κάτι τέτοιο, θα του πείτε ότι δεν γίνεται γιατί είναι μοναχοπέδι. Όταν εγώ λοιπόν κάποια στιγμή το ξανανέφερα και όλα αυτά, μου λέει δεν γίνεται, μου λέει, εσύ να πας για πιλότος, κρίμα γιατί είναι και ωραίο, αλλά είσαι μοναχοπέδι. Λέω τώρα τι μου λέει, κοροϊδεύει. Πιάνω έναν ξαδερφό μου, ο οποίος ήταν αυτός που μου κόλλησε και την αρρώστια. Του λέω, εσύ μου κόλλησες την αρρώστια, θέλω να ασχοληθώ με τα αεροπλάνα. Και η μάνα μου λέει, δεν γίνεται γιατί μου αναγωπαίδει. Ναι, μου λέει, εσύ, δεν γίνεται. Πω, πιάνω άλλους. Αυτά όλοι μου λένε το ίδιο. Ήταν όλοι δασκαλεμένοι κανονικά.
0: Τους είχε πάρει έναν-έναν, ναι. Και τους έλεγε, αν σας πει, θα του λέτε αυτό.
1: Και η πλάκα η άλλη είναι όταν μετά από χρόνια είχα ξεκινήσει να πετάω, χωρίς να ξέρει τίποτα κτλ. Κάποια στιγμή ήμουν ακόμα μαθητής. Όταν είσαι μαθητής, κάποιες στιγμές κατεβαίνει ο εκπαιδευτής και παίρνεις το αεροπλάνο μόνος σου και πετάς. Οπότε ήταν μια από αυτές τις πτήσεις, τους πήρα και πήγαμε στο αεροδρόμιο. Έφυγα λοιπόν να κάνω την πτήση μόνος μου και τα γυρίζω, προσγειώνομαι, όλα καλά. Φεύγουμε, πάμε σπίτι. Κάποια στιγμή, όπως είμαι κάπου στο σπίτι, ακούω τη μάνα μου να μιλάει με κάποιον συγγενή στο τηλέφωνο. Και λέει, καλά, πήγαμε. Και πετούσε ο Κώστας, λέει, στο αεροδρόμιο. Εκπαιδεύεται, ναι. Καλά, τέτοια προσγείωση. Δεν έχω δει ποτέ τόσο ωραία προσγείωση. Θα ρίσκε, ήταν η μάνα μου, ας πούμε, και σήμερα ραδιαζόταν στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να βλέπει τις προσγείωσεις και τις απογείωσεις των αεροπλάνων. Τέτοια ωραία προσγείωση.
0: Στην αρχή το έχεις καταπεί όμως, έτσι.
1: Ναι, τότε το είχα φάει κανονικά. Μετά από χρόνια, πέρασαν χρόνια για να το... Γιατί το είχα βγάλει τελείως από το μυαλό μου.
0: Και ξεκίνησε ως χόμπι, δηλαδή...
1: Ξεκίνησε ως χόμπι, γιατί μπήκα κάποια στιγμή σε ένα πιλωτήριο των Κυπριακών Αερογραμμών, που είναι απίστευτη σύμπτωση, μια και εγώ τώρα είμαι πιλότος στις Κυπριακές Αερογραμμές, των παλιών Κυπριακών Αερογραμμών, και έλεγα αυτή την ιστορία ότι έτσι την έφαγα και όλα αυτά, και μου λέει τότε αυτός ο συγκυβερνήτης που ήταν στην πτήση, μου λέει μπορείς να ξεκινήσεις να πας σε μια αερολέσχη και να πάρεις ένα αεροτεχνικό πτυχίο. Δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία. Το αεροτεχνικό το έκανα επαγγελματικό για τη γνώση κυρίως. Και μετά το ένα έφερε το άλλο.
0: Εσύ το ξεκίνησες αυτό. Τώρα είσαι πιλότος, είσαι εκπαιδευτής, είσαι εξεταστής. Τα κάνεις όλα αυτά. Έτσι,
1: κάνεις δουλειά, είπαμε, δεν είναι ντροπή.
0: Όχι, βέβαια. Αλλά τα κάνεις αυτά ενώ είσαι ήδη τραγουδιστής. Φτασμένος τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Ναι, είσαι ήδη είχες μια δεκαετία στο τραγούδι.
1: Ξεκίνησα να πετάω το 93. Δηλαδή ήμουν 4 χρόνια ουσιαστικά που είχα μπει. Επαγγελματικό όμως πτυχίο πήρα το 99 από τη σχολή της Ολυμπιακής. Οπότε ήμουν 10 χρόνια στη δισκογραφία όταν έγινα επαγγελματίας πιλότος.
0: Όταν πετάς και μιλάς στους επιβάτες, μιλάς ως Πάκας ή ως Μακεδόνας?
1: Ναι.
0: Πάκας.
1: Ναι, βέβαια. Το Μακεδόνας μένει στα τραγούδια μας, στα live.
0: Αναγνωρίζουν τη φωνή κάποιοι.
1: Κάποιοι, ναι. Λοιπόν. Το ξέρουν τώρα στην Κύπρο.
0: Πλέον είναι γνωστό ότι εσύ είσαι ο Πάκας, είσαι ο Μακεδόνας που πιλωτάρει.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερη στιγμή ήταν εκείνο το ατύχημα, έτσι. Με το ελικόπτερο. Εκεί πρέπει να έπαιξε τεράστιο ρόλο ο κυβερνήτης. Ήσουν εκεί, επιβάτης ήσουν.
1: Ναι, τη ουσία, ναι, δεν ήμουν.
0: Πρέπει να ήταν εξαιρετικός χειριστής για να καταφέρετε να σωθείτε.
1: Πολύ σοβαρή βλάβη.
0: Και όταν σου συνέβη το ατύχημα, πάλι σκεφτόσουν πώς θα ανέβω εγώ επάνω.
1: Ναι, ακόμα και στο νοσοκομείο που ήμουν, έβλεπα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να πετάνε και έλεγα από τώρα γιατί δεν είμαι εγώ εκεί μέσα. Είναι. Απλά ξέρεις τι είχε γίνει τότε, είναι κάτι το οποίο έτσι με... Επειδή τότε εγώ δεν βγήκα να μιλήσω, γιατί το σωστό είναι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν μιλάς μέχρι να βγει το πόρισμα το επίσημο της διερεύνησης των...
0: Τη
1: ομάδα που διερευνεί τα ατυχήματα και όλα αυτά, το σωστό είναι να μην βγεις να κάνεις δηλώσεις πουθενά. Τότε το συνέδεσαν όλοι και είπαν ότι κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, κάποιοι μπορεί να σκεφτήκαν ότι πήγε μωρέ να μάθει να πετάει και πήγε και έριξε το ελικόπτερο. Ενώ δεν είχα καμία σχέση εγώ με το ατύχημα και αυτό Είναι κάτι που με έχει ενοχλήσει πολλά λεπτά.
0: Ήταν βλάβη στο ελικόπτερο τότε.
1: Βλάβη, ναι, και δεν ήμουνα κι εγώ χειριστής. Δεν έφταιγε και ο χειριστής. Πάλι καλά που καταφέραμε και σωθήκαμε, όπως είπες.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
1: Κώστα. Αλλά ξέρεις, είναι. Ναι.
0: Όταν συμβεί αυτό, είναι και τεράστιο ψυχολογικό ζήτημα να ξαναπετάξεις αμέσως για να επανέλθεις σε ισορροπία.
1: Εγώ πέταξα αμέσως με το που βγήκα από το νοσοκομείο.
0: Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι που είναι τραγικό, όταν συμβαίνει, ας πούμε με την πολεμική αεροπορία, αυτό που ξέρω είναι ότι πετάνε αμέσως αεροπορία.
1: Ναι, αν συμβεί κάποιο ατύχημα σε κάποιον, σηκώνονται όλοι και πετάνε. Παίρνουν όλοι αεροπλάνα και πετάνε την ίδια μέρα.
0: Για να δεις πως αγαπάω, θα κάνω κάποια στιγμή αυτό που λέει ο Φωτόπουλος σε εκείνη την ταινία. Θα μπω στο αεροπλάνο σου να με πας μια βόλτα στο μεταξουργείο.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Εννοείται. Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.

0: Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Τρεις Ευγενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Σύσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν πάμε πάλι στον ερμηνευτή Μακεδόνα, με τον πιλότο Πάκα και τώρα με τον πόλεμο, τι γίνεται εκεί πάνω που πετάτε, είναι λίγο τα πράγματα...
1: Είχαν σταματήσει όλες οι πτήσεις που ήταν προς τα ανατολικά, δηλαδή Βιτός, Τελαβίβ, Ντουμπάι. Τώρα έχει αρχίσει και ξανανοίγουν, δειλά-δειλά γίνονται.
0: Με αυτό που αποκαλούμε βαριά...

0: βιομηχανία, τουρισμός, θα έχει θέματα. Στην Κύπρο μου λέγες ότι το έχουν δει ήδη.
1: Επειδή ακούστηκε πολύ περίεργα
0: με τα ντρόν.
1: Ναι, βγήκε πολύ περίεργα η κατάσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει και τίποτα, να μην έχει καμιά επίπτωση, αλλά ξέρεις, εγώ κρίνω από μένα, ας πούμε, πώς οι φίλοι με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε τι κάνεις εκεί, σηκωφύγια, εκεί γίνεται πόλεμος και αυτό. Ποιος πόλεμος, δεν πήγε τίποτα, δεν συνέβαινε.
0: Πριν πάμε πάλι στο τραγουδιστή του Μακεδονά, και ηθοποιός, τρεις χάριτες, τα θυμάμαι καλά, Δίσεξα Μαρτίν, της Ελλάδας τα παιδιά, νομίζω ένα πέρασμα από το Μικρούς Μίτσους. Αυτή την εμπειρία, έκτο πάτωμα, γιατί εκεί ήταν περισσότερο ήταν πρόζα. Έτσι,
1: κυρία Επιθεώρηση.
0: Ναι. Τι εμπειρία είναι αυτή.
1: Ωραία εμπειρία. Πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Και χτίστηκε αυτό σιγά σιγά μέσα στα χρόνια. Δεν ένιωσα ποτέ μου ηθοποιός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και σου λέω, το τελευταίο ας πούμε ήταν το έκτο πάτωμα που εκεί ήταν και πολύ μεγάλος ο ρόλος, δεν ήταν, γιατί στα άλλα είναι τηλεοπτικά, ξέρεις, είναι πιο εύκολο. Ή στην κυρία Επιθεώρηση, σε ένα κόμμα που είχαμε κάνει στην Θεσσαλονίκη, που ήταν για τον ελληνικό κινηματογράφο, το έκτο πάτωμα ήταν ολόκληρο έργο, είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος, που ήταν πρόζα, εκτός από κάποια τραγούδια που είχε μέσα.
0: Κώστα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Αυτή η δουλειά είναι πραγματικά σπουδαία. Είναι υπέροχη δουλειά. Επαναλαμβάνω, έχουμε το δώρο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος να έχει γράψει τους στίχους σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κώστας Μακεδόνας, Τραμπάλα είναι ο τίτλος της δουλειάς. Καλό ταξίδι, εύχομαι, ήδη είναι, ταξιδεύει ήδη, όμορφα, ναι. Και καλά.
1: Τώρα βγαίνει και το βινήλιο αυτές τις μέρες, γιατί αυτό, ξέρεις, αργεί πάρα πολύ να έρθει. Περιμένουμε να έρθουν τα βινήλια.
0: Ετοιμάζεις κάτι τέλος του μήνα στην Κύπρο, Ξαρχάκος, Κουλιουμτζής?
1: Είναι μια συναυλία με μεγάλα τραγούδια, κυρίως των δύο αυτών σημαντικών συνθετών, με έναν ακόμα Κύπριο τραγουδιστή, τον Κούλη Θεοδόρου. Και εδώ στην Αθήνα το πρώτο που θα γίνει είναι στην ταράτσα του Λαμπέτη, που είχε γίνει και πέρσι.
0: Εξαιρετικό σχόλιο.
1: Το κάνουμε στις 20 Ιουνίου. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ναι. Τα πέρσι ήταν μαγικά και ελπίζω ότι θα είναι και φέτος έτσι ωραία, να μας βοηθήσει και ο καιρός. Και ετοιμάζεται και μια μεγάλη συναυλία, έτσι πιο μεγάλη, που λογικά θα γίνει στο υποθέατρο του Παπάγου προς τα τέλη του Αυγούστου, αλλά δεν έχω ακόμα την ημερομηνία για να σου πω. Θα το πούμε σε επόμενη συνάντηση.
0: Εύχομαι καλά ταξίδια σε όλες τις δουλειές.
1: Και πολλές άλλες συναυλίες. Λέω τώρα αυτές που είπαμε, τις πολύ βασικές, γιατί έρχονται τουλάχιστον 30. Και
0: ξεκινάμε λοιπόν με 29 Μάη Κύπρο, πάμε 26 στο Λαμπέτη και θα είμαστε.
1: Έχουμε και άλλα και πριν στην Κύπρο, αλλά τώρα, άμα καθίσουμε να τα πούμε όλα, όλες τις ημερομηνίες εδώ καήκαμε. Θα φάμε άλλη μια ώρα.
0: Κώστα, μας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ καλά. Πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη...
11: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
6: Οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στον τελικό του κυπέλου Super League νέων ΚΑΠΑ 19 ετών και κατέκτησε το τρόπαιο πανηγυρίζοντας παράλληλα τον Double. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, πρέπει να ξέρεις, Μανώλη μου, εγώ θα κεράσω. Καλά να είσαι, αγοράκι μου, πραγματικά. Και τον αγαπάω πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Μανώλη. Από την εποχή του Τελεσίτη, από το 1993. Αλλά Ελένη μου, με γλιτώσατε σήμερα πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα.
1: Καταρχάς, για το Μανώλη θα το πω αυτό. Ναι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Ναι, έχουμε έτσι μία. Το δικό μας inside είναι αυτό. Εγώ λέω 10 και 7, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Κοίτα να δεις,
1: 7 λεπτά μετά τις 10.
0: Παρόλο που δεν είμαστε συνεννοημένοι, ναι, η πρώτη εκπομπή του Real FM με την τελευταία εκπομπή στο 24ωρο, εννοούμε, του Real FM, έχουν τα ίδια inside.
1: Έχετε και εσείς.
0: Ναι, με τη Στεφανία. Δηλαδή, πάει 6 και 6, ναι, 7 και 7,
1: ναι,
0: δηλαδή τις κάνω νόημα την ώρα αυτό.
1: Πες το.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, άκου τώρα για τα κρεμμύδια πριν το
0: πούμε
1: τα άλλα θέματα. Λοιπόν, στέλνει ο Γιάννης εδώ, να ξέρεις, λέει, τα κρεμμύδια τα καλά είναι τα κόκκινα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει της μόδας τα άσπρα κρεμμύδια.
0: Ναι, τα άσπρα είναι τα κλασικά, τα βατικιώτικα, αλλά πλέον στα βάτικα βγάζουμε και κόκκινα.
1: Ναι, και λέει ότι τώρα που μου το θύμισες, Σάββατο αύριο θα βάλω τη γυναίκα μου να φτιάξει πλακή που έχουμε καιρό να φάμε και είναι φαγητό πολυτελείας με φουλ κρεμμύδι μέσα. Πολλά λεφτά θα δώσει ο Γιάννης. Εκεί θέλει πολύ κρεμμύδι.
0: Και δεν μπορούμε να σου δώσουμε τη συμβουλή, πάρε Ινδίας. Έχουν την ίδια τιμή.
1: Ναι, οπότε δεν γίνεται.
0: Οπότε δεν. Πάρε Βιωτίας καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε Τουρκία.
0: Πάμε Τουρκία.
1: Πάμε στον Νίκο τον Νανούρη. Ναι. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα, την Κωνσταντινούπολη, όλα καλά.
0: Σίγουρα όλα καλά. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω την εξής απορία. Να φύγω το Σαββατοκύριακο να πάω Μολάους, να αρχίζω να βγάζω τα πράγματα από εκεί. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Ερντογάν φτάνει που. Έρχεται, είναι έως ο Νούπο. Έχει περάσει τώρα Σπάρτη. Τι γίνεται με αυτόν, τι έχει γίνει τώρα.
2: Εντάξει, όσον αφορά το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα από τα πρώτα θέματα όλη την εβδομάδα που μας πέρασε στην Τουρκία. Δεν εκφυδιάστηκε κανένας εδώ στην Τουρκία, γιατί αυτό που αναφέρουν όλοι ήταν ένας νόμος πλαίσιο που ούτως ή άλλως βρισκόταν υπό επεξεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσε να τον είχαμε δει και νωρίτερα, λένε χαρακτηριστικά. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Υπήρχαν και πίεση και από την αντιπολίτευση εδώ πέρα ότι καθυστερούσε να φέρει ένα σχετικό νόμο. Mm-hmm. Και εν τέλει είχαμε τις διαρροές μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις επίσημες τοποθετήσεις μέσα στην εβδομάδα, που η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι πιθανότατα τον Ιούνιο, τον επόμενο μήνα δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και έτσι με αυτόν τον νόμο θέλει να θεσμοθετήσει και να κάνει νόμο του κράτους όλες τις αξιώσεις που έχει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που έχουμε
0: καταλάβει. Τι θα κερδίσει με αυτό, Νίκο?
1: Και, τον ισχυροποιεί αυτό στο εσωτερικό.
0: Γιατί όλοι τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν έχει καμία διεθνή υπόσταση. Δεν έχει καμία υπόσταση, δεν έχει διεθνή κύρος ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Το κάνει για εσωτερική κατανάλωση και μόνο.
1: Αφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας.
2: Ναι, μεν οι πιέσεις υπήρχαν από την αντιπολίτευση ότι έχει παρατήσει τη Γαλάζια Πατρίδα ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι η τουρκική κυβέρνηση γενικότερα. Η μία ανάγνωση είναι αυτή. Η άλλη ανάγνωση όμως που φέρνουν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές, τουρκικά μέσα που είναι κοντά στη κυβέρνηση, το που σημειώνω χαρακτηριστικά είναι ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια και ένας εκνευρισμός ούτως ή άλλως στην Άγκυρα σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που ουσιαστικά θεωρούσαν ότι η Αθήνα μέσω αυτών των ενεργειών προχωρούσε σε τετελεσμένα. Και για να προλάβουν περαιτέρω ενέργειες της Ελλάδας, γι' αυτό το λόγο περνάνε και το συγκεκριμένο νόμο, όπου σύμφωνα με τις διαρροές τι βλέπουμε ότι ισχυροποιείται ξεκάθαρα το κάσους μπέλι, δηλαδή η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 δεκανευτικά μίλια από την Ελλάδα θεωρείται ακόμα αίτια πολέμου από την Τουρκία. Ξεκάθαρα, και θα αναφέρεται στο νέο νομοπλαίσιο για το Γαλάζια Πατρίδα. Επίσης, δίνονται κάποιες ειδικές αρμοδιότητες, αυτό που δεν είχαμε δει στο παρελθόν, από τον Τούρκο πρόεδρο, όπου θα μπορεί σε αμφισβητούμενες περιοχές, σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία ή σε περιοχές που δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ, να κηρύσσονται ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Που τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, θαλάσσιο πάρκο, για τα θαλάσσια πάρκα που έχει γίνει τεράστια κουβέντα. Αν η Τουρκία αμφισβητεί τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε χώρα να προχωρήσει σε μια επιστημονική δραστηριότητα είτε σε ένα θαλάσσιο πάρκο, θα κηρύξει αυτόματα τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή ειδικού καθεστώτος και θα ζητάει την άδεια και θα, μάλλον θα ζητάει να πούμε, θα θέλει κάθε κίνηση σε εκείνη την περιοχή να γίνεται μετά την έγκριση της δικιά της. Ναι. Αυτό είναι το ναι. Αυτό θέλει να περάσει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει στην πράξη αυτό.
0: Πώς να γίνει στην πράξη τώρα αυτό, δηλαδή κάπου υπάρχει και η λογική που παρεμβαίνει σε όλο αυτό το σκεπτικό της Τουρκίας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Νίκο, γιατί το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κάπως έτσι το ξεκινά, για να δημιουργήσει γκριζαρίσματα στο Αιγαίο. Αλλά εδώ, εφόσον φαίνεται αποφασισμένη τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων η ελληνική κυβέρνηση, το μόνο πράγμα το οποίο θα καταφέρουν είναι αν τραβήξουν το σκηνή στα άκρα οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, είναι απλά να προκληθεί θερμό επεισόδιο.
2: Το θέμα είναι ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι διεκδικήσεις και οι αξιώσεις που ακούγαμε από την Άγκυρα, δεν τις είχε κρυφές και τις έχει καταθέσει και στον ΟΗΕ πάρα πολλές από αυτές τις αξιώσεις, τώρα τις βλέπουμε να εντάσσονται στο εσωτερικό δίκαιο. Και μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι μέσα στο νέο νόμο του τουρκικού κοινοβουλίου σε λίγες ημέρες, θα δούμε και τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, οι διαρροές που υπάρχουν από εδώ είναι ότι θα προσδιοριστεί ξεκάθαρα στο νέο νόμο το καθεστώς των γεωγραφικών σχηματισμών που η κυριαρχία τους αμφισβητείται. Εννοούν δηλαδή ξεκάθαρα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία τους. Οπότε, καταλαβαίνετε, η Άγκυρα τα βάζει όλα στο τραπέζι. Χθες είχαμε και την παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας που επιβεβαίωσε ότι και εκείνο έχει βοηθήσει νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νόμο και επανέλαβε ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα προστατεύουν τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας. Δηλαδή, αν θέλετε, έδωσε ένα επιχειρησιακό στίγμα ότι είναι έτοιμες οι ενόπλες δυνάμεις να προστατεύσουν τον νέο νόμο και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τυχαία, δηλαδή, θεωρώ εγώ προσωπικά, η παρέμβαση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση, κάποια παρέμβαση μάλλον. Ενδεχομένως τις επόμενες μέρες θα δούμε και από εκεί κάποια διαρροή ή όταν περάσει ο νόμος στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Πάντως εντύπωση μας έκανε πριν από λίγο και ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο έχει τη σημασία του να δούμε τι ακριβώς γίνεται, καθώς το δημοσίευμα αυτό αναφέρει ότι ο Ταγί Περντογάν με το συγκεκριμένο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα μπορεί να κηρύξει ΑΟΣ έως και 200 ναυτικά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές.
0: Ναι, λίγο υπερβολικό μου ακούγεται το δημοσίευμα.
2: Γι' αυτό το μετά.
0: Γι' αυτό ξεκίνησα, αν πρέπει από τους Μολάους να αρχίζω να κάνω μετακόμιση, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. αλλά είναι λίγο υπερβολικό.
2: Ναι, και γι' αυτό το μεταδίδουμε μια επιφύλαξη. Βεβαίως το Bloomberg επικαλείται πηγές. Θεωρούν οι ίδιες οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι ουσιαστικά οι συγκεκριμένες κινήσεις είναι για να αναχαιτήσει τις κινήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντως για τα 200 ναυτικά μίλια. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, μπορούν τα κράτη να κηρύττουν ΑΟΣ 200 ναυτικά μίλια, αλλά η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι
0: και
2: παράδειγμα.
0: Υπό προϋποθέσεις, έτσι. Να υπάρχει ο χώρος.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν υπάρχει ο χώρος.
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δεν καλύπτεται κιόλας από τις άλλες.
2: Αν δεν υπάρχει ο χώρος, πάμε σε διμερείς συμφωνίες. Που η Τουρκία ούτε σε αυτό το κομμάτι έχει μπει, ούτε βεβαίως έχει υπογράψει και το δίκαιο της θάλασσας. Τη συμβάση για το δίκαιο της θάλασσας. Και γι' αυτό είναι και το παράδοξο εδώ της υπόθεσης. Γι' αυτό και κρατάμε και μια επιφύλαξη για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, για το τι ακριβώς αναφέρεται. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί με τον κάθε τρόπο ότι η γαλάζια πατρίδα, εκεί που το βλέπαμε ως επίπεδο δημοσιευμάτων ότι θα μπορούσε να γίνει νόμος, πλέον ξεκάθαρα όλοι οι φορείς το δηλώνουν ότι θα το δούμε τον Ιούνιο να περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Νίκο, βλέπεις να ενδιαφέρει την Τουρκία η αντίδραση, όποια αντίδραση υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά ή παρόμοια πράγματα? Δηλαδή, για παράδειγμα, πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, τις αρχές καλής γειτονίας, να μην υπάρχουν παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας κτλ. Αυτά καταγράφονται με κάποιο τρόπο.
2: Γενικότερα υπήρχε μια δυσαρέσκεια στην Άγκυρα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποια θέματα και από τον Τάγκη Περντογάν υπήρχε αυτή η δυσαρέσκεια. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, ναι, μεν βλέπουμε αυτές τις παρεμβάσεις που μου ανέφερες, Ελένη. Ωστόσο, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία όσον αφορά το τομέα της βιομηχανίας. Δηλαδή, ακούσαμε την Ισπανία, η οποία ενδιαφέρεται για το νέο μαχητικό καν της Τουρκίας, που το 2030 αναμένεται να είναι στους εφέρες. Μετά, βλέπουμε τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την Ιταλία. Αυτή την εβδομάδα, μάλλον, είχαμε αντιπροσωπεία από το Βέλγιο, με κεφαλή στη Βασίλισσα του Βελγίου. Και εξέφρασαν ενδιαφέρον και για την αγορά των τουρκικών drones. Και μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, που είχε συνάντηση με τον Γιασάρ Γκουλέρ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ναι, μεν ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η Τουρκία πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο safe.
0: Πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά η Τουρκία συνεχίζει και κάνει κανονικά δουλειές όσον αφορά τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και είναι το παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία η Τουρκία με τον νόμο της γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά πάει κόντρα σε ένα ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ουσιαστικά αντιτίθεται στον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι κανονικά οι επαφές και οι διαβουλεύσεις και οι συμφωνίες για αμυντικά project συνεχίζονται κανονικά με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες φαίνεται πως δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα το νέο νόμος που θα φέρει η Άγκυρα στο τραπέζι.
0: Μας έλεγε πριν από περίπου 2 εβδομάδες ο κύριος Σαθακόπουλος, ο Τουρκολόγος, ο Οθωμανολόγος, ο οποίος έχει μελετήσει την Τουρκία και από την καλή και από την ανάποδη και προσωπικά τον Ερντογάν, ότι ο Ερντογάν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να πάει σε πρόωρες εκλογές για να συνεχίσει να είναι ο ηγέτης της Τουρκίας. Διότι αν πάει σε πρόωρες εκλογές, μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος με την αιτιολογία που δίνει το Σύνταγμα να επικαλεστεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία του.
2: Είναι ένα σενάριο το οποίο το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές και εδώ στην Τουρκία. Θα μπορούσε δηλαδή ακόμα και μέσα στο 27 να δούμε τον Ταγί Περντογάν να πηγαίνει στις κάλπες, να πηγαίνει σε εκλογές. Βεβαίως, για να το πετύχει αυτό, θέλει και μια πλειοψηφία από την τουρκική εθνοσυνέλευση, την οποία γιατί άμα πάμε σε έτοιμα για εκλογές, χρειάζεται και η ψήφη της αντιπολίτευσης. Λογικά θα τις πάρει. Οπότε είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Παλαιότερα λέγαμε και για πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος, που θα έδινε στον Τουρκό Πρόεδρο τη δυνατότητα να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Πολλοί πάντως εδώ στην Τουρκία συνηγορούν ότι ο Ταγί Περντογάν θα συνεχίσει και θα παραμείνει υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας, παρόλο που είχαμε ακούσει και πάρα πολλά για την κούρσα διαδόχων. Και δηλαδή είναι η επόμενη. Είχαμε ακούσει και τον Χακάν Φιντάν, είχαμε ακούσει και το γιο του, τον Μπιλάλ Ερντογάν. Ωστόσο, φαίνεται πως τα τωρινά δεδομένα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, φαίνεται πως είναι ένα σενάριο το οποίο σκέφτεται πολύ σοβαρά να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές και να είναι ξανά υποψήφιος. Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί. Εντάξει, αν γίνει πάντως αυτό, θυμίζουμε οι εκλογές στην Τουρκία, κανονικά πρέπει να γίνει το Μάιο του 28. Οπότε, άμα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, μέσα στο 27.
1: Ναι. Νίκο, να πάμε και σε ένα από τα ευαίσθητα, θα έλεγα, ζητήματα στις σχέσεις της Τουρκίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Έγραψε πριν από 2-3 μέρες η Μιλιέτο ότι δεν περιμένουμε το Σεπτέμβριο να ανοίξει για να λειτουργήσει η θεολογική σχολή, αλλά να ανοίξει να γίνουν κάποιες εργασίες. Δεν θα γίνει.
2: Γενικά όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει Έχει γίνει η ανακαίνιση στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά έργα. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε ανακοινώσει από την Αθήνα, όταν βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα έχουμε τα εγγένεια της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το Σεπτέμβριο. Ναι. Δεν μίλησε ποτέ για επαναλειτουργία. Υπήρξαν βεβαίως κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν ακόμα διαβουλεύσεις. Παρόλο που ο Ταγί Περντογκάν στην τελευταία του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μετά ακούσαμε και κάποιες τοποθετήσεις από τον Ντόμ Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ότι ενδεχομένως το Σεπτέμβριο θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή στη Χάλκη. Όλα αυτά είναι εικασίες, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Είχε θέσει ευθέως ο Τραμπ πάντως αυτό το ζήτημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και μπροστά στους δημοσιογράφους, στις κάμερες. Ήταν πολύ σημαντικό. Πάντως κάποια εξέλιξη οριστική δεν έχουμε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει εκφράσει παρελθόν την επιθυμία του το Σεπτέμβριο να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ωστόσο στην Αθήνα που βρέθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για εγγένεια το Σεπτέμβριο. Δεν είπε για επαναλειτουργία. Μακάρι βεβαίως να συνδυαστούν όλα και τα δύο μαζί. Μακάρι να έχουμε θετικές εξελίξεις μέχρι το Σεπτέμβριο και να μιλάμε αλλιώς. Βεβαίως μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, να περνάτε όμορφα εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ σας ζηλεύουμε, να ξέρετε.
1: Όντως, σας ζηλεύουμε πολύ.
0: Ένα Βόσπορο, ωραία.
1: Εννοείται.
0: Να σε καλά, Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τι έβαλες τώρα, ρε Λάσκαρη, τι έβαλες, τι τραγουδάρα είναι αυτή που έβαλες.
1: Να το ακούσουμε όμως κιόλας.
0: Ναι, ναι, πας και γλαρώσουμε λίγο, έλε Λάσκαρη.

0: Τι θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Άλλη Στεφανία μα βρήκε.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και να θέλω. Ξέρω ότι δεν πρόκειται. Δηλαδή, τώρα το σταμάτησε για να με ρωτήσει αν θέλω να το ακούσω.
0: Ναι, βασικά ήθελα να πω μια καλησπέρα στο Θεόδωρο, ο οποίο θέλει μήνυμα.
1: Το οποίο πρέπει να γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν παίρνει έτσι αναβολή αυτό.
0: Εντάξει, α το διαβάσουμε. Τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα.
1: Μετά το τραγούδι, ίσω.
0: Μετά το τραγούδι θα πετσοκόψει. Πάει σε διαφημίσει.
1: Έλα,
0: είδε ο Θοδωρή για σένα, δουλεύω. Ο Θοδωρή αναφέρεται, γιατί όντω είναι θέματα τη καθημερινότητα για το νέο κώδικα οδική κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Και λέει το εξή, πάρα πολύ σωστό. Να αλλάξουν όμω και αυτέ οι ταμπέλε.
1: Α, καλά, μεγάλο
0: με τα όρια ηλικία, τα ταμπέλε Σίμανς. Με τα όρια ηλικία. Με τα όρια ταχύτητα. Ο Ούγαρ έρχεται μόνον. Με τα όρια ταχύτητα. Έχουν λέει ξεβάψει, κάποιε είναι ανάποδα. Πηγαίνουν κάποιοι και ξεβιδώνουν την πάνω βίδα γιατί παίρνουν και γυρίζει ανάποδα.
1: Βέβαια.
0: Όντω, κάποιε πινακίδε. Να ξέρει ότι κάποιοι γενικά από αυτοί δεν ξέρω ποιοι τοποθετούν τι πινακίδε στου δρόμου. Αλλά πρέπει να είναι. Έχουν μεγάλη έμπνευση μερικέ φορέ. Δηλαδή βάζουν τη μία ταμπέλα πίσω από την άλλη. Βλέπεις την πρώτη ή δεν βλέπεις την τελευταία?
1: Εντάξει, πηγαίνει σιγά σιγά να είσαι παρατηρητικός, να είσαι προσεκτικός τα λοιπά. Γιατί κάποιες φορές που δεν κόβουν τα δεντράκια τα καημένα, τα οποία εντάξει, μεγαλώνουν το φύλλωμά τους και καλύπτουν το στόπ για παράδειγμα.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δηλαδή δεν το βλέπεις το στόπ.
0: Ή τα φύλλα, ας πούμε, κρύβουν τη μισή ταμπέλα αυτό, που δείχνουν την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις φάδα. Λα. Το γλί και το βου λείπει. Και σε αυτή την ταμπέλα που δεν τη διαβάζεις ολόκληρη γιατί είναι τα φύλλα μπροστά, υπάρχει από πίσω το stop, μετά υπάρχει το όριο ταχύτητας.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Δεν τις βλέπεις εσύ. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και βεβαίως, πίσω από όλα αυτά, επειδή εκεί είχε κάποιος την έμπνευση, επειδή μου να βάλει και μία στάση λεωφορείου. Αυτό της τηλεματικής είναι πίσω από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άλλος πρέπει να πάει από κοντά, από κάτω, για να δει στην ταμπέλα την ηλεκτρονική εκεί της τηλεματικής, σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο του. Είναι φοβερό. Φέβαια. Όχι ότι πέφτει μέσα η τηλεματική. Αυτό είναι άλλο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, η ζωή θα ήταν αρκετά βαρετή αν ήταν όλο τακτοποιημένο αυτό το πράγμα. Σου δίνει έτσι λίγο εξαντλήσεις τη φαντασία σου, να είσαι λιγάκι πιο δημιουργικό στον δρόμο, κατάλαβες. Να μην είναι όλα αυτόματα να γίνονται τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι το νέο πρόγραμμα, αλλά δεν το ανακοινώνουν ακόμα. Είναι το νέο πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου για να αποτρέψει τους πολίτες να τζογάρουν.
1: Ναι.
0: Διότι είσαι, ας πούμε, στη στάση και λες τώρα, ας πούμε, λέει η τηλεματική το τάδε λεωφορείο σε 12 λεπτά. Και λες εκείνη την ώρα μαζί με τους υπόλοιπους στη στάση. Λοιπόν, ποντάρω στα 12 λεπτά. Λέει ο άλλος, εγώ στα 14. Λέει ο άλλος, παιδιά, εγώ σας λέω ότι σε 2 λεπτά θα έρθει. Και ανάλογα κερδίζει.
1: Και
0: σου βγαίνει το.
1: Και αμέσως δημιουργείται και ένα κλίμα μεταξύ των ανθρώπων που δεν θα είχαν γνωριστεί ποτέ αν δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα να το συζητήσουν. Και να το. Δηλαδή, έρχεται κοντά ο κόσμος.
0: Πόσοι έρωτες άραγε μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε μια στάση λεωφορείου? Γιατί τι να κάνεις και 2 ώρες που περιμένεις στο λεωφορείο, κάτι
1: εκεί πέρα
0: να
1: με. Δεν είναι έτσι.
0: Μπράβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε για εμάς. Πριν από εμάς.
1: Ανθρώπινα πράγματα.
0: Και εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι τους βάζουμε στη γωνία και τους ψέγουμε.
1: Δεν πρέπει.
0: Ότι είναι χάλια τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Καλή μια χαρά είναι.
0: Ίσα. Θες διαφημίσεις εσύ τώρα? Όχι. Εντάξει, συνεχίζουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουμε? Λοιπόν, με τα μηνύματα μόνο πάμε μέχρι τις 3 ώρα το πρωί, να ξέρεις.
1: Θα με αφήσεις τώρα να πω ένα μήνυμα που είναι για το Μανώλη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από το Χιλίαρχο. Λέει, τίποτα δεν έχει ο Μανώλο. Καμώνεται πως έχει. Όπως καμώνεται ότι δεν είναι ρε. Όπως καμώνεται ότι δεν του αρέσει η Eurovision. Έχει σουαρέ αύριο και ετοιμάζει τα φαγιά. Μανώλο, ούτε γίδα, ούτε προβατίνα, ούτε παϊδάκια, ούτε συμπλάκια και πιτόγυρα. Αύριο τραχανοπλαγιά. Κινέζικο, Ιαπωνέζικο, άντε στη χειρότερη πίτσες. Άντε μπας και ξεβλαχέψεις κάποια στιγμή. Eurovision θα δεις, όχι τους γαμπρούς της ευτυχίας.
0: Αδερφέ, πρέπει να σου πω ένα πράγμα, μόνο μία λέξη. Οτιδήποτε από αυτά τα οποία ανέφερες, διότι μάλλον έγραψες και τα ανέφερε η Ελένη στον αέρα και μας άνοιξε την όρεξη, μόνο μία λέξη. Φέρτα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πεκίνο και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, εκτιμούν Έλληνες επιθεωρητές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
0: Real Night, στους 97,8.

0: Πρέπει να σου πω ότι είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που ναι. Τώρα στο στούντιο είναι ο Λάσκαρης, ο οποίος είναι εδώ πέρα στην κονσόλα. Είναι ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου, ο Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθεί μετά ο Νταβάρ.
1: Νταβάρ. Νταβάριτς.
0: Αισθάνομαι μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την τρίτη λυκείου μπορώ να σου πω, αισθάνομαι ξανά μακριμάλης.
1: Εντάξει τώρα, αυτό δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν ωραίο.
0: Θα με συγχωρείς πάρα πολύ. Απλά κάνω simulation πώς θα είμαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα περάσω από το στάδιο του Λάσκαρη και θα φτάσω στο στάδιο του Νταβαρίνου. Δεν είναι εκεί, δεν είναι.
1: Έπρεπε να ήταν εδώ ο Παρδάλης με το μακρύ.
0: Με το μακρύ το μάλι.
1: Να σε κολλήσει στον τοίχο.
2: Εξελισσόμαστε εμείς. Αποβάλλουμε τις τρίχες.
0: Σωστό είναι αυτό. Εμείς ακόμα το παλεύουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Νταβαρίνου. Έφυγε.
1: Τίποτα, δεν μίλησα.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Μα αυτά που λες.
0: Εντάξει. Κάτσε. Ο πρώτος το έχει πει ο Ζουγανέλης. Διώξε πια το μακριμάλι για χατήρι φαλακρού. Λοιπόν, εντάξει, Παρασκευούλα. Είναι ανάμεσα στα σοβαρά να κάνουμε και λίγη πλακίτσα.
1: Επιβάλλεται, νομίζω.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, σας το είπαμε. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνη στη σύνταξη.
0: Στη σύνταξη των ειδήσεων, εννοείται. Εννοείται και στο support και αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά.
1: Φυσικά. Είμαστε σε καλά χέρια.
0: Έτσι ακριβώς. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και μας αρέσει πάρα πολύ. Και ασφαλώς αυτή η θεσπέσια, η υπέροχη γυναικεία φωνή που ακούτε όταν δεν τη διακόπτει η δική μου η αγροφωνάρα είναι της κυρίας Ελένης Κατσαμπέκη.
1: Και βέβαια ο καταπληκτικός πολυλογάς και φωνακλάς είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Το πολυλογάς το έχει άλλο στο trademark, αλλά θα το πάρω που θα πάει. Δεν θα,
1: θα
0: συνταξιοδοτηθεί. Θα συνταξιοδοτηθεί σήμερα. Λοιπόν, πίναμε καφέ το πρωί
1: να
0: μεσέ.
1: Πάμε να δούμε. Πάμε. Τι ταμείο κάνουμε μετά από τη συνάντηση στο Πεκίνο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ.
0: Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ανάμεσα στις πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες που έχει, είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Άρα νομίζω γνωρίζει πάρα πολλά, πολύ καλά, και μαθαίνω μάλιστα ότι πολύ συχνά κύριε Ξηραδάκη πηγαίνετε προς το Πεκίνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
3: Να σας πω, κάτι. Είναι επειδή κάνετε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και νομίζω ότι αυτό ακολουθούν την παρέα σας, ακολουθούν και οι ακροατές σας. Εγώ βγήκα λίγο έξω από μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που είναι η εκδήλωση για τα ESG Awards για την, ελληνική, για την παγκόσμια ναυτιλία. Γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλά σημαντικά θέματα όσον αφορά το θέμα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Λοιπόν, και σας άκουγα τώρα και έλεγα τι ωραία είναι η ζωή. Είσαστε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και νομίζω
0: καλά.
3: Ότι αυτό πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι όσοι σας ακούν αυτή τη στιγμή, που είναι στο τέλος μιας εβδομάδας η οποία ήταν πολύκλωτη εβδομάδα. Και το λέω πολύκλωτη γιατί είναι πολύκλωτη, γιατί θα μείνει στην ιστορία αυτή η εβδομάδα.
0: Εξηγήστε
3: μας. Με όλα
0: αυτά
3: που έγιναν με αυτή τη συνάντηση με τον Chairman Xi και τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην ιστορία, γιατί ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι δύο πυλώνες των επόμενων δεκαετιών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αιώνων, δεν νομίζω, αλλά του επόμενου διαστήματος. Τροποποιήθηκε αυτή η συνταγή της παγκοσμιοποίησης που λέγαμε κάποτε ότι είμαστε. Αρχίζουμε και ζητάμε κάτι καινούργιο όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, όσον αφορά το τι θα μπορέσει να γίνει ανάμεσα στα κράτη. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι μπήκε και μία άλλη μορφή κωδικοποίησης για το τι επιτρέπεται να λένε αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά ή αυτοί που κριτικάρουν τα κοινά. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορείς να λες τώρα ξαφνικά μεγάλε τι θα γίνει με το Ταϊβάν, μεγάλε τι θα γίνει με εκείνο, γιατί ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο έχει επέλθει μια συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες δημιουργήθηκαν οι κόκκινες γραμμές, οπότε έχεις άμεσα μία απάντηση και λες, άμα πάει κάποιος να πειράξει το Ταϊβάν, θα γίνει ένα πράγμα που το οποίο δεν μπορούμε να το φανταστούμε και δεν θέλουμε να το φανταστούμε. Οπότε δεν νομίζω να πάει να το πειράξει. Από την άλλη, αν πάει ο άλλος και πει ότι εγώ επειδή είμαι ο πιο φθηνός θα κατακτήσω όλες τις οικονομίες, και αυτό πάλι δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρέπει ο ένας να σεβαστεί τον άλλον. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι όλα ξεκινήσανε με, όπως πάντα ξεκινούν, γιατί δεν ήταν κανένα νέο, για αυτούς που παρακολουθούμε τα κινεζοαμερικανικά και τα αμερικανοκινεζικά, να ξέρετε κάτι, ότι δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Chairman Xi χρησιμοποίησε Θουκυδίδη για να ξεκινήσει τη συνάντηση, γιατί το ίδιο είχε κάνει και πριν από 5 χρόνια πότε βρεθήκανε, και πριν από 15 χρόνια με τον Σαν, με τον άλλον τον αρχηγό, τον πρόεδρο της ΗΠΑ. Γιατί ξέρετε ότι όταν ο Κινέζος μιλάει για το δυτικό πολιτισμό, είναι όπως εμείς όταν μιλάμε για τον κινέζικο πολιτισμό λέμε τι είπε ο Κονφούκιους. Ενώ όταν μιλάνε αυτοί λένε τι είπε ο Σοκράτης, τι είπε ο Θουκυδίδης, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος.
1: Πάντως κύριε Ξηραδάκη, εγώ αυτό που είδα είναι ότι από τη μία πλευρά ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια ρητορική η οποία του ταιριάζει βεβαίως, ενώ ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή του και στον τρόπο που εκφράζεται. Μίλησε για εμπορικές συμφωνίες φανταστικές κτλ. Ενώ η Κίνα από την άλλη πλευρά είναι πολύ πιο φιδωλή. Δηλαδή σήμερα ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας λέει ότι συμφωνήσαμε να εφαρμοστούν οι υφιστάμενες εμπορικές μας συμφωνίες και θα κάνουμε και συμβούλια να δούμε το εμπόριο και τις επενδύσεις περαιτέρω. Είναι πολύ πιο μαζεμένο. Από την πλευρά της Αμερικής δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση.
3: Ναι, μέχρι, κοιτάξτε να σας πω, ο τρόπος επικοινωνίας του καθενός έχει κάποια στερεότυπα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει, ουδείς Κινέζος μπορεί να ξεπεράσει το τι συμβαίνει, τον τρόπο της επικοινωνίας. Έχουν πάρει κάποια γραμμή και θα γίνει έτσι. Το ότι υπάρχουν οι κανόνες όσον αφορά τα οικονομικά, ναι, υπάρχουν οι κανόνες και θα πρέπει να τους ακολουθήσουν. Δεν είπαμε ότι έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις σχέσεις. Αυτό όμως που έχουμε πει με τα βεβαιότητος είναι ότι αφενός μεν έχει προδιαγραφεί η σιγουριά ότι ο ένας πρέπει να σεβαστεί τον άλλον στα οικονομικά θέματα, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να πούνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κοίταξε να δεις, θα έρχονται τα πλοία με την κινέζικη σημαία ή τα κινέζικα που θα χτίστηκαν και θα τα φορολογώ, ή αντίστροφα, αντίθετα θα το κάνει αυτό ο Κινέζος για τα αμερικάνικα ή για τις αμερικάνικες εταιρείες. Πρέπει να επέφθει μια λογική σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι επετέφθη αυτό το πράγμα σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έγινε αυτή η συζήτηση και θα το δούμε πολύ άμεσα μπροστά μας αυτό το πράγμα.
0: Άρα δηλαδή εσείς θεωρείτε κύριε Ξηραδάκη ότι μετά από αυτή την συνάντηση και το πλαίσιο το οποίο μπήκε είναι πιο δυνατές πλέον, υπάρχει μεγαλύτερη σύσφυξη στις σινοαμερικανικές σχέσεις?
3: Δεν υπάρχει σύσφυξη, υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός και και μεγαλύτερη εκτίμηση του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή είδε ο ένας τη δύναμη του άλλου. Και αυτό που είδαμε είναι ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να, εδώ δεν έχουμε ούτε κερδισμένο ούτε χαμένο. Στην επικοινωνία είσαστε εσείς οι ειδικοί που θα το κρίνετε, αλλά όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά τη σταθερότητα, δεν νομίζω να υπάρχει. Υπήρξε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υπήρξε, θα έλεγα, ένας νέος τρόπος ελέγχου ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Δεν έχουμε την ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση του παρελθόντος, αλλά έχουμε πλέον, δεν έχουμε μόνο μία κινητήριος δύναμης της παγκοσμιοποίησης που ήταν όταν ξεκίνησε επί Κλίντον ή ξέρω εγώ αργότερα επί Μπούση, ότι συνεχίστηκε και λέγαμε η Αμερική είναι ο ηγέτης της παγκοσμιοποίησης και ακολουθούν πολλοί άλλοι. Εδώ τώρα, επειδή μπήκε η μεγάλη δύναμη, η νέα μεγάλη οικονομική δύναμη, η οποία λέγεται Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι χρειάστηκε η παγκοσμιοποίηση να έχει μια, να μπει σε μια μορφή ελέγχου και μια, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να το πω, και σε μια μορφή συνύπαρξης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια, 15, μπήκε, και θα βάλω και την Ελλάδα μέσα σε αυτή την εξίσωση τώρα που θα σας μιλήσω, μπήκαν μέσα διαφορετικές μορφές εφοδιαστικών αλυσίδων, διαφορετικοί τρόποι εμπορίου. Μπήκε η Ανατολή προς την Ευρώπη και στη Δύση, η Δύση προς την Ανατολή. Λοιπόν, εμείς πήγαμε όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, οι Ιάπωνες, πάρα πολλοί Ιάπωνες, οι Κορεάτες, και επενδύσαμε εκεί που υπήρξε η κατάλληλη επένδυση, για να μπορέσουν οι επενδύσεις μας να έχουν, να είναι προσοδοφόρες, που ήταν η λέξη.

0: θα έλεγα τρομακτική για ένα μεγάλο βαθμό, στην οποία δεν ξέραμε, είχαμε χάσει τον μπούσουλα που λέμε και εμείς οι Έλληνες, είχαμε χάσει το προς τα που κοιτάει η πηξίδα. Λοιπόν, τώρα ίσως αυτές οι συζητήσεις που γίνανε ακόμα και κάτω από τα δέντρα των 300 ετών, τα λουλουδάκια που τα στείλει ο ένας τον άλλον, ίσως, έτσι. Εγώ οικονομολόγος είμαι, δεν μπορώ να τα αγοράσω όλα ότι θα γίνουν ή οτιδήποτε, αλλά επειδή κρίνουμε το πώς έγινε αυτό το, αυτή όλη η επικοινωνία, ίσως μας έχει αφήσει κάτι το οποίο είναι υποσχόμενο.
1: Τα κρατάμε, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε κρατήσει σημειώσεις εμείς.
0: Δεν ξέρω τι σημειώσεις. Εγώ να σας πω, υπάρχει και ένα
1: άλλο. Να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ, όσο πιο σύντομα γίνεται.
0: Δεν θέλω να σας πάρω άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς χαρά μας να σας ακούμε, απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Απλώς αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει ακόμα το μεγάλο στοίχημα των στενών του Ορμούς, υπάρχει ο πόλεμος με το Ιράν. Βλέπετε ότι τελειώνοντας όλες αυτές τις συζητήσεις, ο Ιρανός βγήκε και μίλησε, ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς είμαστε ακόμα σε ένα φόβο που μπορεί να μας κρατήσει ακόμα την ενέργεια πολύ ψηλά και ουσιαστικά να χτυπηθεί και ο παγκόσμιος πληθωρισμός για ένα διάστημα, μέχρι να βρεθεί μια λύση και εκεί. Αλλά ας το αφήσουμε αυτά και να πούμε ότι να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχάριστο, χαρούμενο, και να συνεχίζει ο κόσμος να ακούει αυτό το διάλογο που έχει αυτή η δικιά σας η παρέα και να περνάει καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όταν σου ζητάω εγώ να ακούσουμε ένα τραγούδι ολόκληρο, δεν το αφήνεις. Όταν σου ζητάει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης,
1: πρώτα απ' όλα δεν το άφησα. Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης και το καταγγείλω στον αέρα. Έτσι, έλα το BBC. Πού είναι το BBC, έφυγε. Λοιπόν, συνεννοήθηκε πίσω από την πλάτη μας με το Λάσκαρη τον αγοραστό και δεν ανταποκρινόταν στα σινιάλα τα οποία έκανα.
0: Λάσκαρη κόφτον.

0: παρουσιάζει στην Αθήνα την πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης Onks Showcase. Μια γιορτή για τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 21 με 24 Μαΐου στο Onassis Ready. 17 καλλιτέχνες μαζί με 4 έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση μεταμορφώνουν το βιομηχανικό χώρο της στέγης σε έναν χώρο ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική και την τεχνολογική έρευνα. Μέσα από εγκαταστάσεις, κινούμενη εικόνα, performance και διαδραστικά περιβάλλοντα, η έκθεση παρουσιάζει έργα που εξετάζουν τι σημαίνει να παραμένουμε άνθρωποι μέσα σε συστήματα τα οποία διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές υποδομές. Onks Showcase Athens από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέσεις στο onassis.org. Και μην με κοιτάς που το λέω με προφορά, το Ready δεν είναι ο Ready, είναι Ready. Are you ready?
1: Πολύ ωραία το είπες, εγώ σε θαύμασα.
0: Μπράβο. Ναι. Σε παρακαλώ, με κάνεις και κοκκινίζω, πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Βέβαια δεν ξεχνάμε και αυτή την Κυριακή τη Real News που μαζί με την εξαιρετική πάντα δημοσιογραφική ύλη της. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και στα δικά μας, και στα δικά μας, ο διαγωνισμός Real FM θα γίνει η κλήρωση την Δευτέρα 18 Μαΐου, έτσι.
1: Ναι.
0: Λάβετε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτόν το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μούρις, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Τα γουρλίδικα τα παιδιά μας, να τα λέμε και αυτά, γιατί δίνουν δώρα σε όλους. Ένας πραγματικός πανέμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Ο Λεωνίδας.
0: Συνιάζονται πάντως πάρα πολύ εδώ οι ακροάτες, λέει. Εδώ το Όρπι λέει να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή. Έχει πάντα ενδιαφέρον. Να σε ευχηθώ καλώς από τον Κυριακό. Πότε θα μαζευτεί στο σπίτι, κύριε Παπαδάκη, από το πρωί?
1: Λοιπόν, η γυναίκα μου μόλις ανέβασε ένα story από την παραλία. Έτσι, και με την υπόμνηση, με το τέτοιο, με τον υπότιτλο από κάτω, Where is my husband?
0: Αυτά είναι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, θα απαντήσω τώρα. On air. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του Λεωνίδα όσον αφορά στο τουρκικό νομοσχέδιο, γιατί ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε αυτό το δίωρο με την Ελένη. Μπορεί, λέει, το τουρκικό νομοσχέδιο να μην παράγει διεθνές αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι δεν μας αφορά, διότι ουσιαστικά αποκόπτει οποιαδήποτε δυνατότητα για συμφωνημένη λύση με την Ελλάδα. Δεν έχει άδικο σε αυτό το σκεπτικό το οποίο καταγράφει ο Λεωνίδας.
0: Είναι μια σκέψη. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια νομικά ποια είναι τα όρια, οι κόκκινες γραμμές.
1: Από την άποψη ότι έχουμε μια διακήρυξη των Αθηνών. Τη θυμάσαι τη διακήρυξη
0: Βεβαίως.
1: Των Αθηνών?
0: Εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ξέρεις που είναι η διακήρυξη των Αθηνών τώρα? Στη μονάδα εντατικής θεραπείας κάποιου νοσοκομείου. Ναι, προφανώς, διότι δεν την έχουμε ήδη ξεχάσει. Σήμερα το πρωί προσπαθούσα να θυμηθώ πώς την ονόμασαν. Λέω, στην Αθήνα κάτι υπέγραψαν αυτοί οι δύο την τελευταία φορά που ήταν. Κάτι υπέγραψαν. Τη διακήρυξη των Αθηνών. Τι ωραία που ήταν, τα συζητούσαμε με τις ώρες. Πόση
0: κουβέντα κάναμε.
1: Ακριβώς. Και τελικά που φτάσαμε, να μην θυμόμαστε καν ότι υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Και αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα ο Ερντογάν έχει το δικό του χαβά.
0: Ξαναδείς, έχει και τα δικά του μέτωπα, έτσι. Έχει τα δικά του ζητήματα, τα δικά του θέματα να επιλύσει. Το θέμα είναι ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλούνται αυτές οι εντάσεις που νομίζω ότι δεν βοηθούν, καθόλου δεν βοηθούν.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά διαβάζω το μήνυμα του Τζίμι από το Ρότερνταμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού περνάει γενές, λέει. Κοίταξε, η Ελένη Κατσαμπέκη πρώτα απ' όλα είναι ρεπόρτερ που έχει λιώσει πολλά, μα πάρα πολλές σόλες παπουτσιών στο ρεπορτάζ. Έτσι, άρα έχει αντοχές. Και μπορεί ασφαλώς να αντέχει και εμένα.
0: Εγώ
1: και
0: δεν το έχω δει αυτό το μήνυμα.
1: Είναι στις...
0: Ναι, μόλις τώρα το είδα.
1: 9 και 30. Επειδή...
0: Ναι.
1: Ό,τι και να πούμε λίγο είναι ωραία.
0: Κοίτα, έχει ποικιλία η ζωή μου. Αυτό είναι το... Είναι γεγονός. Και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, να τα πούμε αυτά. Πολλές ευχές στέλνετε για το Μανώλη. Πολλά χαιρετίσματα στέλνετε στο Μανώλη, τα οποία προφανώς και φυσικά θα του τα μεταφέρω.
1: Από όλους μας, από όλους μας το Μανώλη. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα, ο Σωτήρης. Ωραία, τι ακούω πάλι, τι πρωί, τι μεσημέρι, τι βράδυ. Ένα Σπύρος Παπαδάκη. Έλα τώρα, είσαι υπερβολικός και εσύ αμάμβη, παιδάκι μου. Περάσαμε μια βολτίτσα. Αχ, μ' αρέσει το όνομα. Μπριζολάκια 13, στέλνει μήνυμα.
0: Εξαιρετικός. Ο οποίος κιόλας είπε τώρα το καλοκαίρι ότι θα το κάνει παγωτό, νομίζω. Κάτι τέτοιο, παγωτό 13.
1: Παγωτό
0: θα το 13. Αλλάξει λιγάκι τώρα, γιατί αλλάζει ο καιρός, ναι. Ξέρεις. Εντάξει. Παγωτάκι τώρα.
1: Ναι. Κάτι εδώ πέρα, ρε. Όλους τους έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα μπριζολάκια 13. Μπριζολάκια δεν βλέπουμε, γιατί αυτό είναι το οποίο μας άνοιξε την όρεξη. Αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Είδες η συνήθεια. Καλησπέρα και στο Γιάννη, την αγάπη μας. Και στο Λευτέρη. Η Γερμανία θα αγοράσει από την Τουρκία πυράβλους. Εμβέλειας λέει 6.000 χιλιόμετρων. Κάτι ξέρει. Κάτι γίνεται και με το καινούριο μικρό υποβρύχιο που έβγαλε η Τουρκία, που πάει σε βάθος αθόρυβα 300 μέτρα με 4 άτομα και με πολύ μέρος για εκρηκτικά. Τι είναι με 4 άτομα? Με 4 άτομα είναι αυτό το υποβρυχιάκι το οποίο πηγαίνει κάτω στον Τιτανικό για να δουν το έκθεμα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Τι τέτοιο υποβρύχιο έχουν? Τι θέλουν να δουν? Να δουν πόσο ταξιδεύουν οι τσιπούρες στο Αιγαίο? Εδώ εμείς έχουμε υποβρύχια τα οποία
0: είναι... Έλα, παιδιά, τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, τώρα.
1: Εδώ φτάσαμε. Τρέμαμε, λέει, τους Τούρκους. Αυτό, υπεροπλία. Και μάθαμε πρόσφατα ότι δεν έχει αεράμινα. Ζητούσε πυράβλους, Patriot από το ΝΑΤΟ. Για να μην τους έρθει κανένα ξέμπαρκο, καμιά ανάστροφη από κανένα ντρόουν ή κανένα πύραυλος.
0: Να σου πω, για θύμισε μου λιγάκι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω τώρα, παρατείνεται για ακόμη 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Υπήρχε κατάπαυση του πυρός?
1: Όχι. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα.
0: Βοήθησε με λίγο.
1: Πρώτα απ' όλα, ηρεμία. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα ξαναπιάσει στα χέρια του το κινητό ο Τραμπ. Εντάξει.
0: Ναι. Εννοείς τις αναρτήσεις.
1: Τις αναρτήσεις, αφού κάνει 32 αναρτήσεις πιο γρήγορα, πώς το λένε, στέλνει μηνύματα πιο γρήγορα και από τη σκιά του.
0: Ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός για την ώρα που κάνετε εκπομπή με τη Στεφανία μας? Γιατί κοιμάται εκείνη την ώρα?
1: Νομίζεις?
0: Δεν κοιμάται.
1: Έχουμε βγάλει τον Τσίτσα και την ώρα που ήταν στον νερό ο Τσίτσα λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έκανε ανάρτηση. Λέω, ας του πάρει κάποιος το κινητό από το χέρι του.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του ανέφερε ότι Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο handball η ΑΕΚ επικράτησε με 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 στις γυναίκες. Την προσεχή τρίτη ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκληρά αγόρια βγαίνουν οι πιο γλυκές μπαλάντες που έχουν και ιδιαίτερο νόημα, διότι άμα δώσετε λίγη προσοχή στα λόγια θα καταλάβετε πάρα πολλά. Παρασκευή βράδυ σήμερα, νομίζω ότι μας επιτρέπεται και μία έτσι μεγαλύτερη έτσι παράκαμψη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο και επικοδομητικό επικοδομητικό βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συγνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, γιατί μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Αυτό να το βάλετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι εδώ στη ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα καλοχέρι στο 211-200-8200. studio@realfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε κιόλας τι προτίθεστε να κάνετε. Είσαστε ήδη καθοδόν για την έξοδό σας, να προσέχετε μακριά από τους περίεργους και πολύ περισσότερο μακριά από τους βλαμμένους, γιατί όπως λέμε συνεννοούνται πολύ καλά μεταξύ τους. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ένα πράγμα Λοιπόν, θα σας έχουμε μια τελευταία συνεντευξούλα. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Και βεβαίως όλες αυτές οι εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες και οι συμφωνίες εκεί στο Πεκίνο ανάμεσα σε Xi Jinping και Τραμπ έχουν τη δική τους σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το γεγονός όμως ότι εδώ στη χώρα μας έχουμε αρχίσει και αισθανόμαστε όλο αυτό το ζόρι το οποίο μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα σας κύριε Αδαλή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ή πολύ πρωί θα με βγάλετε.
0: Ναι, ή πολύ βράδυ.
1: Ή για το βράδυ.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε τον άκρον σε αυτό το κομμάτι, μακριά από μας τα υπόλοιπα άκρα.
1: Ναι. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και εγώ επειδή τον μπερδεύω, το λέω που σου πού και καθαρίζω.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Για πείτε μας λοιπόν, για κάντε μας λίγο σοφότερους. Ο πλανήτης σε οικονομικό επίπεδο βρίσκεται σε μία διαφορετική τροχιά. Γυρίζει διαφορετικά ο πλανήτης μας μετά από αυτές τις συμφωνίες ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον. Ή εν πάση περιπτώσει εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το σενάριο ότι έχουν τριχοτομήσει. Ουσιαστικά μετράμε μέρες μιας νέας γιάλτας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία. Τι ισχύει τελικά?
1: Ανάθεμα κι αν ο πλανήτης ήξερε τι ισχύει. Μην νομίζετε αυτή την ερώτηση που μου κάνετε κύριε Παπαδάκη, την κάνουν και σε πολύ μεγάλα τραπέζια μεταξύ τους, χωρίς να καταφέρνουν πάντα στο τέλος της ημέρας να βρουν άκρια. Διότι όντως είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης, το περίφημο transition δηλαδή, και είμαστε στην τελευταία πίστα της μετάβασης και είναι η πιο δύσκολη πίστα. Το άσχημο για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία από μόνη της έχει ευνοχιστεί και έχει αφαιρέσει από την παιδεία, ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την μοντέρνα οικονομία, την καινούργια οικονομία όπως αυτή χαράσεται, είναι πολύ δύσκολο να βρεις άκρη. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις άκρη, διότι σε περιόδους όπου έχουμε μετάβαση, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές πιέσεις. Δηλαδή, από τις αρχές του αιώνα τώρα, το 2000 και μετά, έδειξε τα δόντια της η γεωοικονομία, γιατί δεν θα είναι ένας αιώνας που θα περάσουμε εύκολα. Αυτό το είδαμε. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και πάρα πολλές αστοχίες, όπως όλη αυτή η διαδικασία της πράσινης μετάβασης, η οποία ήταν εκ προημίου φαινόταν ότι θα αποτύχει αυτό το πράγμα. Η φύση όμως της γεωπολιτικής ισχύως, κύριε Παπαδάκη, έχει μετατοπιστεί πλέον οριστικά και έχει φύγει από την παραδοσιακή, ας το πούμε, στρατιωτική παράταξη των δυνάμεων, που λέγαμε τόσα κανόνια από εδώ, τόσες φρεγάτες από εκεί, τόσα πυραυλάκια από εδώ, τόσα από εκεί. Και έχει μετασταθεί, έχει κάνει μετάσταση, να το πω πιο σωστά, στον έλεγχο και στη μεταπίεση των κρίσιμων πρώτων υλών. Και φυσικά εκεί αυτό που πρωταγωνιστεί είναι το νέο πετρέλαιο, που δεν είναι το πετρέλαιο αυτό που συζητάμε εμείς στις συνεντεύξεις που μας ρωτάει ο κόσμος. Γιατί το νέο πετρέλαιο, το νέο Ελντοράντο, είναι η μια αγωγή. Τα semiconductors. Και ως αγορά, όχι ως μόδα, αλλά ως αναγκαιότητα για την καινούργια παγκόσμια οικονομία, την οποία κανείς ακόμα δεν μπορεί να περιγράψει με βεβαιότητα, ακόμα και σε ερωτήματα που κάποτε ήταν απλά. Δηλαδή, πού είναι οι χρηματοπιστωτικές ροές αυτή τη στιγμή, που κατευθύνονται μετά από όλα αυτά τα οποία γίνονται στον κόλπο του Περσικού, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, στην Ουκρανία, σε αυτό που πέταξε προχτές μάλλον ο πρόεδρος Σι, που είπε ότι το νου σας στην Ταϊβάν. Έτσι. Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα να μαζευτούμε όλοι και να πάψουμε να σταματήσουμε τις αναλύσεις που κάναμε πάνω στη γεωπολιτική και στη γεωοικονομία. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επίπεδα που πρέπει να γίνουν κατανοητά σε πρώτη φάση. Το πρώτο επίπεδο είναι το software της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας. Όταν λέμε το software, τι είναι? Είναι οι ιδέες. Αυτό το οποίο κάποιος εκφράζει, να καλή ώρα όπως με καλείτε εσείς, και εγώ έχω κάποιες ιδέες, τις καλώ. Ιδέες είναι, μια υπηρεσία είναι. Αυτό είναι το software. Όμως η γεωπολιτική πλέον και η γεωοικονομία δεν εξαρτάται από το software, αλλά από το hardware. Και το hardware της νέας γεωπολιτικής είναι οι φυσικές αποθήκες των ορυκτών, τα εργοστάσια ραφιναρίσματος, οι γραμμές της παραγωγής των microchips, ο επανηλεκτρισμός με σύγχρονες μεθόδους, τώρα που ζητάμε περισσότερο ρεύμα, και ένα νέο μείγμα, το οποίο αφορά το πώς θα είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς ενέργεια. Αυτά είναι το hardware της γεωπολιτικής. Και τι εννοώ hardware? Είναι οτιδήποτε μπορείς να το αγγίξεις, να το πιάσεις στα χέρια σου. Φέρνω δηλαδή τον κόσμο της πληροφορικής τώρα λίγο μέσα στη γεωπολιτική ως παράδειγμα. Διότι πολλή ανάλυση, κύριε Παπαδάκη, κάναμε σε θέματα τα οποία δεν ισχύουν. Ταυτίζουμε χρονικές περιόδους όπως το 1973 ή ακόμα με το αραβικό εμπάργκο τότε, ή ακόμα και το πιο πρόσφατο, το 2008 με την κρίση της Lehman Brothers, οι οποίες, πιστέψτε με, ουδεμία σχέση έχουν με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Και είπατε στην εισαγωγή σας μια βασική λέξη, κύριε Παπαδάκη, είπατε τριχοτόμηση του πλανήτη. Για να ξέρετε πόσο δίκιο έχετε σε αυτό το πράγμα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά έγιναν όχι η ρήμινγκ του Σι Τζιπίνγκ, όχι η ρήμινγκ του Πεκίνου.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που είπατε για την Αλάσκα ήταν τα εγγένεια μιας ιστορίας. Τα εγγένεια μιας ιστορίας, η επισημοποίηση μιας ιστορίας, η οποία τουλάχιστον εμείς που είμαστε στις διεθνείς αγορές την είδαμε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023 να συμβαίνει. Και ανδρώθηκε, αν το θέλετε έτσι, το 2024, όπου ξέρετε, 23 και 24 αυτά τα δύο καλοκαίρια δεν ήταν ο Τραμπ στην εξουσία, αλλά ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Τότε άρχισε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, και πολλοί το νομίζουν ότι είναι μια πολιτική του Τραμπ, ενώ αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι είναι μια επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία θα την εκτελούσε οποιοδήποτε και αν ήταν στην καρέκλα του Προέδρου. Να θα μου πείτε, θα την εκτελούσε με άλλη ρητορική, με άλλο τρόπο, με άλλα λόγια. Σωστό. Αλλά δεν θα άλλαζε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Κύριε Παπαδάκη, ούτε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στον λακτικό κύκλο που λέμε, και φυσικά ούτε και στη Νότια και στη Συνική Θάλασσα. Αυτά είναι μεγάλα παιχνίδια τα οποία είχαν δρομολογηθεί από τότε, οι συμμαχίες είχαν γίνει, και εμείς τώρα απλά βλέπουμε την τελευταία πίστα του παιχνιδιού, στην οποία θα πρέπει να απαντήσει κάποιος σε ένα ερώτημα. Όλη αυτή η μετάβαση θα γίνει με έναν τρόπο ειρηνικό και μόνο με κάποιους εμπορικούς πολέμους, ή θα γίνει μια μετάβαση με το hardware, με τον πολύ σκληρό τρόπο, και τον πολύ σκληρό τρόπο εννοώ με κάποιον, ας το πούμε, πιο ενισχυμένο περιφερειακό πόλεμο ή ακόμα και παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου. Το πώς θα πάμε στο τέλος της πίστας αυτής.
0: Όλα αυτά εμάς με ποιο τρόπο μας επηρεάζουν, κύριε Αδαλή? Είναι αυτονόητο ότι ασφαλώς θα μας επηρεάσουν, και μάλιστα επειδή, εντάξει, δεν έχουμε και την πιο δυνατή οικονομία του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό όλοι μπορούμε, μάλλον πολύ εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα μπορούσε όμως να είχαμε. Θα μπορούσε να είχαμε.
0: Ναι. Πώς μας επηρεάζει? Τι πρέπει να προσέχουμε, τι είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας δημιουργήσει περαιτέρω προβληματισμό και ανησυχία?
1: Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει, επειδή ρωτάτε για την Ελλάδα τώρα, έτσι, ή και χώρες σαν την Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη σειρά χωρών, πάνω από 60 χώρες, οι οποίες επηρεάζονται με αυτόν τον τρόπο. Η τούτη εδώ η κρίση είναι επιλεκτική ως και ρατσιστική, μπορώ να σας πω. Οι άμεσες συνέπειες δεν αφορούν όλο το σύνολο των οικοκυριών. Οι άμεσες συνέπειες, κύριε Παπαδάκη, για να τις ψάξει κανείς, πρέπει να απευθυνθεί στο 35% των ελληνικών νοικοκυριών, που είναι νοικοκυριά που ζουν κάθε μήνα με εισοδήματα κάτω των 1.000 ευρώ. Ανεξάρτητα αν είναι 2 στο νοικοκυριό, 3 ή 4. Όποιο νοικοκυριό δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πάνω από ένα μισθό ή να εισπράττει και κάποια έσοδα από ενίκη και να καταφέρει να παίρνει, να εισπράττει κάθε μήνα πάνω από 1.500 ευρώ, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζει το τέρας αυτό της ακρίβειας, το οποίο δεν ήρθε το 2020, όπως πιστεύουν πολλοί, είχε λίγο πιο πριν ξεκινήσει. Και δεν ήρθε για να καθίσει μερικά χρόνια, ήρθε για να καθίσει 2 δεκαετίες αυτό. Ήδη σχεδόν κοντεύουμε να φάμε την πρώτη, έτσι. Και τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο μετά το 2032, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ άσχημα το κομμάτι των οικοκυριών που διαβιούν με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Μια δεύτερη ομάδα που είναι η αμέσως επόμενη και εξίσου πολυπληθής, ίσως και μεγαλύτερη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καταφέρνουν και συγκεντρώνουν κάθε μήνα εισοδήματα μέσω σταθμικά από 1.500 έως και 1.900 με 2.000 ευρώ, οποίοι δεν επηρεάζουν το ίδιο άσχημα με τους πρώτους και ελπίζω να το καταλαβαίνουν. Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα πληθυσμιακή, η οποία τα έσοδα της είναι σίγουρα πάνω από 3.000, αλλά αυτή είναι πολύ μικρότερη, πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, η οποία δεν δείχνει να ανησυχεί και δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί, επειδή υπάρχει το τέρας της ακρίβειας. Τα καταφέρνουν μια χαρά αυτή. Γι' αυτό μίλησα για ρατσιστική κρίση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σταθούν στοργικά στην πρώτη ομάδα, γιατί αυτοί χρειάζονται υποστήριξη. Και αυτοί χρειάζονται υποστήριξη πού? Δηλαδή στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Έτσι δεν μας επηρεάζει τώρα, μας επηρεάζει την Ευρωπαϊκή. Αυτό μας επηρέαζε ξεκινήσει ο Γκασμαγεδόν που είχα γράψει ένα άρθρο τότε, σαν πρόβλεψη ότι έρχεται μεγάλη ενεργειακή κρίση που θα κρατήσει χρόνια. Το Γκασμαγεδόν δεν είναι κάτι το οποίο, όπως καταλάβατε, στις τρεις ομάδες επηρεάζει το ίδιο. Όταν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ, ίσως λέω και πολλά, και έχει να πληρώσει ενίκιο, και μέσα στο ενίκιο έχει να πληρώσει την ενέργεια η οποία μπορεί να έφτασε να είναι και εξαπλάσια ακόμα, να πώς τον επηρεάζει. Όταν μειώνει αναγκαστικά τη θερμιδική, την ποιότητα των θερμίδων που λαμβάνει στο φαΐ, δηλαδή όχι καταργώντας το φαΐ, αλλά μειώνοντας την ποιότητα του φαγητού που λαμβάνει. Αυτό ακουμπάει τα όρια της επιστημιστικής κρίσεως ή της επιστημιστικής ανασφάλειας. Να, ένας δεύτερος τρόπος που μας επηρεάζει. Δηλαδή φοβάσαι να μπεις στο σούπερ μάρκετ και πλέον όταν πηγαίνεις στα βενζινάδικα δεν μπορείς να φανταστείς ότι να πεις εύκολα την κουβέντα γέμισε το. Είναι μια πολύ δύσκολη λέξη για αυτούς, έτσι. Δεν μπορείς να το πεις. Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι που επηρεάζουν την τσέπη μας. Mm-hmm. Και αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, αφορούν τις σχέσεις τις εργασιακές που έχουν οι άνθρωποι και τις σχέσεις του ανταγωνισμού στο επιχειρήν, στο μικρό επίπεδο. Εκεί όλοι αλλάζουν. Βλέπουν ότι έρχεται η AI, βλέπουν ότι έρχεται μια καινούργια εποχή. Όχι, έρχεται, ήρθε μια καινούργια εποχή. Και εκεί υπάρχουν διαφοροποίησεις και οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να προσαρμοστούν σε όλη αυτή την νέα πραγματικότητα. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκύψει να βοηθήσει αυτούς που πλήττονται πιο σφοδρά και είναι εν κινδύνο, διότι όλα τους τα εισοδήματα πηγαίνουν στο κόστος διαβίωσης που έχει γίνει πλέον κόστος επιβίωσης, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Διότι άλλες χώρες κάνουν τεράστια βήματα μπροστά, άλλες χώρες, είτε μιλάμε για την Αμερική, η Βόρεια και Νότια, είτε για την Ασία, ακόμα και αφρικανικές χώρες, έχουν καταλάβει ότι τώρα που έχει επικρατήσει το hardware της γεωπολιτικής, αν θέλουν και αυτές να επιβιώσουν σε αυτό το πράγμα που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε για χρόνια, θα πρέπει να το ρίξουν στο hardware της οικονομίας. Και το hardware της οικονομίας δεν είναι οι πράσινες ιδέες και οι finance ιδέες ή οι χρηματοπιστωτικές ιδέες. Το hardware της οικονομίας είναι η παραγωγή. Είναι η πρωτογενής παραγωγή, είναι η δευτερογενής παραγωγή, είναι ο πυρήνας αυτός που χρειάζονται οι οικονομίες για να στέκονται στα πόδια τους όταν το σύστημα αρχίζει και τρίζει σε θέρμα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Έχουμε μέλλον δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και μάλιστα το μέλλον αυτό θα μας φέρει πάρα πολλές δυσκολίες, και νομίζω ότι μας το εξηγήσατε με τον πλέον...
1: Έχουμε μεγάλο μέλλον, διότι ακόμα και η κρίση στη Μέση Ανατολή να τελειώσει και να τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εγώ αυτά τα δύο θα τα συσχετίζω και τα βρίσκω ως απόλυτα συγκοινωνούντα δοχεία το ένα με το άλλο. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι ακόμα και αυτά να τελειώσουν, δεν θα τελειώσει η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια. Γιατί θα πάει πάρα πολύ μακριά και θα δείτε ότι κάποτε θα αρχίσουν να ηρεμούν τα πράγματα, θα φαίνεται ότι, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο, ενάμιση, νικήσαμε το τέρας της ακρίβειας, και αυτό θα ξανάρχεται. Όπως θα ξανάρχεται πάλι η ενεργειακή κρίση. Είτε με τη μορφή που τη βλέπουμε τώρα, είτε ακόμα και πιο άγρια μορφή. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται για τη διαχείριση πλέον του νέου ενεργειακού μείγματος που θα έχει ο πλανήτης ολόκληρος.
0: Κύριε Αδαλή.
1: Στο κατάλαβε το πασάδο.
0: Ναι.
1: Είναι και βράδυ, κύριε Αδαλή.
0: Είναι βράδυ, είναι Παρασκευή, βράδυ. Ναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι η ανάλυση η οποία κάνατε έχει ειδικό βάρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαλή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ καλό Σαββατοκύριακο. Εσάς.

Λευτέρη μου, επειδή έχουμε αρχίσει και τις παραγγελίες, μας έχει πιάσει το βράδυ Παρασκευής, βλέπω πάρα πολύ έντονα. Καλά κάνετε. Ο Λευτέρης έχει στείλει παραγγελιά. Θα δούμε. Ναι, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Άκου τώρα τι αν πληρώνομαι, λέει, με τις λέξεις. Καλό θα ήταν, μου δίνεις ιδέα για το επόμενο συμβόλαιο, όποτε τύχει να κάνω, να το βάλω με τις λέξεις. Ναι, καλό είναι. Κυρία Μαρία, τι κάνετε, χαίρετε, μόλις μπήκα στην παρέα Σπύρο, μας έφερες και ράτζο, όχι, έφυγα και ξανά ήρθα. Εντάξει, μόνο μην το κάνουμε τώρα ζήτημα. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εντάξει, βάζω το κυρία Μαρία, ξέρετε, από ευγένεια, όχι θέμα ηλικιακό, σε κάθε περίπτωση. Η Παναγιώτα, καλησμέρα και καληνύχτα και περαστικά στον ασθενή μας, στέλνει η Παναγιώτα. Κύριε Παπαδάκη, για να αναλύστε μας, λέει, το email με τις γάτες. Πόσες γάτες πρέπει να έχει ένα διαμέρισμα και αν πρέπει να είναι εμβολιασμένες και στυρωμένες. Εμβολιασμένες σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, για ποιο λόγο έχω χάσει κάτι? Δεν ξέρω, Παναγιώτα μου, αν θέλεις να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένη για να μπορέσω να το σχολιάσω, όχι τίποτα άλλο. Εμάς μας αρέσουν οι γάτες πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Έρχονται και κάτι αδεσποτάκια εκεί στην αυλή μας και τα ταΐζουμε. Τους μιλάμε μερικές φορές, εγώ κάθομαι χθες. Εχθές λάσκαρη μου είχα καθίσει στην αυλή. Ήταν και ωραία έτσι, είχε ωραία θερμοκρασία. Άναψα ένα έτσι για να φύγουν τα... Είχαμε ταλκάδες. Και ήρθαν εκεί οι δύο γατούλες, τους μιλούσα. Η μία ήταν, απαντούσε κιόλας, έκανε νιάου νιάου, ερχόταν. Έτσι έδειχνε την ευγνωμοσύνη της, που έστω αυτό το λίγο φαγητούλι που τους ρίχνουμε. Είδατε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, αλλά αν υπάρχει κάτι που έχω χάσει, Παναγιώτα μου, να μου στείλει, σε παρακαλώ, πάρα πολύ μήνυμα. Καλησπέρα μου, γράφει ο Μανώλης. Τα έσοδα σε σημεία πείνας τελειώνουν μέχρι τις 10 του μήνα. Δεν μένει τίποτα για τα 2/3 του. Δεν μένει τίποτα για τα 2/3 του μήνα, προφανώς εννοείς. Οι φτωχοί, φτωχότεροι. Και ο Μανώλης βάζει και έναν καπιταλισμό μέσα. Βάζει και τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι και όλα τα σχετικά. Πάντα υπήρχαν, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο πλούσιοι σε σχέση με τους άλλους, οι πιο φτωχοί. Το θέμα είναι ότι που να πάρει ευχή εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, θα έπρεπε η πολιτεία, και για να μείνουμε στα δικά μας, μην πάμε αλλού και το γενικεύσουμε, θα έπρεπε να έχουν πράξει τα δέοντα για να μην είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Διότι οι συνταξιούχοι, παραδείγματος χάρη, έχουν πληρώσει. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα δεδομένα, λέω εγώ τώρα. Ο παππούς ο Θανάσης από τα Μελίσια, καλησπέρα, περαστικά στο Μανώλη. Για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέλω να κάνω, λέει, μια παρατήρηση από πολύ παλιά στους κυκλικούς κόμβους. Προτεραιότητα έχει αυτός που εισέρχεται σε αντίθετη με τις περισσότερες χώρες, που προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται επί του κόμβου. Εδώ και μερικά χρόνια σε αρκετούς κόμβους προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται στον κόμβο με ανάλογη σήμανση stop. Μήπως θα πρέπει να ισχύσει σε όλους τους κόμβους η δεύτερη περίπτωση? Καλή συνέχεια. Τι να σου πω, οι συγκοινωνιολόγοι. Μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι αντί να μας ξεμπερδεύουν, μας μπερδεύουν περισσότερο. Λοιπόν, και επειδή γενικότερα ο πλανήτης βρίσκεται σε ένα βέρτιγκο, ας πάμε μέχρι τις και μισή με YouTube, με Bono. Κύριε Αγοραστέ, δικό σας.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνο, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Περισσότερα στο real.gr. Το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, εκτιμούν Έλληνες επιθεωρητές, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
0: Real Night, στους 97,8.

Έτσι λίγο για να ευθυμίσουμε, για να καταλάβουμε ότι είναι Παρασκευή βράδυ και για να το καταλάβετε κι εσείς. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Το επαναλαμβάνω, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας και σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στο δρόμο. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι, εντάξει, καταπράσινος είναι ο χάρτης, μην έχουμε παράπονο, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει κινησούλα, δηλαδή βλέπω εδώ στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εκεί στο φανάρι του Χίλτον, στη Βασιλίση Σοφίας, έχει ένα κοκκινάδι, ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Στην πλατεία Μαβίλη, Λάσκαρη, έχει μποτιλιαρισματάκι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Μου δώσατε ιδέα τώρα για πλατεία Μαβίλη. Να πάρω δύο έτσι πακετάκι, νομίζω θα το εκτιμήσει η Μαρία πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με διπλό λουκάνικο κιόλας. Εννοείται. Προσοχή σε κάθε περίπτωση στους δρόμους, για να δούμε τι γίνεται και στην παραλιακή, γιατί ναι, τέτοια εποχή. Όχι, μια χαρά. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θελήσετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα, πάντα με προσοχή. Και μακριά από τους περίεργους.

Θα κάνουμε το εξής. Επειδή δεν έχει μείνει πάρα πολύ, δεν έχει μείνει πολύ χρόνος και ξέρετε, ειδικά στη διαχείριση του χρόνου, αφήστε τα. Θα πάμε με πολλά μηνυματάκια σας. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Ενδιάμεσα βεβαίως, οτιδήποτε και αν προκύψει, εδώ θα τα λέμε όλα. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να μας δώσετε ακριβώς αυτό, τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ταλαιπωρεί. Και στο στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Άρε τραγουδάρα, δώσε Λάσκαρη.

Η Ιφηγένεια, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, ωραία παρέα, χαρούμενη. Κύριε Παπαδάκη, μου αρέσετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνετε να κοκκινίζω, έχετε χιούμορ. Αυτό πια, ακόμα και στις δυσκολότερες στιγμές. Έλα, Παναγιά μου, τις δυσκολότερες στιγμές του 24ωρου. Είστε χαρούμενος άνθρωπος. Σχεδόν πιάνω τα όρια του χαζοχαρούμενου, οφείλω να πω. Θα ήθελα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Έχετε Μανώλη Παρδάλη, Ελένη Κατσαμπέκη, δεν με χρειάζεστε εμένα. Αφήστε με. Αφήστε με, τώρα έχω συνηθίσει εγώ να ξυπνάω στις 3 η ώρα το πρωί. Πάω στο γιατρό Λάσκαρη και μου λέει το εξής. Λοιπόν, κοίταξε. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και στη διατροφή σου, λέω μάλιστα, αλλά και στα φάρμακα, λέω μάλιστα. Έφτασα 51, ούτε ασπιρίνη δεν είχα πάρει στη ζωή μου, τώρα τρώω, καταπίνω 3-4 φαρμακάκια. Ούγαρ έρχεται μόνον, αμέ, έτσι, άμα δεν προσέχεις, αυτά παθαίνεις. Μου λέει να είσαι συνεπής, λέω τι εννοείτε, μόλις ξυπνήσετε το πρωί, λέω ναι, να τρώτε ένα πολύ δυνατό πρωινό, λέω μάλιστα, και θα πίνετε το πρώτο χαπάκι, μάλιστα, λέω ευχαριστώ πολύ. Μετά μου λέει στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα πρέπει να πιείτε το δεύτερο χάπι με ένα πολύ καλό μεσημεριανό, λέω μάλιστα. Και μετά μου λέει το τελευταίο γεύμα μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ, λέω το απόγευμα, λέω μάλιστα, για να πιείτε το τρίτο χάπι, πολύ ωραία. Λέω το πρωινό, λέω τι ώρα το υπολογίζετε, μου λέει ασφαλώς 7 η ώρα το πρωί, μάλιστα, λέω. Ξυπνάω στις 3 η ώρα το πρωί, με κοίταζε. Έβγαλε το γυαλί κιόλας και με κοίταζε, μου λέει στις 3 η ώρα το πρωί, μου λέει τι δουλειά κάνετε, λέω νυχτοφύλακας. Μετά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε η γυναίκα. 3 η ώρα το πρωί, λέω, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, αλλά εγώ το έχω συνηθίσει. Μ' αρέσει. Α, φτάνω στη δουλίτσα μου και ζήτημα να συναντάω 3 αυτοκίνητα στο διάβα μου εκείνη την ώρα. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία. Λοιπόν, γέλασε με το Μακρυμάλης, η Ιφηγένεια. Όχι, που και εσύ και ο Νταβαρίνος με κοιτάξατε περίεργα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Εξάλλου, την τριχόπτωση μόνο ένα πράγμα μπορεί να τη σταματήσει. Το πάτωμα. Το έχω ξαναπεί, Α, όχι, αλλά το ξέρεις, εντάξει. Νόμιζα μήπως επαναλαμβάνομαι. Το έχουν πει άλλοι. Καλά, δεν διεκδικώ την πρωτοτυπία του πράγματος. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας, κύριε Νίκο, όσον αφορά στον πρόεδρο Τραμπ. Πρέπει να πάρει, λέει, τις επόμενες ημέρες 3 μεγάλες αποφάσεις. Πρώτον, να αφήσει τη διοίκηση της Ταϊβάν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Δεύτερον, να άρει το άδικο οικονομικό εμπάργκο στην Κούβα και να την βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της. Τρίτον, να ανατρέψει στρατιωτικά την επικίνδυνη κυβέρνηση των Μουλάδων στο Ιράν. Τώρα δεν θα το σχολιάσω, ξέρεις γιατί, είναι Παρασκευή βράδυ. Θα το κρατήσω το μήνυμά σου για το πρωί. Να μην σε ξυπνήσω, κύριε Νίκο, εκεί γύρω στις 5 η ώρα τη Δευτέρα. Να σας πούμε και καλή εβδομάδα δηλαδή.

Την καλησπέρα μου, Τζίμι. Την καλησπέρα μου, να είσαι καλά. Το διαβάζω το μήνυμα. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνονται από τους συνεντευξιαζόμενους. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα και για όλα. Land of confusion, ε. Κάπως έτσι έχει κάνει τον πλανήτη ο Σέριφμαν. Μαζί με τον deputy sheriff. Τραμ Διβάνς. Το Γρηγόρη Διβάνη, φαντάζομαι εκεί προς την Τελοκαρνανία μεριά, Διβάνς τον φωνάζουνε. Ε, Γρηγόρη.

Λοιπόν, να ξέρετε, αύριο θα είναι μια όμορφη ημέρα, παρόλο που θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Εμείς το πρωί θα πάμε για μπάνιο, άμα ξυπνήσω, να μου γράψεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 15 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Και ένα λεπτάκι για να σας πούμε στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις. Στο enikos.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η ατάκα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν και πληροφορίες στο enikos.gr, νέες πληροφορίες για τον drone στη Λευκάδα. Είχε πανάκριβη κάμερα και μηχανή jet ski. Το διαβάζω στο enikos.gr. Να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα. Τα λέει όλα, χαρτί και καλαμάρι, το ρεπορτάζ του enikos.gr.

μου λέει ο Λάσκαρης, σε αυτό το δρόμο βγαίνει συμπιζάκι, δεν ξέρω αν βγαίνει. Σημασία έχει ότι ευτυχώς μου βρέθηκε κουφάλα εκεί πέρα και πήγε και κόλλησε, γιατί δεν ξέρουμε που θα τελικά. Πάντως η αλήθεια είναι τώρα, έτσι για να το σοβαρέψουμε, δεν βλέπω πάρα πολύ ένταση από την πλευρά της Ελλάδας, της Αθήνας. Πολύ χαμηλά ρε παιδί μου, πολύ κάτω από τα ραντάρ, σαν να θέλει η Αθήνα να περάσει το όλο θέμα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η αίσθησή μου, μακάρι να κάνω λάθος. Γεια σου ρε Αριστοτέλη από το Παλαιό Φάλιρο Αττικής. Υπάρχει κι άλλο Παλαιό Φάλιρο? Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει. Το έχει γράψει έτσι ο... Υπάρχει το Φαλιράκι στη... Πού είναι το Φαλιράκι, στη Ρόδο? Ποιος και μου ήρθε, δεν πέρα τώρα το Φαλιράκι. Καλησπέρα σας κύριε Σπύρο, μου γράφει ο Αριστοτέλης. Συγχαρητήρια για την ατόφια λειτουργία σας σήμερα, που μου αρχίσατε την ημέρα μεστά, δυνατά και ευχάριστα, και έτσι θα μου την κλείσετε. Να είστε καιρός δυνατός, δημιουργικός και ευχάριστος σε όλη σας τη ζωή, προς δόξα εαυτού και οικογένειας, καθώς και των πιστών ακροατών αυτού του σταθμού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσάς και την οικογένειά σας. Time out, ζήτησε πάλι ο Αταμάν. Τι έγινε? Πάμε.

0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε στα 46 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Δεν θα το βαρύνουμε περισσότερο, σας το υπόσχομαι. Εάν σκάσει κάτι ασφαλώς θα μας ενημερώσουν και από την αίθουσα σύνταξης. Ούτε με τα πολιτικά θα προχωρήσουμε, ούτε τίποτα, με μηνυματάκια σας. Με τα μηνυματάκια σας, είναι μπόλικα. Και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας του Real FM και να κλείσουμε και εμείς την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Να μην χαλάσουμε από μόνοι μας τη διάθεσή μας. Καλά είμαστε. Εδώ με τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, με τραγουδάρες, με την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Γεια σου Δέσποινα, ένα χέρι βλέπουνε, ναι. Γεια σου Δέσποινα. Μια χαρά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται και ο Γρηγόρης ο Ντιβάνης. Ο Στελάρας ο Φωκάς. Μου έχει λείψει τα πρωινά ο Στελάρας, πρέπει να σου πω Λάσκαρη, πάρα πολύ. Και είναι και ο κύριος Σταυρακάκης, διότι παρακολουθεί τα πάντα. Τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη σε αθλητικό επίπεδο. Να τα ξέρετε. Εμείς τα λέμε κάθε, σχεδόν κάθε πρωί με τον κύριο Σταυρακάκη. Το Σαββατοκύριακο έχει μεταδόσεις, δεν έχει μεταδόσεις, έχει εκπομπάρες. Εδώ κολλημένη στο Real FM. Άντε γιατί διαφορετικά θα έχουμε θεματάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Μιχαήλ. Δε μασάμε λέει εμείς η δεξιή. Αδερφέ, τι να σου πω, και πώς τρως? Δηλαδή δεν, όλα καλά, το γενικότερο δεν. Εντάξει, να περνάτε καλά, όμορφα και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, γεια σου ρε Χρήστο, καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που μου στέλνεις τα μαντάτα σου. Γεια σου Σπύρο, είμαι ο Χρήστος που σου έστελνα μηνύματα από την Κίνα. Λόγω της διαφοράς ώρας άκουγε το πρωί ο Χρήστος. Θυμάσαι το σχολείο που χτίστηκε σε λιγότερο από χρόνο? Σου είχα στείλει φωτογραφίες. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω ότι εκείνο το πρωινό που μου έστειλες τις φωτογραφίες, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Έφυγε από το μάτι. Από τη στεναχώρια, μέσα σε ένα χρόνο είχαν φτιάξει ολόκληρο μεγαθύριο. Με τα πάντα μέσα. Εμείς Λάσκαροι εδώ στην Ελλάδα για να φτιάξουμε ένα σχολείο πόσα τέρμινα θέλουμε? Γύρισα στην Ελλάδα, μου λέει ο Χρήστος. Σε ακούω τώρα και σκέφτηκα να σου πω μια καλησπέρα και πολύ καλά έκανες. Να είσαι πάντα καλά και εσύ το ίδιο. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Μου λέει Χρήστος από Νέα Σμύρνη τώρα και όχι από τον Αντόνγκ της Κίνας. Καλώς ήρθες. Καλό επαναπατρισμό να έχεις. Και ευχόμεθα να μην το μετανιώσεις που γύρισες. Ακριβώς Πίτερ. Ο Πίτερ λέει το... Τι έγινε ρε παιδιά, τώρα ξύπνησα και ακούω Παπαδάκη. Τόσο γρήγορα πέρασε το σουκού και ξημέρωσε. Είναι Δευτέρα ακριβώς. Είμαστε τώρα 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε λίγο θα έρθει και το τσουνάμι μας.

Η Ρουμπίνη, οδηγός ταξί. Τι ωραίο όνομα, ε. Ρουμπίνη. Καλησπέρα, λέει κύριε Σπύρο. Αυτό το κύριο όμως είναι μαχαιριά στην καρδιά, ρε Ρουμπίνη. Δηλαδή, εγώ λέω τα καλύτερα και για το ονοματάκι σου και για όλα. Λοιπόν,

από μία αρχαία ακροάτρια, ακροάτριά σου που δεν μπορεί να σε ακούει τα πρωινά. Από το παλιό Μετερίζει, από ό,τι θυμάμαι, Ρουμπίνη μου, εκεί στο παλιό ραδιοφωνικό σταθμό, καμπανιώτησα η Ρουμπίνη. Η εκπομπή που έκανα στο προηγούμενο ραδιόφωνο, ο τίτλος ήταν «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Και σηματάκι βεβαίως αρχής αντιλαμβάνεσαι ποιο είχαμε. Όχι. Ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. «For whom the bell tolls» από τους Metallica. Ναι. Βασικά σήμερα θα ήταν ευκαιρία ίσως να παίζαμε το «For whom the bell tolls». Ernest Hemingway. «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μακριά από τους περίεργους, Ρουμπίνη μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, νυχτοκάματο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να προσέχεις. Ο Κώστας μου στέλνει «Καλό βράδυ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Στοιχείο, οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων, ζητάμε βοήθεια». Λοιπόν, το δρομολογούμε, Κώστα, το βλέπω, το διαβάζω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα τους ζαλίσω στα τηλέφωνα Δευτέρα να έχουμε απαντήσεις. Το ίδιο μήνυμα μου έχει στείλει και η Γεωργία. Θα το κάνουμε λοιπόν ακριβώς όπως σας το περιέγραψα. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, κυρία Μαραγκίδου, τι κάνετε, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Η άνοιξη. Πώς μοσχοβολάνε τα πάντα όταν είσαι στην εξοχή. Όχι, δεν μιλάω εδώ τώρα. Καληνύχτα μου γράφει η κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Σπύρο μου λέει περαστικά, καλησπέρα, θερμά περαστικά στο Μανώλη μας. Και καλό Σαββατοκύριακο στους Μολάους. Καλό Σαββατοκύριακο στο Λάσκαρη και στη Δέσποινα. Όταν λέω, Σπύρο, ότι εσύ και ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχετε βάλει ράτζο στο σταθμό, γελάτε. Πάντως καθημερινά στις 5 η φωνή σου λάμπει. Δηλαδή τώρα δεν λάμπει, ξεθόριασε, πάει. Θα μου πεις, έχουν περάσει και πολλές ώρες η κυρία Σόφη. Σήμερα ήσουν μόνος σου το πρωί? Όχι, όχι. Μετά κανονικότατα, αφότου τελείωσε κάποιες υποχρεώσεις με το site, με το ενικός.gr, η Στεφανία, το τσουνάμι μας ήταν μαζί μας, όπως είναι κάθε πρωί μετά τις 6 ώρα το πρωί. 5 με 6 χτυπάμε τις καμπάνες μονάχοι μας, τις καμπάνες ενημέρωσης. Καλό βράδυ μου στέλνει η Ελένη, περπατάμε και επιστρέφουμε, σας ακούμε δυνατά στοιχείο. Εμείς οι φοιτητές υποφέρουμε, δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων, ακούει κανείς? Θα τα πούμε την Δευτέρα και θα ζητήσουμε να μας δώσουν απαντήσεις τι ακριβώς γίνεται εκεί στοιχείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου, για το μήνυμά σου. Εσύ μας ξυπνάς, εσύ μας κοιμίζεις. Δεν ακούσεις και τώρα καλά αυτό, ρε εσύ, Αβραάμ? Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, αν με αυτή την αγριοφωνάρα καταφέρω να σε κοιμήσω, αδερφέ μου, η μανούλα του Real. Το κάνεις χειρότερο. Το στήριγμα όλων. Αυτό άντε, πες, το δέχομαι. Ο Αβραάμ, αστειεύομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου εκεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λείπει η Θεσσαλονίκη. Η Παναγιώτα γράφει: «Οι όμορφες ψυχές δεν χρειάζονται εξωτερική ομορφιά. Τι μακριμάλης, τι φαλακρός, τι αδύνατος με κοιλιακούς, τι εύσωμος με αγνή ψυχή». Ναι, πρώτα απ' όλα εμείς, όλα τα υπόλοιπα Παναγιώτα, εμείς δεν είμεθα χοντροί. Κοντή είμεθα. Εάν με συγχωρείς, τα ίδια κιλά. Ήμουνα 10 πόντους πιο ψηλός, ρε Λάσκαρη, δεν θα ήμουνα φέτες? Φέτες θα ήμουνα. Και καληνύχτα Παρασκευής. Καλό ξημέρωμα σε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο, στέλνει εδώ η αγαπημένη Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ιωάννα, καλησπέρα, Σπύρο. Είναι πολύ ευχάριστο να σε ακούμε και το βράδυ. Είσαι πολύ καλός και μόνος σου και με την Κατσαμπέκη. Το Στεφανάκι μου και τα μάτια μου, να ξέρετε. Κυρία Ιωάννα, σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Θανάση. Καλησπέρα. Ο κόσμος πάει στο φεγγάρι και εμείς στοιχείο παρακαλάμε από τον Νοέμβριο για δρομολόγια λεωφορείων για να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Στέλνει και ο Θανάσης. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Ο κύριος Παπαϊωάννου νομίζω ότι Δευτέρα θα έχει μαζί μας μπόλικη δουλίτσα. Αυτοί οι απίστευτοι τύποι που ακούγονται
λέγονται Λίναρτ Σκίναρτ. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, το συγκεκριμένο τραγούδι, That Smell, δεν θα σας πω την ιστορία του, να την γκουγκλάρετε. Δεν θέλω να το βαρύνω το βράδυ Παρασκευής. Θέλω απλά να σας ευχηθώ να έχετε... Ο Μανώλης ο Παρδάλης. Καλησπέρα Μανολάκη μου, αδερφέ μου, περαστικούλια. Το έχουν κάνει το ρεπορτάζ, αγαπημένοι μου, με όμικρον γιώτα, εκεί στοιχείο, με ενημερώνει ο Μανώλης. Και μάλιστα έχουν βγάλει στον αέρα και το δήμαρχο. Και ότι δεν υπήρχε αντίλογος από εσάς, τους φοιτητές. Λοιπόν, και επειδή δημοσιογραφικά εμπιστεύομαι τυφλά και απόλυτα το Μανώλη Παρδάλη, την καλησπέρα μου, να περάσετε όμορφα. Θα σας αφήσω λοιπόν με Λίναρτ Σκίναρτ. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Λάσκαρη τον Αγοραστό για τη συνεργασία αυτές τις τρεις ώρες και για την ανοχή του. Σε ταλαιπωρώ το πρωί, σε ταλαιπωρώ και το βράδυ. Τι σούλαγε. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο. Ο Γιάννης, καλησπέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς στο σουλάρι. Έφυγα για σουλάρι, φίλε. Εκεί θα πάω. Γιατί εγώ έχω αρχίσει και υδρώνω πάρα πολύ άγρια και επικίνδυνα. Ζεσταίνομαι. Λοιπόν, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο και επικοδομητικό βράδυ Παρασκευής. Ένα ακόμη επικοδομητικότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Εκεί, γύρω στις 5. Να προσέχετε. Να περάσετε όμορφα και να αγαπάτε, να φροντίζετε αυτούς που έχετε γύρω σας. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κίνα. Από την πλευρά του, το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανακοίνωσε το State Department. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα εκτιμούν ότι παρέκλεινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στο πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Στο ποδόσφαιρο και στην Premier League η Aston Villa νίκησε με 4-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και αφού τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα με τα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τις διαφημίσεις, σήμερα θα κινηθούμε σε σχετικά ανάλογο πλαίσιο, τηλεοπτικό και αυτό, για τα τραγούδια που αγαπήθηκαν είτε μέσα από τηλεοπτικές σειρές, είτε μέσα από εκπομπές. Και στις δύο περιπτώσεις κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στο σήμα των τίτλων. Είναι βασικό στο να υπάρχει σήμα σε μια εκπομπή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Αυτόματα συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σίριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις πρότασεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σίριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σίριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σίριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον «Εσύ νομίπο Τζουτικάρε», το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που πω Τζοντικάρη από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μόρι». Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Σαν Λίκ Ποντί. Και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουρσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων. Μα φυσικά στα εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000. Με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα. Υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ιρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνόδωρο Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το ακούς Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Brigitte Bardot, φυσικά είναι από το serial Ήρθε και έδεσε με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή Πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα σίριαλς, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του Τζον Μπάρι. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλο στη σερία τα Ζαΐμι και τη φωνή του Βλάση Μπονάτσο. Στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρε Μιλεμπάτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Φροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Από το Ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς, τους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή, για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες, του Στέλιου Παρλιάρου, με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζοντασέν.

γλυκές αλχημίες. Λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα. Με Joe Dassin σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Πέρες Πράντο φυσικά από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Μπριζίτ Μπαρντό. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή είναι από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδησε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Λέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο τη σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των πενιντάριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενιντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι ο Νικηφόρος με την Ελισάβετ, ο Μημάκος με την Ξανθήπη και ο Παυλίτος, ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς, με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι, κατάφεραν να γεμίζουν τις Παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το Adam and Eve του Πολάνκα.

άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Saturn Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Privé στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από τη θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγουδιού, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σίριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λέει ως μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στη τηλεόραση στην ΕΡΤ 2 το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη «Η Βεντέτα» επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μάρια με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη με το «End I Miss You». Εν τέλει μου λέει ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι, αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ ή αν κάποιος από τους ακροατές θυμάται, θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προκρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγουδιών ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο «Αν είτε hero» της Bonnie Tyler. Και φυσικά «Wishing and Hoping» Ανίτη Φράνκο από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για Safe Sex. Αρχικά σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην safe sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories που προβλήθηκε στο Mega και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους Άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το This Ex-A-Martin. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι και το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελάει για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου, γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Ντίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Ντίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντα Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού του It Had Been Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Henry Mancini. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντα Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. Με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Βίλις και Άλις Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Αλζαρό με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του.

Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα, και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, 3 χρόνια μετά τον τεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με το τίτλο «Βεντέτα». Η «Βεντέτα» είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδύεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της «Βεντέτας» ήταν Κυριακή, και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι «Living, Loving, Giving» της Diana Ross, σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη «Βεντέτα», η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο, που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Βεντέτα λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την χιλιοποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένοι με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέραμε στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας, αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους. Με τον Νίκο Σερβουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια. Όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλεγερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάτε, που θέλει να παντρεύσει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουτουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: gonna find.
1: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκες στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Bonanza, ε, Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι και το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπαιγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
2: Is for the way you look at me. O

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Καθώς το άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένη με Παιδιά. Μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντι. Ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι. Ή αν προτιμάτε, Παντρεμένη με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα, το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά, είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra. Η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Άσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Άγιο Καιρό». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των reporters, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες μου γράφεις η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σίριαλ στο Ήρθε και έδεσε. Στο Mega Channel με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα Κάρε της Δάμας για τη συνέχεια από το 1997. Με πρωταγωνίστρες τη Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μεριστά Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Τιν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου Χριστόδουλε, ανήκω μου λέει στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος, η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας στα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carole King, Monday Monday το Mamas and Papas, This Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

Γεια σου, Ναυστικά. Τρεις οι επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει, Handsome Family και Far From Any Road. Από τα πιο πρόσφατα λοιπόν και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδιά της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο και για τους τίτλους τέλος, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή, Γιώργο, για εσένα.

Άρωμα Arizona Dream, λοιπόν, για τα παιδιά της νύχτας του Κώστα Μιλωνά και της Ελεάνας Παγουράτοτε. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με μουσική που επένδυσε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι η σειρά για την Γιάννα Κανέλη. Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική, Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους, όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου. Με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας, Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές, τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα, Άννα. Καλό ξημέρωμα, Βάγκο. Λιάννα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου, Βίκη μου, στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείστε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

Πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον John Barry, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καραβή σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στο παραδείγμα.